0: Λούλου.
1: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
2: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
1: Μπει το νερό στο αυλάκι.
2: Καλά, κράτα
1: την
2: λίγο.
1: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα του
2: νερού. Κράτα λίγο το νερό.
1: Σαν το φαντάρο.
2: Σιγά.
1: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
2: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
1: Το λάστιχό
2: και να αφήσει λίγο
1: το
2: νερό.
1: Λάστιχο.
2: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
1: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
2: Σιγά τη μάτικα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
4: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
3: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
4: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
5: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
3: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
5: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
3: Όχι, ρε εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
5: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
4: Δημητή, για το πρόσωπο.
5: Όχι, ρε εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε εσύ.
4: Όχι, όχι, για το.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: Game.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
4: Μπράβο, βλέπεις.
3: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
4: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
3: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
4: Όχι, εννοώ.
3: Τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς, ρε Μαρία.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. We'll

0: Λούλου.
1: Παντρεύτηκε μια φίλη μου.
2: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
1: Με κάλεσε.
2: Πολύ αγαπημένη φίλη σου ήταν.
1: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
2: Δεν είσαι καλή φίλη.
1: Ποιο ξέρει,
2: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
1: Και...
2: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
1: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
2: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιες.
1: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Ο παπαούτε.
3: Α, παπαούτε.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις. Λοιπόν, πάμε.
4: Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
2: Το
1: πάμε.
3: Ωραία το λέω.
2: Ράσα κρε παπά.
1: Τι παπά.
2: Τι μαουέ του κασέ. Σατουά. Με ολμανί φαγή. Ουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
1: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
6: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Music 892.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
14: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
4: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
15: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: σου
1: εχθρόνες.
2: Είστε παιδάκια. Καλημέρα. Δώσε Λευτέρη μη σπάσεις τώρα καθόλου.

0: Έλα Μαρία, δεν μπορεί να μην σ' αρέσει.
1: Ούτε θέλω να βλέπω στα μάτια μου τέτοιες ντροπές. Αν ζητήσεις συγγνώμη, εγώ θα σου πω σ' αγαπώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: κάτι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με χαρά. Έτσι.
1: Είσαι στο ψέμα σου.
0: Γεια σου, Αντουά. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι, Μαρία, μην μου ξυνείς τα μούτρα, μη σε καταπρέξω.
2: Μη
0: σε καταπρέξω.
2: Μη σε κάνω λούτσα. Δεν ξύνησα καθόλου.
0: Ναι, μη
2: σε κοιτάω απλά κάπως.
0: Όχι, τι να βάλω, να παίζουνε. Ινδιάνοι να παίζουνε.
3: Το θέμα είναι αυτό, σου φτιάχνει διάθεση.
0: Πολύ, μόνο
2: επάνω. Ναι, ναι. Πρωί-πρωί, δηλαδή αυτό το.
0: Ναι, ναι, μόνο επάνω. Μα δώσε λεπτό.

0: Έχει δίκιο ο Ανδρέας, αυτό το κομμάτι είναι σως. Θα πέσει στην εξαστική, το νου σας. Λοιπόν, Μαρία, να σου πω κάτι, και ξαναδείς. Πρωί-πρωί, τώρα παρενώ, ξεκίνησα ωραία και διάθετα. Πετάγεται τώρα να πούμε και το άλλο το πορδέτο, ο Βουλίνης.
1: Τι είπα εγώ πάλι,
2: τι είπες καλέ πρωί-πρωί.
1: Τι είπε το πορδέτο.
0: Μα μην με τρέσει, ξέρει τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι σα αρέσει και εσά αυτό το τραγούδι. Δεν γίνει να μην αρέσει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν αρέσει άνθρωπο.
1: Ναι, δεν είναι αγοράκι μου για 7 η ώρα.
2: Για 7 η ώρα όμως με τίποτα.
0: Δεν είναι τώρα. Ο Καρά είναι.
2: Τι είναι. 7 η ώρα που ξυπνά, άλλοθη.
0: Δεν έχει ώρα ο Καρά. Εγώ πιστεύω απλά ότι σα χαλάει το image. Ότι αυτή τη στιγμή ξυνίζει τα μουτράκια σας γιατί σας χαλάει το image. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο σας χαλάει το image. Δεν θέλετε να δείχνετε λαϊκή, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Αχού,
0: δεν
2: ξέρω τι. Ξεκίνησε okay, πρωί-πρωί.
0: Ναι, άστο.
2: Ξεκίνησε.
0: Δεν μπορώ. Δεν θέλω να κάτσω να μιλήσω άλλο.
2: Να σου λέει και ο Προκόπης, κοιμόμαστε ακόμα.
0: Γι' αυτό το βάζω για να ξυπνήσετε, Προκόπη μου. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλους. Καλημέρα. Δεν θέλετε καρά. Θα έχει εδώ πέρα τριάνταρια. Έχουμε καιρό, Μίτσο, για Αγίου Πνεύματος.
1: Έχουμε καιρό για Αγίου Πνεύματος.
0: Αυτό έχει άλοθη.
1: Δεν έχει άλοθη. Καιρός, ναι. Και θέλω να σας πω ότι ναι, μεν θα έχει ζέστη, θα είναι καλός ο καιρός, mm-hmm. αλλά δυστυχώς υπάρχει περίπτωση τη Δευτέρα να έχουμε τοπικές βροχές.
0: Τι είναι,
2: άντε πάλι.
1: Κατά τόπους. Καλυθέα να βρέχει, Λιφάδα να έχει ήλιο. Κατάλαβε, ναι. Θέλω να σου πω. Θα δούμε, αλλά θα έχει ζέστη, θα έχει γύρω στους 30 με 31 βαθμούς. Έτσι θα πάει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, mm-hmm. πάει 30-32, εκεί θα είμαστε. Δεν μας έρχεται όλο αυτό που έρχεται στην Ευρώπη.
0: Παιδιά, γενικά, να πούμε κάτι τώρα άσχετο, θα μου πεις τι μας νοιάζει, μας φάνηκε Μπουλίνη. Στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή οι Άγγλοι έχουν το εξής πρόβλημα. Επειδή έχει σκάσει αυτό το νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, που είναι πολύ πρωτοφανές για την εποχή, οι Άγγλοι, εμείς αυτό που έχουν πάθει οι Άγγλοι, το είχαμε πάθει εμείς στην Τίνο πέρυσι. Σε περιοχές που δεν κάνει ζέστη, δηλαδή στο νησί μας φύσαγε πάντα στην Τίνο. Έχει αλλάξει ο καιρός και πολλές μέρες τώρα δεν φυσάει. Αναγκαστικά με όλο το νησί να βάλουμε air condition. Δεν χρειάζεται να air condition στην Τίνο.
2: Α, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Οι Άγγλοι λοιπόν, επειδή έχουν στήσει όλη τους τη ζωή τώρα πάνω, τώρα δεν έχουν σπίτια χωρίς μπαλκόνια, δεν έχουν air condition. Δεν ξέρουν τι πάνε να πει ο Άγγλος, δεν ξέρουν τι πάνε να πει air condition. Δεν το χρειάζεται.
2: Εσύ δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Τώρα λοιπόν αρχίζουν και έχουν. Αυτό είναι ωραία business, να ξέρετε. Επειδή ο καιρός αλλάζει, να πάτε σε. Πώς λένε. Βορειοευρωπαϊκές χώρες και να κάνετε πίστα με air condition. Όλοι αυτά βάλουν air condition.
1: Αυτοί δεν έχουν ή δεν βάζουν.
2: Εγώ δεν έχω πάει Αγγλία, αλλά ποτέ δεν έχει.
0: Δεν
2: έχει.
0: Υπάρχει, έχει δει κανένα στην Αγγλία air
1: condition. Για ζέστη, γιατί δεν βάζουν για ζέστη.
0: Για ζέστη μπορεί να. Ρε, παιδί μου.
2: Καλά, θα βάλουν μόνο για ζέστη.
0: Σε ξενοδοχεία, ρε Σιμίτσο, αλλά ένα σπίτι μέσω αγγλικό δεν χρειάζεται ποτέ air condition να βάλει τώρα. Αν έχουν μόνο θέρμανση, έχουν το χειμώνα.
2: Φαντάζομαι λοιπόν με αυτή τη ζέστη και την υγρασία δεν έχει και πολύ υγρασία εκεί πέρα.
0: Τώρα τι έχει.
2: Τι γίνεται.
0: Το θέμα είναι το μυαλό σου να είναι έτοιμο και να ξέρετε αυτή τη στιγμή. Πας στην Βρετανία, ανοίγεις ένα ψυχτικό και τα επόμενα 20 χρόνια έχεις δουλειά. Ξυπνάτε, εγώ δεν τα λέω. Πάμε, Δημήτρη.
1: 36 με 37 βαθμούς να πούμε έχεις στην Αγγλία. Δηλαδή ναι. Έχουν τρελαθεί.
2: 36-37.
1: Ναι.
0: Άκου τι μας λέει η Ελένη που έχει την αδερφή της στη Λοζάνη. Στη Λοζάνη λέει που μένει η αδερφή της, απαγορεύουν να βάλουν air condition.
2: Γιατί?
0: Εκτός από. Δεν ξέρω τώρα, ξέρω ότι.
2: Και τι θα λιώσουν οι άνθρωποι.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι γίνεται. Αλλά γενικά επειδή πλέον αλλάζει παιδιά. Καλά, ο καιρός έχει αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο, το ξέρετε όλοι. Εγώ κατευθείαν το μυαλό μου τρέχει μπροστά, όπως ξέρετε, και ναι. Λέω οι σκανδιναβικές χώρες. Αγγλία. Εκεί πέρα, τα επόμενα 10-20 χρόνια θα πάει το κοντίσον γόνατο. Ρε σκάνε, έχουν εξή. Οι Άγγλοι είναι που ξεβρακώνονται με το παραμικρό. Τώρα γίνεται χαμός, είναι όλοι γυμνοί.
1: Όλοι.
0: Ναι. Και γενικά, παιδιά, μπορεί να κορδεύουμε, αλλά ο καιρός έχει αλλάξει άρδιν. Και σου λέω, ο Δημήτρης το έλεγε χθες, ο Δημήτρης, ότι το 27 θα έχουμε το πιο θερμό έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Εμείς εδώ πέρα, κάτι Κύπρος, κάτι Ελλάδα, εμείς εδώ πέρα θα ψήνουμε τα μάτια μας, θα ψηθούν οι κόγχες μέσα. Άστο. Λέγε, συνέχισε.
1: Τα πάω, παιδί μου, αυτό. Ναι. Και έχουμε και νεκρούς. Δεν είναι
2: τι νεκρούς.
1: Νεκρούς από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Και στη Γαλλία. Στη Γαλλία κυρίως.
0: Ναι, τώρα.
1: Ναι, εμείς
0: είμαστε και ψηλοετοιμασμένοι. Α, θες να σου πω και άλλο τώρα. Θες δυστοπία.
2: Ναι.
0: Σε ιστορικό υψηλό το. Η γονόρια. Γονόρια και σύφυλλη.
1: Αυτό που κλέβε τη ζέστη, ρε.
0: Όχι, στο λέω από αυτό. Ότι στα Ιωάννα έχουμε πρώτο κρούσμα ευλογιάς. Εδώ και τα γέμισε ο άνθρωπος.
2: Παιδιά έχουν αρχίσει και έρχονται πολλά πράγματα εδώ πέρα τώρα.
0: Μα με τη ζέστη έρχεται και ο ιός τώρα.
2: Όντως.
0: Αυτοί τώρα τι θέλουν, ζέστη υγρασία θέλουν. Ο ιός τι θέλει, σαν τη βρωμιά. Ζέστη υγρασία, τώρα αυτό το μυαλό μου, δεν ξέρω το είπα.
2: Και τι κάνουμε τώρα αυτό.
1: Δήμου, στον κορονοϊό δεν λέγαμε να έρθει το καλοκαίρι να το σκοτώσει.
0: Ναι,
2: τίποτα. Και είχε γίνει χαμός το καλοκαίρι.
0: Ο κορονοϊός. Άλλο τώρα η γονόρια και η σύφυλλη και η μαλάρια.
2: Τι είναι η μαλάρια.
0: Καλά, μαλάκι. Κάτσε όπως είσαι.
1: Αυτά βγαίνουν το καλοκαίρι.
0: Κοιμήσου. Και εμείς καθόμαστε ασχολούμαστε με τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, γενικά δεν πάει καλά το πράγμα, Μαρία. Ειδικά εσείς οι μικροφοβικοί, δεν αρχίζει. Σου λέει τώρα γονόρια. Είναι δυνατόν 2026 γονόρια. Στάζουν οι μύτες κάτω. Δεν ξέρω καν την εικονορία.
1: Τι συνάχει, παιδί μου.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε, παιδιά. Γενικά, πάντως δεν είναι σε καλή φάση η φάση με τον καιρό. Και φέτος το καλοκαίρι είναι αυτό που ξέρεις, μπορεί να τραβήσει και ένα χειμώνα κατά καλό καιρό, όπως πάει. Το μόνο θετικό που εντοπίζω εγώ, τουλάχιστον σαν φάνη σε αυτόν τον καιρό, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος Μίτσο από χτες έχει σηκώσει πραγματικά. Είναι αυτό που σου έλεγα, παιδιά. Αυτό θέλει η είδηση. Από χτες ξανά έχει πάρει επικαιρότητα, έχει ξαναπάρει, παιδί μου, πώς το λένε, αυτό που μας έλειπε. Δεν είχαμε να ασχοληθούμε, ασχολούμαστε με το TikTok, τι έκανε ο Chris ASMR, δεν ξέρω και εγώ τι τέτοιο. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και έχουμε ψωμάκι και να σχολιάσουμε και να. Όχι εμείς και οι υπόλοιποι.
1: Δόξα τω Θεώ που ήρθε. Ναι. Γιατί είχα σταματήσει ειδήσεις.
0: Δεν υπήρχαν ειδήσεις. Όχι, δεν κάνω πλάκα, δεν υπήρχαν ειδήσεις. Όχι, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδωσε δουλειές σε ανθρώπους. Καταρχήν ξεκινάμε από χθες. Ο Ευαγγελάτος κάθισε και έκανε ολόκληρο γράφημα εκεί πέρα με τις ομοιότητες που είχε εντοπίσει σε Τσίπρα και Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα το θυμίζει. Τι χρησιμοποιήσει και τον Μπαρκό.
1: Καρέ τα πήγε τα πλάνα, Φάνη. Αρχικά είναι η φωτογραφία που φαντάζομαι σίγουρα την έχεις δει με τον Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη
0: της ελευθερίας.
1: Όχι, ρε, του Πασόκ το χαρτί.
0: Το χαρτί του Πασόκ, ωραία, ναι.
1: Ναι, την ιδιωτική διακήρυξη του Πασόκ. Αυτή η κίνηση λοιπόν τον είχε σημαδέψει τον Παπανδρέου. Ακριβώς με το ίδιο χέρι και με τον ίδιο τρόπο κρατάει ο Τσίπρας το χαρτί για το Ελλάς.
0: Ναι.
1: Για το κόμμα του. Επίσης, τότε ο Παπανδρέου είχε σηκώσει ένα κοριτσάκι στα χέρια. Με τον ίδιο τρόπο σήκωσε και ο Τσίπρας το κοριτσάκι.
2: Τι έκανε, γενικά. Ξεπατήκωσε.
0: Ναι, αυτό. Εντάξει, το έχουν βγει τώρα όλοι και τον έχουν αρχίσει. Βγήκε η ΚΝΕ τον τρολάρι. Λέει, για να μάθετε, λέει, τη θέση του κόμματος, καλέστε το 100. Βγήκε η Κωνσταντοπούλου και λέει, θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται. Έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική. Έχουν βγει όλα τα κόμματα. Μητσοτάκης βγήκε και είπε, λέει, τι να πω, λέει, για το όνομα. Φαντάζομαι, λέει, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Βγήκανε, ποιος άλλος βγήκε, ο Γεωργιάδης, τα ίδια. Ο Τσίπρας μου αρέσει, ο μόνος που στήριξε Τσίπρα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ο
0: Άδωνης, λέει, ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος. Ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Εντάξει, έκανε και μήνυση, έκανε
1: ο Ανδρουλάκης τον.
0: Ο Γεωργιάδης το.
1: Όχι, ο Ανδρουλάκης τον Άδωνη και θα απαντήσει ο Άδωνης.
2: Παιδιά, εμένα μου φαίνεται και λίγο ηρωνικό αυτό. Τι πήγε και του έκανε μήνυση.
0: Για ηθική βλάβη. Για ηθική βλάβη.
1: Δεν του έκανε για αυτό. Κάτι για ένα σπίτι το οποίο νοικιάζει στο κράτος που δεν πήγε και λένε.
0: Ναι, μετά βγήκε και η Μαριάννα του Μασάτου, η φίλη μου. Και λέει. Η Μαριάννα του Μασάτου μαζί με τον Χιλάκη κάνανε και την παρουσίαση.
2: Ναι,
0: επέστρεψε η ελπίδα, λέει η Μαριάννα του Μασάτου.
2: Α, είπε κάτι τέτοιο.
1: Τον εμπιστεύομαι βαθιά. Επέστρεψε η ελπίδα.
2: Εντάξει, παιδιά, τον εμπιστεύεται. Συγκεκριμένα, τι να κάνουμε.
0: Γενικά, βλέπετε ότι κινείται το πράγμα. Αρχίζει, είναι αυτό που σα έλεγα πριν τις εκλογές. Άντε, επιτέλους να έρθουν οι εκλογές να γίνει και είμαστε τέτοιο. Έχουμε πέσει και με την Καρεθιανού εκεί πέρα που πραγματικά εσύ, η Μαρία Καρεθιανού, γυναίκα. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να το τέτοιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που πάει να κάνει. Όχι, δεν το λέω κομματικά. Ναι. Δεν το λέω κομματικά. Είναι ετοιμάζει ομάδα για δελφινάριο. Δηλαδή θα έχει. Εγώ αρχίζω, αν και ήμουν με ζωή Κωνσταντοπούλου, ξέρετε ότι ήμουν με τη ζωή εγώ και ήθελα να τη το ρίξω. Αρχίζω και πάω προς το Καρεθιανού.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έλα, δικαιολόγησέ το.
0: Ναι.
2: Για το δελφινάριο.
0: Έχεις δει τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Ποιοι κατεβαίνουν εκεί πέρα. Ναι, τώρα θα είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ετοιμάζεται ομορφιές εκεί πέρα.
1: Πόσο
0: τέτοιο. Πόσο τέλειο θα πει κάποιος άλλος. Γενικά, καλά, είναι
1: λίγο. Ο Άδωνης είπε πάντως ότι θα πάρει 40% η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές.
0: Εντάξει, οκ, ναι. Πάντως είναι τόσο άθλια κατάσταση η πολιτική κατάσταση μόνο στην Ελλάδα. Όπου από τη μία δεν υπάρχει αντιπολίτευση και από την άλλη και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση με μηδέν αντιπολίτευση έπρεπε να βγει με μεγάλη διαφορά. Ναι. Ακόμα δηλαδή στο τέλος, από ό,τι βλέπω, όχι μόνο διασπούνται τα μικρά κόμματα. Πέφτει και η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε, ξέρω, πρώτο κόμμα 12%, τρίτο 9%, τέταρτο 9%. Θα γίνει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντως όλο αυτό, τουλάχιστον σε εμάς, αν δεν μπουν οι Τούρκοι μέσα, θα έχει πάρα πολύ γέλιο στη φάση.
1: Θα έχει. Και τώρα βγήκαν και καινούργιες δημοσκοπήσεις και ο Ανδρουλάκης έπεσε ακόμα παραπάνω.
2: Α, έπεσε.
1: Υπάρχει
2: και
1: πρόβλημα.
0: Εγώ, Ανδρουλάκης, από όπως είναι.
1: Πήγε πρώτη Νέα Δημοκρατία με 27-29%.
0: Εμένα το μόνο κόμμα που δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή κανένα νόημα, δηλαδή δεν με κάνει ούτε να γελάω, ούτε αυτό είναι το Πασόκ. Μου είναι πολύ.
2: Φλάτα, διαφορώ.
0: Που εγώ είμαι Πασόκ και ήμουν.
1: Εντάξει, δηλαδή. Επειδή τώρα θα του περάσει ο Τσίπρας, πιστεύω ότι θα αλλάξουν αρχηγό.
2: Τι έγινε στις νέες δημοσκοπήσεις,
1: ο Τσίπρας είναι δεύτερος με 16%.
2: Ανέβηκε νομίζω λίγο.
1: Ναι, και τρίτη είναι η Καρεθιανού με 13,1%.
0: Ναι.
1: Και ακολουθεί το Πασόκ με μονοψήφιο.
0: Ναι. Κόκλωνακια, κόκλωνακια. Γενικά θα έχει πάρα πολύ ψωμί τώρα. Τώρα ρε φίλε, τώρα δεν ξέρω. Αμάν έχει. Έχουν σταματήσει.
2: Έχουν σταματήσει.
0: Τώρα θέλει εκεί πέρα.
1: Κάνει Μητσικώστας.
0: Ναι, τώρα πρέπει να ξαναβγούν αυτές οι εκπομπές οι παλιές τώρα με την πολιτική σάτυρα. Τώρα θα έχει πολύ ψωμί να. Πρέπει να κόβει κάποιο βίντεο τώρα. Το Λούμπεν θα κάνει αυτές τις δουλειές τώρα. Δηλαδή μιλάμε για. φοβερά. Τι θέλω να πω. Ξεχάσαν λέει ότι στα αρχεία του Επστάιν τι έξανε ο Τσίπρας. Είναι στα αρχεία του Στάιν Τσίπρας.
1: Τι έκανε, γιατί πάει
0: σαν τι δουλειά έχει ο Τσίπρας. Ναι, πραγματικά. Ρε παιδί μου, βαριέμαι τόσο πολύ με τον Τσίπρα που μέχρι και αυτό θα είχε κάποιο ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Το δημοψήφισμα ήταν μέσα.
0: Α, ναι.
2: Τσίπρας... Παιδιά, φαντάζεστε να ανέβει ο Τσίπρας αρκετά και μετά να κονταρακτυπιέται. Δηλαδή, το φαντάζεστε. Γιατί καμιά φορά τα πιο πιθανά σενάρια συμβαίνουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το μόνο που θα συμβεί είναι απλά θα αρχίσει να πέφτει και ο Μητσοτάκης τώρα που είχε ένα τέτοιο και θα είναι όλοι σε πάρα πολύ χαμηλό. Θα διασπιστούν τόσο πολύ.
2: Λες,
0: θα είναι όλοι σε ένα πάρα πολύ. Θα έχουμε μεγάλη αποχή.
2: Εγώ, δηλαδή, θα έχουμε αποχή.
0: Να κάνουμε πρόβλεψη, θα έχουμε αποχή. Θα βγει πρωτοκόμμα με πολύ μικρό ποσοστό. Θα διασπαστούν τα άλλα σε πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Θα έχουμε μια... Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ή θα κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ. Επίσης.
0: Όπα, τι είπα μετά αυτό.
1: Όχι, δεν το υπάρχει αυτό. Πρόσεξε. Τι είπε ο Επστάιν για μας τότε με τον Τσίπρα. Ναι. Η παρέτηση του Έλληνα Υπουργού, του Βαρουφάκη, φέρνει στην Ελλάδα ένα πιο μεγάλο πρόβλημα. Δεν το κάνει ευκολότερο. Τώρα την έχουν πραγματικά.
0: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, είναι και το άλλο είναι ότι πραγματικά με τόσα σκάνδαλα λέει χρειάζεται αντιπολίτευση. Το θέμα είναι εξής, ποιο είναι το τρελό. Ότι με τόσα σκάνδαλα. Και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Το με τόσα σκάνδαλα. Να μην υπάρχει μια αντιπολίτευση που να εκμεταλλεύεται τα σκάνδαλα ή τα ίδια τα σκάνδαλα από μόνο τους. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει τι γίνεται. Εγώ θεωρώ, ρε φίλε, ότι με τόσα σκάνδαλα υπάρχει συνενοχή. Στο λέω, δηλαδή το λέω το τέτοιο. Δηλαδή,
2: αυτό θα είναι τραγικό. Όχι. Το πιο τραγικό, ρε εσύ.
0: Ούτε κατάλαβα τι είπα.
2: Συνενοχή.
0: Σχόλιο έτσι στον αέρα.
2: Συνενοχή.
0: Ναι, μα αυτό είναι τραγικό.
2: Ναι. Σημαίνει ότι δηλαδή όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους. Είναι απλό αυτό.
0: Με τόσα σκάνδαλα και δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν ξέρω τι. Ή δεν φτάνει στα αυτιά μας, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τι δεν φτάνει στα αυτιά σου, παιδί μου, γιατί βλέπεις τίποτα.
0: Όχι, δεν ξέρω αν φτάνει στα αυτιά μας η αντιπολίτευση.
1: Αν αυτή τη στιγμή ήταν, θεωρώ, κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ σου λέω παλιά, θυμάμαι. Ναι, παλιά.
1: Και ήταν αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία σε αυτά που γίνονται τώρα, θα είχε πέσει η κυβέρνηση πριν από 2-3 χρόνια.
0: Παιδιά τώρα, είμαστε σοβαροί.
1: Δεδομένα.
0: Όλα αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αν πάμε 30 χρόνια πίσω, θα είχαν πέσει 30 φορές οι κυβερνήσεις, θα είχαν τέτοιο. Να βάλουμε λέει την κυβέρνηση για αντιπολίτευση και να κάνει η ίδια η κυβέρνηση. Πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος ο Ιτζέο. Να βάλουμε τη Νέα Δημοκρατία για αντιπολίτευση, αλλά να αφήσουμε και η κυβέρνηση.
1: Έξω.
0: Παιδιά, ναι, καλά, εντάξει, είναι τρομερό. Λοιπόν, άντρας, ο φίλος ο Γιώργος, άντρας να κάνει αντιπολίτευση. Αυτό είναι θηλυπρέπεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφήστε τα πολιτικά για τους άλλους τώρα. Εμείς εδώ πρέπει να σχολιάζουμε μόνο αυτά που έχουν ωραία. Και από ό,τι βλέπω, θα έχει ψωμάκι η φάση. Εμείς περιμένουμε τώρα νέα πρόσωπα από το κόμμα της Καριστιανού. Περιμένουμε και ο Τσίπρας ποιον θα στελεχώσει μέσα εδώ.
1: Ξέρεις τι πληροφορίες έχουν βγει. Λένε ότι ο Σαμαράς είναι χάλια. Είναι χάλια διότι είχε σκεφτεί αυτός να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς. Και το πήρε ο Τσίπρας.
2: Καλά, τόσο πολύ πέσανε μέσα και οι δύο σε αυτό το όνομα.
0: Εντάξει, και ο Σαμαράς τώρα. Και ο Έρμος τώρα. Ο Σαμαράς, αν δεν είχε χάσει το παιδί του άνθρωπο, θα έμπαινε και αυτό τώρα.
1: Θα είχε μπει ήδη.
0: Θα είχε μπει ήδη τώρα. Αλλά τώρα τι είναι. Τώρα είναι τραγικό τώρα. Δεν είναι ούτε αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, εκεί, αν έμπαινε και ο Σαμαράς, θα διασπόταν και η Νέα Δημοκρατία.
1: Μα μπορεί να μπει.
0: Δεν πιστεύω, ρε.
1: Το έχει πει, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπει. Τώρα περιμένουμε.
0: Το θέμα είναι ότι αν μπει και ο Σαμαράς, παιδιά, θα γίνει η διάσπαση τη διάσπαση, ο διάσπαση. Δηλαδή, θυμάμαι που ένα βίντεο του Κοντοπίδη που έλεγε για το Σταν, παλιά επιστολή στο Σταν. Που λέει, τάσπασε τόσο πολύ ο Σταν, δεν ξέρω αν θυμάζε. Αν έμπαινε ο Σαμαράς, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον. Από θέμα χαβαλέ. Ότι πλέον θα ήταν. Δεν θα είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Θα είχαμε 30 κόμματα στη Βουλή. Θα είχαν όλοι από 5, 6, 7, 3%, 2%. Θα γινόταν το απόλυτο αλαλούμ. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό για τη χώρα στο τέλος της ημέρας, γιατί κάτι τέτοια περιμένουν οι Τούρκοι στη φάση. Αλλά αν μπήκε ο Σαμαράς, εκεί θα έχουμε το απόλυτο μπατριντή.
1: Θα το έχουμε.
0: Και φυσικά, φίλες και φίλοι, δεν θα χρειάζεται να τρέχετε και στα σινεμά και στα Netflix να βλέπετε κωμωδία. Δεν έχουμε καθημερινά να μπει ο Βαρουφάκης στη Βουλή. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ο Βαρουφάκης, από ό,τι φαίνεται, το Μέρα 25 δεν είναι.
1: Όχι, έχει 2,5%. Εκτός αν ενωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Αριστερά.
0: Εγώ τον θέλω τον Βαρουφάκη. Τον θέλω τον Βαρουφάκη. Γιατί τον θέλω τον Βαρουφάκη.
1: Εγώ τον θέλω μέσα.
2: Τον θέλετε τόσο πολύ, ρε.
0: Μ' αρέσει, δεν έχει δει που πάει και τσακώνεται σε όλα τα πάνελ. Βγαίνει σε ευρωπαϊκές τηλεοράσεις και τσακώνεται στα αγγλικά. Τι λες τώρα.
2: Α, επειδή τσακώνεται στα αγγλικά του.
0: Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά σου. Εννοείται θέλω Βαρουφάκη μέσα στη Βουλή. Θα δούμε. Μα σκέψει τώρα να μπει να κάνω μια τέτοιο. Σκέψου, Βαρουφάκη, Λατινοπούλου, Βελόπουλο, Κωνσταντοπούλου. Σκέψου τώρα όλη αυτή η αρμάδα.
1: Τσίπρας,
0: δηλαδή σκέφτεστε ρε παιδιά τώρα, μιλάμε.
1: Το ξυμητήρι σου φάνη.
0: Δεν είναι ξυμητήρι, τηλέφωνο είναι. Μιλάμε για χαμό. Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά. Εμείς εδώ θα είμαστε και φυγωρό τραγούδι, για πάμε.

0: Ναι, μ' αρέσει αυτό το κομματάκι, μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, μικρά μου ζουλάπια. Αν υπάρχει ένα πράγμα που μυρίζει ελληνικό καλοκαίρι, αυτό είναι η χωριάτικη σαλάτα. Ντομάτα, αγκουράκια, ελιές, παξιμάδια, φέτα, απλά πράγματα, αλλά όταν τα υλικά είναι σωστά, το αποτέλεσμα δεν παίζεται. Στα My Market θα βρείτε όλα τα φρέσκα υλικά για να στήσετε τη δικιά σας τέλεια χωριάτικη. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι οι πιο ωραίες γεύσεις είναι οι πιο απλές.
1: Και αν ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ερυθινούς, παιδιά, υπάρχει η δερμοκαλλυντική σειρά Bakukiol Age Active της The Skin Pharmacist, που είναι και με ωρό και κρέμα προσώπου για μείωση ρητίδων από τον πρώτο κιόλας μήνα, ενώ προσφέρει και ενυδάτωση και βελτίωση των καφεκυλίδων. Και η δράση της, παιδιά, είναι συγκρίση με τα ρετινοειδή, πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά είναι κατάλληλη και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο το χρόνο. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον αγαπημένο μας δουλευταρά, μέσα από τον οποίο έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξετε αυτόν που θέλετε. Κατεβάστε τώρα το application του Δουλευταρά και ησυχάσατε.
2: Και να πούμε λοιπόν, ότι φυσικά μαζί μας είναι και η Spota Wheel, που δεν σας αφήνει έτσι, διότι η Spota Wheel έχουν γενέθλια. 10 χρόνια εξοπλισίας και καινοτομίας κλείνουν, και για να γιορτάσετε μαζί, σου δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το leasing Spota Wheel Go. Και έχεις έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotagool.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotagool στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 10, το 7ο χιλιόμετρο, και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με 30% έκπτωση.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε να κάνουμε μια βόλτα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Βγήκε μια έρευνα τρομερή, η οποία πέφτω από τα σύννεφα εγώ, γιατί λέει δουλεύουμε περισσότερες ώρες ακόμη και τα Σαββατοκύριακα η Ελλάδα από όλη την Ευρώπη.
2: Εσύ να τα ακούς αυτό.
0: Μάλλον δεν ισχύει για το δικό μας το ραδιόφωνο αυτό. Αλλά αυτές τις έρευνες, Δημήτρη, δεν θέλω να τις ξαναφέρει εδώ πέρα.
2: Γιατί
0: νομίζω ότι το κάνεις έμεσα και. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει βγει αυτή η έρευνα ότι δουλεύουμε περισσότερο, σαν χώρα δουλεύουμε περισσότερο από όλους τους άλλους Έλληνες. Αλλά απλά δεν μπορεί να μου τη στέλνεις εσύ, δεν μπορεί να στέλνεις εσύ αυτό το θέμα εδώ πέρα που διαβάζω εγώ. Γιατί από τη μία σκέφτομαι ότι έχουμε δημόσιο βήμα, καλό είναι να ακούγονται αυτά. Mm. Από την άλλη, νομίζω ότι το φέρνεις και με κοιτάς και λίγο περίεργο ότι τύπου δουλεύεις πολλές ώρες. Δεν θα ήθελα να ακούγεται αυτό το θέμα από το στόμα το δικό σου.
2: Μα εσύ το λες.
0: Δηλαδή, εγώ το λέω, αλλά εσύ με το στέλνεις. Δηλαδή, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το 90% της μέρας στα social και κάνει αυτό που κάνει.
2: Πού μου ρέει μέσα στα social.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδί μου, σου λέει δεν του ταιριάζει να το λες εσύ, γιατί έρχεσαι λίγο σε αντίθεση με όλο αυτό που παίζει.
2: Δεν έρχομαι σε αντίθεση. Αφού κάνω δύο δουλειές, γυρνάω στο σπίτι μου αργά, πώς έκανα.
1: Να βλέπεις.
2: Πώς είναι θετικό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα μου πεις τώρα, ναι. Επιπλέον εδώ έχουμε φτάσει στο τι θεωρείται δουλειά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή

0: Να μου πεις.
1: Θα σου πω τι έγινε. Ο Κατρούγκαλος μίλησε για ένα βιβλίο του που είχε γράψει ο Σι Τζινπίνγκ και έλεγε.
0: Σι Τζινπίνγκ είναι ο πρόεδρος της Κίνας.
1: Και έλεγε τα καλύτερα, παιδιά. Δεν φαντάζομαι. Όχι απλώς τα καλύτερα. Μιλάμε τώρα ότι τον είχε κάνει το Σι Τζινπίνγκ Θεό.
0: Ωραία.
1: Και βγήκε λοιπόν βρώμα ότι ο Κατρούγκαλος πληρώθηκε γι' αυτό και συγκεκριμένα πήρε 100.000 ευρώ.
0: Παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Να πω κάτι, εγώ δεν τον ξέρω τον Κατρούγκαλο τον άνθρωπο, έτσι. Λέει η έκθεση της μη κυβερνικής οργάνωσης UN Watch εμφανίζει τον Γιώργο Κατρούγκαλο να έχει πάρει 100.000 από την Κίνα για να ξεκινήσει το βιβλίο. Παιδιά μου, κάνετε πλάκα. Γιώργο Κατρούγκαλο, δεν σε ξέρω και δεν ξέρω αν αλήθεια αυτό το πράγμα. Θα ήσουν χαζός έτσι και δεν τα έπαιρνες. Αν με ακούει ο Σι Τζινπίνγκ, στο κάνω με ένα χιλιάρικο.
2: Ρε Σιφάνη.
0: Ρε πάτε καλά τώρα, είναι δυνατόν. Αυτό θα μου πεις άλλη υπόσταση του. Ο Κατρούγκαλος τι είναι τώρα, είναι βουλευτής, τι είναι, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Όχι, ήταν νομίζω και υπουργός εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να έρθει τώρα να μου δώσει κάποιος. Εδώ πέρα διαφημίζουμε το βιβλίο του Χάρη του Πολύ, του αφεντικού μας τζάμπα. Τον καθρέφτη. Δεν θα διαφημίσω για 100.000 του Σι Τζινπίνγκ. Είστε με τα καλά σας. Τρομερό τώρα να σου δίνει. Τώρα δεν ξέρω πότε το διαφήμιζε. Αν το διαφήμιζε ο άνθρωπος.
1: Τώρα και όχι μόνο αυτό. Συγκεκριμένα η Κίνα έβαλε 100.000 ευρώ. Κίνες.
0: Αν μας ακούνε οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή. Με 5.000 το κάνω εγώ, 500 ευρώ η Μαρία, 100 ο Μπούλινς. Okay.
1: Εγώ, 150.
2: Εγώ περίμενα να πεις ότι ο Κατρούγκαλος θα ήθελα να ζητήσει και περισσότερα. Ικανός έχω.
0: Παιδιά, είστε με τα καλά σας. Όχι με 100.000. Θα διαφήμιζα ολόκληρο το βιβλίο του Σι Τζινπίνγκ.
1: Γιατί στην τελική ένα βιβλίο διαφημίζει. Δηλαδή δεν κάνει και τίποτα.
0: Καθίστε καλά. Είστε με 100.000.
2: Ναι, αλλά εντάξει, παίζει ρόλο ποιος διαφημίζει. Δηλαδή, όταν το διαφημίζει ο συγκεκριμένο, σου λέει έχει άλλη υπόσταση.
0: Έχονται πάρα πολλά μηνύματα βέβαια για στήριξη σαν τον Δημήτρη. Ρε Σιμίτσο, να σου πω κάτι. Κάποτε σου βάζα χέρι. Λέει εδώ πέρα ο Νίκος, στέλνουν και άλλα παιδιά. Λέει ο Θεός με προστάτευσε που δεν κάνω δύο δουλειές σαν τον Δημήτρη.
1: Αδελφέ, είσαι πολύ τυχερός.
0: Έχουν καταλάβει τα παιδιά ότι πλέον αρχίζει και πιέζεσαι. Και βλέπω πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν, ρε παιδί μου, επαγγέλματα διαφορετικά. Δηλαδή, ο φίλος εδώ πέρα δουλεύει σε εργοστάσιο. Άλλος φίλος κάνει άλλες δουλειές.
1: Γιατί μειώσω εγώ τη δουλειά.
0: Αλλά όχι, δεν μειώσω τη δουλειά κανενός. Και καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνεις εσύ πλέον απαιτεί, ρε φίλε, ενέργεια. Παλιά σε κορυδεύανε σένα. Λέγα, άρε, Δημήτρης, τι κάνει. Τι κάνει κάθε εκεί πέρα. Ναι, και τώρα σιγά σιγά ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πάλι καλά που δεν δουλεύω σαν το Δημήτρη. Έχει αλλάξει το κλίμα. Έχουν καταλάβει σιγά σιγά τι είναι να βγαίνεις και να κάνεις βιντεάκια με τις θείες σου και το μαλλί σου.
1: Είναι δύσκολο.
0: Όχι είναι.
1: Μάρε φιλιά σου, κάτι. Ξυπνάω 6 παρατέταρτο και γυρνάω κάθε μέρα σπίτι 9 ή 10. Γιατί αυτό να με μειώνει σε σχέση με ένα επαγγελματία ως κάποιο άλλο. Αυτό δεν θέλω να σου πω. Μπορεί να μην κάνω κάποια χειρονακτική εργασία που είναι πάρα πολύ δύσκολο ή κάτι άλλο.
0: Δεν κάνεις και χειρονακτική. Καλά,
1: χειρονακτική είναι.
0: Καλά, χειρονακτική όλη μέσα να. Ναι.
2: Όχι, με του μη αισθάνεσαι άσχημα.
1: Γιατί εγώ έτσι παράξυπνο γυρνάω το βράδυ.
0: Και παρόλα αυτά που έλεγα χθες η Σοφία δεν είχε. Και παρόλα αυτά και έχει και την ενέργειά του ο Μίτσος. Μπράβο. Και εγώ ξεκοιτάω, Μαρία, τον κοιτάω. Και λέω για πόσο καιρό ο Μίτσος θα αντέχει να το κάνει όλο αυτό. Θα μου πει τι κάνει ακριβώς, δεν έχω καταλάβει. Ναι, αυτό.
2: Αυτό που κάνει. Αυτό, δε,
0: πόσο καιρό θα αντέξει. Όλοι εσείς που κορυδεύετε. Πόσο καιρό θα αντέξει, νομίζω, το Δημήτρης, παιδιά, να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, μεγάλο.
2: Ανάλογα με τα κουράγια του.
0: Μόλις είδα το μεγαλύτερο χασμουριτό που έχω δει στη ζωή μου. Ο Λευτέρης. Μαλάκα, πήγε να με καταπιεί. Μαλάκα, πόσο ανοίξει το στόμα σου. Έχονται και κάποια άλλα μηνύματα τώρα εδώ πέρα. Αυτό λέει Μίτσο, πού να σε καταλάβουν. Λέει, εμένα η αχάριστη γυναίκα μου σηκώνεται, λέει, 3 και 45 κάθε μέρα και πάει στο νοσοκομείο. Πού να ξέρει τι τραβά.
1: Πολύ σκληρό.
0: Ναι, όχι, δεν το παίρνω.
2: Δεν παίρνω
1: κάτι για τη γυναίκα σου.
0: Όχι, το λέει ότι. Γιατί τη λέει στη γυναίκα του άνθρωπο.
1: Καλά κάνει.
2: Καλά κάνει που
1: γιατί ξυπνάει 3 και 45, μετά γυρνάει σπίτι αργά το βράδυ, κάθεται μετά μια μέρα.
0: Καλά, και βλέπω ότι αρχίζει κύμα αγάπης. Ο Θεός μέσωσε και έχει την αλληλενεργάτη και όχι σαν τον Δημήτρη. 6:30. Εντάξει, παιδιά, χαμός. Δημήτρη, συνέχισε έτσι και βλέπεις ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και στρέφεται απάνω σου. Οπότε θα σταθεί τελείως και πάνω στο σβέρκο σου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάτι απειλές με το Αιγαίο, κουράστηκα λίγο μετά αυτό. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ δυστοπικό, το οποίο είναι πάρα πολύ. Άκουγα μια ανάλυση για αυτό το θέμα. Έχετε ακούσει, Μαρία, Δημήτρη, για τη μεγάλη απόλυση που ετοιμάζει το Facebook, η Meta, ο Zuckerberg, λόγω AI. Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, με το AI, το περίφημο αυτό, το τεχνητή νοημοσύνη, έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει σε πολλά επίπεδα. Ο Λεωνίδας γελάει, ρε Γουστάρη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τις απολύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα, δεν μας ακουμπάει πολλούς και νομίζουμε ότι είναι μακριά. Έχει αρχίσει και ξεφύγει. Ξεκινάνε και γίνονται τρομερές απολύσεις από

0: σε κλάδους, κυρίως όμως τεχνολογικούς κλάδους. Δηλαδή ήταν μια άλλη εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, πάλι απέλησε το 30% του προσωπικού της. Η Meta, όταν λέμε για Meta, μιλάμε για Facebook, Instagram, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Με ένα email απέλησε το 10% του προσωπικού της εταιρείας. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Αρχίζουν και φεύγουν μαζικά άνθρωποι επειδή τους έχει αντικαταστήσει το agent. Προχτές ανακοινώθηκε μια εταιρεία ενός ατόμου που. Υπάρχει μια εταιρεία που την έχει ένα άτομο. Μια εταιρεία, ένα άτομο, τι σημαίνει? Εγώ αυτή τη στιγμή, ο Δημήτρης, είμαστε άτομα που έχουμε μπλοκάκι. Μια εταιρεία έχουμε κι εμείς. Η οποία η αξία της ανέρχεται στο $1 δισεκατομμύριο. Και είναι ένα άτομο το οποίο απλά λειτουργεί όλη την εταιρεία με agents, με AI. Αυτό το πράγμα με το AI δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς θα αλλάξει την ζωή μας. Και παιδιά, όταν λέμε ότι απέλησε με ένα email η Meta 8.000 εργαζόμενους, είναι το πρώτο κύμα αυτό. Σκέψου, οι 8.000 εργαζόμενοι, τι οικογένειες έχουν από πίσω, δηλαδή είναι 8.000 άτομα, θα επηρεαστούν από τους 8.000 κάτω επί 3, 3, 8. Λοιπόν.
2: Και το ξημέρωμα, έτσι, ξαφνικά. Ένα μέλη στο λογαριασμό.
1: Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς τίποτα. Ναι,
0: ναι. Τώρα θα μου πεις ότι το AI θα ανοίξει και δουλειές. Οκ, okay, αλλά αυτή τη στιγμή στο χώρο της τεχνολογίας θερίζουν οι απολύσεις. Παιδιά, όταν σε έλεγα εγώ ότι θα γυρίσει το πράγμα στα χειρονακτικά επαγγέλματα μόνο.
1: Και δηλαδή έχουν θέσει αυτό.
0: Και άλλη, και άλλη μια εταιρεία, ρε, πολύ γνωστή, ρε, πώς λέγεται,
2: η Oracle.
0: Και στην Oracle έγινε πάλι τρομερό τέτοιο. Μιλάμε για κολοσσούς τώρα εταιρείες, δεν μιλάμε για αυτό.
1: Δηλαδή έχουν φτάσει στο σημείο που είναι τόσο σίγουροι για το AI, δεν βρίσκεται δηλαδή, όχι σε πειραματικό, εννοώ ότι είναι σίγουροι. Απολύουνε, δεν θα χρειαστούν αυτά τα
2: πάντως
1: χέρια
2: μέτρα,
1: κάτι να
2: υπάρχει
1: γίνει.
2: Πρόβλημα.
0: Και το email, το AI, το στείλε, Βασίλη. Όχι, παιδιά, αυτό το γελάμε τώρα εμείς και το κάνουμε σε μια συζήτηση θεωρητική, αλλά αυτό αρχίζει και γίνεται εκθετικά. Δηλαδή, δεν μεγαλώνει κάθε τόσο και. Δηλαδή πάει 1, 10, 200, 3.000. Είναι και η Amazon απολύφουν. Απλά αυτό το πράγμα, ό,τι βλέπετε για να γίνεται από εκεί, σιγά σιγά θα έρθει και από εδώ.
2: Και στο TikTok έχουν απολύσει.
0: Το θέμα, να σου πω συγγνώμη αυτό. Απλά το θέμα ποιο είναι. Σίγουρα το AI θα δημιουργήσει και νέες δουλειές. Αλλά οι δουλειές που κόβει με τον εκθετικό βαθμό. Δεν είναι ότι ξέρεις, κόβει μερικές δουλειές και σιγά σιγά θα ανοίξει άλλες και θα αναπληρώνονται. Είναι τόσες πολλές αυτές οι δουλειές που κόβονται που δεν θα υπάρξει, δεν μπορεί να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο πράγμα, στη φάση. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω εγώ είναι ότι δεν θα υπάρχει. Μόνο τα χειρονακτικά ακόμα δεν μπορεί να τέτοιο. Για λέγε.
2: Όχι, και στο TikTok έχουν διώξει πάρα πολλούς και τώρα έχουν πρόβλημα στα social, διότι και στο Instagram και στο TikTok τρώνε ban πάρα πολλοί άνθρωποι ξαφνικά, έχουν ανεβάσει ένα βίντεο.
0: Εμείς μιλάμε και σοβαρά πράγματα.
2: Όχι
0: τώρα.
2: Ρε, εγώ σου μιλώ για αυτό, διότι παλιά όλα τα. Επειδή είπες για τη Meta, και εγώ σου μιλώ για τη Meta, ότι παλιά άνθρωποι έβλεπαν τα βίντεο, ρε παιδί μου, και τσέκαραν αν αυτό που ανέβασες είναι πολιτικά σωστό.
0: Πολύ παλιά τώρα, έχει μπει αλγόριθμος αυτό πολλά χρόνια. Ρε.
2: Τώρα είναι μέσω AI και κλείνουν και προφίλ μόνο του στο AI, διότι θεωρεί ότι δεν είναι σωστό για χαζούς λόγους. Δεν κοιτάζει κανείς δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει. Και στις κάμερες είδες τι είχε γίνει που με το AI βγάζουν ότι κρατούσε ο ένας το κινητό του και απλά έφτιαχνε τα μαλλιά.
0: Μπράβο.
1: Του. Δηλαδή γίνονται τέτοια πράγματα τώρα.
0: Η Oracle απέλησε 30.000 εργαζόμενους.
1: Τέλεια.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα δεν. Εμείς τώρα, επειδή όλοι δεν δουλεύουμε τώρα σε Meta και Oracle και αυτά, μας φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά είναι θέμα μεγάλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχεται και θα καπελώσει. Ξέρεις, τώρα με ένα email να απολύσεις 30.000 και 10.000 άτομα.
2: Πόσο εσύ?
1: Με το καλημέρα.
2: Θεωρώ ότι θα μπορούσες να
1: το κάνεις εσύ αυτό.
0: Ρε φίλε, δεν το λέω από. Δεν πάω να το παίξω τώρα να συγκινήσω τον κόσμο. Client mind, δεν με νοιάζει. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, το μιλάμε σε μαθηματικά. Ότι δεν θα προλάβουμε να οι δουλειές που θα δώσει το AI να αναπληρώσουν αυτές που χάνονται. Γιατί χάνονται πάρα πολλά, πάρα πολλές και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέχρι να δούμε ποιες δουλειές θα ξεκινήσει το AI θα έχει και θα δεις τώρα θα γίνει χαμός, δεν είναι απλό το πράγμα αυτό. Anyway, θα δούμε παιδιά, θα δούμε, κουράγιο μέχρι να μας πάρει και να μας σηκώσει και εμάς ο διάολος. Και να κλείσουμε τέλος με αυτό ένα άλλο θέμα που έχει περάσει πάρα πολύ στα ψηλά. Είναι, παιδιά, αυτό που γίνεται στο Κογκρέσο στην Αμερική με την εξωγήινη ζωή. Δεν ξέρω, Μίτσο, αν το παρακολουθείς.
2: Εσύ που λέγεις ότι δεν υπάρχουν.
0: Πλέον έχει αρχίσει και γίνεται κουβέντα για τους εξωγήινους. Ψιλογίνεται όχι σε ψιλοσοβαρά. Δηλαδή σκέψω ότι βγήκε ο Ομπάμα και είπε ότι θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που. Αν θέλετε, θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που ο οποίος θα είναι ο πρώτος όταν γίνει η πρώτη ανθρώπινη και εξωγήινη επαφή να μιλήσω. Έχει αρχίσει.
1: Για πες τώρα, εδώ σε θέλω τώρα. Για πες που τα λέγαμε και τα γέλαγες με τον Ομπάμα.
0: Βγαίνουν τώρα σύμβουλοι του Πενταγώνου και αναζωοποιρώνουν τη συζήτηση για τα UAP και τα εξωγήινα βιολογικά ευρήματα. Πλέον το Κογκρέσο στην Αμερική έχουν δώσει βίντεο. Αναμεταξύ αυτό το βίντεο είναι και βίντεο γυρισμένο στο Αιγαίο. Δεν λένε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Απλά πλέον λέει, εμείς έδωσε στοιχεία οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και η NASA. Δεν είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Ναι. Είπε ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε υλικό με UAP, με πράγματα τα οποία δεν λέμε ότι είναι εξωγήινοι, απλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε.
1: Πιστεύεις ότι θα το λέγανε κατευθείαν υπάρχουν εξωγήινοι, γιατί αν το λέγανε κατευθείαν αυτό θα προκαλούσε γενική σύγχυση.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Θα φέρνει πανικό.
0: Και λέει, αυτή τη στιγμή όμως βγήκανε και οι σύμβουλοι του Πενταγώνου, οι οποίοι λέει ότι έχουμε και βιολογικό υλικό. Γενικά αυτό γίνεται στο Κογκρέσο της Αμερικής, όχι του Μεξικού, που λέγαμε κάποτε. Το οποίο έχει αρχίσει και ανοίγει μια συζήτηση τύπου αρχίζουμε και μιλάμε σοβαρά για εξωγήινη ζωή και όχι για στο μέτρο του μεταφυσικού και
2: όχι, πραγματικά. Εδώ λένε ότι έχουν σώματα αρχικά.
0: Ναι.
2: Ότι έχουν σώματα
1: παιδιά, μαλακά
2: από τέσσερα είδη εξωγήινων. Δηλαδή υπάρχουν και είδη.
1: Φαντάσου.
0: Ναι, εδώ πρέπει να μιλήσουμε αυτό. Θα το δούμε.
1: Σέπισε καθόλου τώρα.
0: Εγώ και ξανά.
1: Όλο αυτό.
0: Εγώ έχω αναπτύξει μια νέα συνωμοσιολογία.
1: Έλα, λέγε.
0: Ρε, παιδί μου, εγώ δεν. Καταρχήν να σου κάτι. Εγώ, αν κάποιο θα ήθελε να υπάρχουν εξωγήινοι. Είμαι ο νούμερο ένα που θα θέλω να υπάρχουν εξωγήινοι. Σοβαρά σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το νέο αφήγημα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς θα τρομάξουν τον κόσμο. Είχαμε τον κορονοϊό, μας κλείσαν μέσα. Αυτό είναι δικά μου, είναι συνωμοσιολογία, το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά ο κόσμος χρειάζεται κάτι τόσο. Τόσο. Πώς να σου πω, ρε, μια.
1: Δυνατό.
0: Ρε παιδί μου, πλέον εσύ ακούμε για ήχους και αυτά και λέμε κορονοϊός, το έχουμε ξαναπεράσει. Δηλαδή, client mind. Για να μας ξαναφοβήσουν, θέλουν κάτι πολύ ισχυρό. Κάτι που να μην το περιμένουμε. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι
1: σε
0: γίνεται.
1: Σε καταλαβαίνω και έχει point αυτό. Απλά στο κομμάτι εξωγήινων, επειδή το πιστεύω, εκεί νομίζω ότι δεν.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι άλλο ένας μοχλός. Δηλαδή, βάζουμε τώρα τη φάση εξωγήινη, αρχίζουμε και το μιλάμε σοβαρά. Γιατί μετά, αν σου πήρε παιδί μου ότι okay, με κάποιο τρόπο υπάρχουν, θα φανείς πολύ μικρός απέναντι σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα σου πούνε και ξαναδείς, παιδιά, για τον επόμενο καιρό δεν πρέπει όλοι μαζί σαν ανθρωπότητα να κάνουμε αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε υποψίες ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Θα είναι ένας μοχλός πίεσης. Το οποίο, ρε παιδί μου, θα μας απαγορεύσει κάποια πράγματα έτσι ώστε. Αυτό ξεκάθαρα, τι λέμε. Πώς μας είχαν πει, μείνετε σπίτια σας με τον κορονοϊό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα απόλυτα. Θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ μεγάλη σουλοβάση αυτό που λες και νομίζω θα υπάρχει ένα point σε αυτό γιατί θα το χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν.
0: Ναι, ναι. Όχι, το θέμα είναι πώς θα το. Αυτό. Anyway, φίλες και φίλοι. Τώρα πολύ πρωί είναι αυτά. Τώρα δεν είστε για τις κουβέντες πολύ. Και ειδικά με τη Μαρία και τον Δημήτρη εδώ πέρα.
2: Ναι, σιγά,
1: επιστήμονα.
0: Ρε Σιμίτσο, εσένα και τη Μαρία δεν μπορούν να σε αγγίξουν αυτά σε καθημερινό επίπεδο αυτές οι ειδήσεις.
2: Όχι, απλώς τώρα δεν μας παίρνει σοβαρά, ρε Φάνη.
1: Ναι, ρε Φάνη, γιατί δεν μας παίρνει σοβαρά. Όντως αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Νομίζω να σου πω.
1: Εμεί ξέρει πώ ακούμε.
2: Δύο γλάστρε απέναντι και του μιλά.
1: Και εγώ τον ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρει και πώ.
0: Πολύ μεγάλο λάθος αυτό που είπε τώρα.
2: Γιατί?
0: Στην κλάση θα δίνει πολύ περισσότερη σημασία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να σου πω γιατί.
2: Δεν είμαστε βασιλικοί.
0: Να σου πω για ποιο λόγο.
1: Ο βασιλικός είναι.
0: Μακάρι να σου το βασιλικό. Να σου πω για ποιο λόγο. Γιατί είστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε απορροφηθεί τόσο πολύ. Γιατί ζούμε στην εποχή του εγώ. Ρε φίλε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το εγώ της καθημερινότητάς σου και τα προβλήματά σου και το εαυτό σου δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω. Και μιλάω σοβαρά τώρα. Και εσύ και η Μαρία. Έτσι ώστε να δείτε κάποια πράγματα σε ευρύτερο πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Δεν φταίτε εσείς. Σας έχει κάνει έτσι η κοινωνία. Που δεν μπορείτε να κάνετε step out και να δείτε το δάσος και όχι το δέντρο. Άλλο ότι μπορείτε να μιλήσεις για το δάσος, μπορείς να μιλήσεις. Αλλά να το δεις κυριολεκτικά, δεν μπορείς να το δεις αυτή τη στιγμή. Εσένα αυτή τη στιγμή τι σε νιώθει, τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι αυτά που σε επηρεάζουν καθημερινά. Τι θα κάνω, πώς θα φέρω το μάλι μου, η Μαρία από εδώ, από εκεί. Δεν μπορείς να βγεις έξω από αυτό. Μας έχουν κάνει να είμαστε τόσο μέσα σε αυτό το πράγμα, το οποίο. Ο μόνος τρόπος για να κάνεις την κουβέντα είναι να την κάνεις ή χαβαλέ ή να πεις κάτι επιφανειακά. Δεν μπορείς να το βιώσεις να καταλάβεις τι εννοεί.
1: Δηλαδή, εσύ πώς το βιώνεις,
0: ρε. Για καλό το λέω. Για καλό το λέω.
1: Εσύ πώς το βιώνεις, βέβαια.
0: Εγώ το βιώνω υπαρξιακά. Το παίρνω μέσα μου. Δηλαδή, ναι. Με προβληματίζει όντως εμένα αυτό. Με προβληματίζει. Πώς να σου πω. Με προβληματίζει στον πυρήνα μου. Δεν με προβληματίζει επιφανειακά να κάνω μια κουβέντα τώρα εδώ πέρα να πω α, υπάρχουν εξωγήινοι, αν υπάρχουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και εμάς μας
0: προβληματίζει. Σήμερα, έχει άλλο
2: φώτισε,
0: μαλλί.
2: Φώτισε.
0: Και εμάς μας προβληματίζει και κάτι να έτσι σκύβει το κεφάλι και φωτίζει η ρίζα ξαφιά.
1: Άντε πάλι τώρα, τον ενοχλεί. Μία τον ενοχλεί το περουκίνι, ναι. Τώρα τον ενοχλεί η ρίζα.
0: Ρε Μαρία, αυτή τη στιγμή εσένα πιο
2: σύστημα,
0: πολύ
2: σύστημα,
0: σε.
2: Μαγεία.
1: Το σύστημα, συγγνώμη, ρε Δημήτρη.
0: Και καλά κάνεις. Αυτή τη στιγμή εσένα σε επηρεάζει πιο πολύ το καλοκαίρι που θα πας διακοπές με το παιδί και τον άντρα σου παρά αυτό το θέμα.
2: Μα δεν είναι λογικό. Μα μπορεί εσύ να είσαι λίγο πιο αργόσχολος για να ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα.
0: Και σου λέω,
1: εμένα με προβληματίζει αυτό το θέμα χρόνια τώρα με τους εξωγήινους. Μην κοιτάς που δεν το πιστεύεις εσύ.
0: Ρε εσύ, δεν είναι θέμα αργοσχολίας. Είναι θέμα ότι εμένα μου δημιουργεί μια δυστοπία μέσα, μια κατάθλιψη. Που η Μαρία δεν την πιάνει.
2: Εμένα δεν με πιάνει αυτό.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι.
1: Την πιάνει κατάθλιψη, γιατί νομίζω μήπως δεν θέλεις να υπάρχουν κατά βάθος εξωγήινοι.
0: Δεν είναι, εσύ μιλάς για εξωγήινους ακόμα.
1: Ναι, μωρέ, με αφορμή τώρα αυτό. Λες εσύ γενικά για τα υπαρξιακά.
0: Βρε βλαμμένο. Ούτε ακόμα και αυτό δεν μπορεί να μιλήσει σοβαρά. Μπορεί να σε πάρω σοβαρά. Γυρνάς τόση ώρα σου λέω ότι αυτό που συζητάμε δεν έχει να κάνει με εξωγήινους. Υποβαθμίζεις το θέμα από τη βλακεία σου και λες τη λέξη εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Εγώ χαίστηκα και εξωγήινους. Μακάρι να υπήρχαν εξωγήινικο τον τρόπο που θα θέλουν να μας ελέγξουν. Αυτό με αγχώνει. Εσύ έχεις μείνει το μυαλό σου. Δεν έχεις ακούσει κάτι, έχω πει. Περιμένεις να κάνεις το σχόλιο σου.
1: Άκου τώρα
0: ό,τι και να είναι αυτό. Ωραία.
1: Τον τρόπο που θα μας ελέγξουν και τι θα μας κάνουν. Γιατί να πηγαίνουμε πάντα στο κακό. Εντάξει, κάτσε να το δούμε πρώτα.
0: Ας πάμε στους εξωγήινους.
1: Αυτό εγώ δεν κάνω. Ξέρεις τι, αν αρχίσω και σκέφτομαι έτσι, θα μου βγουν χιλιάδες υπαρξιακά.
0: Ναι,
1: και δεν το θέλω σε αυτή τη φάση.
0: Τι εννοείς?
1: Θα μου βγουν χιλιάδες υπαρξιακά, άμα καθίσω και σκέφτομαι κι εγώ έτσι.
2: Δεν θέλει, κοπέλα.
1: Δεν θέλω σε αυτή τη φάση.
0: Δεν είναι να σκέφτεσαι υπαρξιακά για να
1: μια ζωή τα υπαρξιακά μου λύνω. Κάτσε λίγο να πάρω να κάνω ένα διάλειμμα.
0: Μαρία, εγώ δεν σε έκανα πριν.
1: Τι.
0: Λέω. Λέει ένα δυστοπικό, μια δυστοπική είδωση. Ότι πλέον έχει αλλάξει ο καιρός και παντού κάνει ζέστη. Εγώ δεν σκέφτομαι και στεναχωριέμαι. Εγώ σκέφτομαι και το προγραμματίζω. Λέω. Α, ψυχτικό στην Αγγλία, λεφτά. Mm. Δηλαδή το θέμα είναι αυτά να τα συζητάμε για να δούμε. Πώς μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα, να βγάλουμε λεφτά, Φερμπίν, είναι ένα ωραίο πράγμα. Οπότε παίρνω μια δυστοπική είδηση και λέω: α, θα αλλάξει το παγκόσμιο κλίμα και θα κάνει ζέστη πλέον στο τέτοιο. Καίγονται οι Άγγλοι. Πάω να ανοίξω μια μπίζα με ερκοντήσουν στο τέτοιο. Λέμε τώρα το άλλο. Έρχονται, θα μας βάλουν μέσα, θα μας κλείσουν μέσα με τη δικαιολογία των εξωγήνων. Τι κάνω εκεί πέρα για να βγάλω λεφτά εγώ? Είναι παραγωγικές κουβέντες αυτές.
2: Δεν θεωρείς λίγο κακό ότι έχεις βάλει τον εαυτό σε μια λειτουργία που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα λεφτά?
0: Άρα τι ήταν, να με ενδιαφέρει μόνο ότι α, έρχονται εξωγήινοι, θα πεθάνουμε όλοι?
2: Όχι, φίλε, το να περάσει λίγο καλά. Σου λέω εγώ τώρα, το να ζήσει όμορφα.
0: Εξαρτάται εσύ.
2: Παίρνει τα λεφτά. Και τα λεφτά παίζουν ρόλο γι' αυτό.
1: Ναι. Ή να σκεφτεί πώς θα αλλάξει η ζωή μας αν έρθουν
2: οι εξωγήινοι. Τα πάντα με τα λεφτά.
1: Τώρα μια για παράδειγμα. Γιατί
0: το λες έτσι? Γιατί το λες έτσι?
2: Ακόμα και τουαλέτα να πας, ναι. Πιστεύω ότι στην τουαλέτα που θα πας θα σκεφτείς κάτι με λεφτά.
1: Όντως.
0: Μα μου προκαλεί ευχαρίστηση όταν γλιτώνω λεφτά. Όταν έχω, πώς το λένε, ισοζύγιο θετικό. Δεν μπορώ να καλάβω. Εσύ τι σκέφτεσαι?
2: Και άλλα πράγματα. Πώς
0: μα τα λεφτά, εσύ Δημήτρη, ποτέ δεν σκέφτομαι τα λεφτά καθαρά αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι την εξουσία. Δεν σκέφτομαι τα λεφτά. Όπως και εσύ. Εσύ για ποιο λόγο θες να νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου?
2: Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο θες να νιώθεις?
2: Δεν ξέρω, θέλω
0: για
2: να νιώθω καλύτερα.
0: Για ποιο λόγο θες να καλύψεις? Και εμένα είναι ασφαλή. Για ποιο λόγο θες να καλύψεις την ασφαλεία σου?
2: Για να νιώσω καλύτερα εγώ.
0: Πάλι θα κάνω ψυχολόγο πρωί-πρωί. Για ποιο λόγο θες να νιώθεις καλύτερα εσύ? Έχεις καταλάβει για ποιο λόγο? Για να νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο. Για να νιώθεις, ακόμα και η ομορφιά που λέμε, στο μαλλί, στο οτιδήποτε που κάνουν πλάκα, ένστικτο επιβίωσης είναι αυτό. Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή το ένστικτο επιβίωσης επιβραβεύουμε κάθε φορά, είτε με τα λεφτά, όλος με την εμφάνιση, ο άλλος με αυτό. Τι είναι αυτό, αυτό η ανασφάλεια ποια είναι? Το έχουμε αναλύσει σε άλλη εκπομπή τώρα, δεν θέλω να κάτσω να
2: σε άλλη συνεδρία, 50 ευρώ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με ζώδια. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Music 892. καθρέφτης. Όλοι μιλούν. Λίγοι αναλαμβάνουν το κόστος των λόγων τους. Η αξιοπιστία δεν φαίνεται στα εύκολα. Φαίνεται όταν χάνεις κάτι. Όταν θα μπορούσες να κερδίσεις και δεν το κάνεις. Όταν θα μπορούσες να φύγεις και μένεις. Εκεί φαίνεται ποιος είσαι. Εκεί φαίνεται αν ο λόγος σου είναι συμβόλαιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
10: Τότε το ξεπέρασα.

0: πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
7: What is this?
8: It's what I'm trying to figure out.
6: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
9: Pull me up. What do you see?
6: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε μαζί με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και φυσικά με την Snappy η αποταμίευση γίνεται πλέον παιχνίδι στο κινητό σου. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Θα πείτε, παιδιά, τώρα στο www.snappybank.com για να μάθετε περισσότερα. Και μια και λέμε για. Πώς λένε για λογαριασμούς, μην ξεχνάτε ότι οι παιδιά έχουμε και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Το λέμε κάθε μέρα εδώ πέρα από το Sales Foundation. Όποιος έχει εταιρεία, είναι μέχρι 34 ετών, η εταιρεία του λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, μπορείτε να πάρετε μέρος και να συμμετάσχετε. Θα μάθετε περισσότερα στο salesfoundation.gr. Εκεί πέρα οι 3 πρώτοι νικητές θα τσιμπήσουν, θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο αξίας 300.000 ευρώ, παρακαλώ.
1: Παιδιά, γενικά πολλά αλλάζουν. Σπίτια, συνήθειες, ο ρυθμός ζωής, τα πάντα. Υπάρχει όμως κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα αυτό συμβαίνει από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει ποτέ κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει και αναφέρομαι φυσικά στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και η Green Cola που το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά ζωή να έχουν. Ξεκόλα λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες και μην ξεχνάτε ότι το designer outlet Athens φέρνει όλα όσα αγαπάμε και τώρα υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store σε όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψε λοιπόν αμέτρητες σπορ επιλογές σε μοναδικές προσφορές και ζήσε την απόλυτη αθλητική Nike εμπειρία. Το νέο Nike Factory Store Athens σε περιμένει στο ισόγειο του εκπτωτικού χωριού Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Λοιπόν, μικρά μου ζουλάκια, ο Δημήτρης είναι έτοιμος και εμείς πάμε για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους παιδιά και σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό που η σημερινή μέρα σε κάνει λίγο πιο παρορμητικό από όσο πρέπει και εύκολα μπορείς να πεις κάτι πάνω στα νεύρα σου που μετά όμως θα το μετανιώσεις. Mm-hmm. Στη δουλειά υπάρχουν εξελίξεις και κουβέντες που σε βάζουν σε σκέψεις, αλλά αν κρατήσεις ψυχραιμία θα βγεις απολύτως κερδισμένος. Οικονομικά καλό είναι να αποφύγεις βιαστικές αγορές. Τέλος, αισθηματικά κάποιος θέλει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις από σένα και ίσως έρθει μια συζήτηση που θα ξεκαθαρίσει πολλά. Το βράδυ θα νιώσεις καλύτερα. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα ασχολείσαι περισσότερο με θέματα ασφάλειας, χρημάτων και σταθερότητας. Παρότι λοιπόν έχεις άγχος για κάποιες υποχρεώσεις, η μέρα δείχνει ότι βρίσκεις λύσεις πιο εύκολα από όσο περίμενες. Ένα άτομο από το περιβάλλον σου σε βοηθάει ουσιαστικά και σου δίνει μια καλή συμβουλή. Τέλος, τα επαγγελματικά υπάρχει πιθανότητα για μια ενδιαφέρουσα πρόταση και συστηματικά η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ζεστή, πιο ρομαντική, ειδικά το βράδυ. Ειδικά το βράδυ λοιπόν από τις 7 και μετά είναι η καλύτερη ώρα που μπορείς να στείλεις μήνυμα για να βρεθείς με κάποιον ή με κάποια. Πάμε στους δήμους που η μέρα σου δίνει αυτοπεποίθηση και
0: έντονη. Μην βιάζεσαι. Ήρεμα. Χαλαρά εδώ πέρα. Είμαστε, θα τα λύσουμε όλα. Πάμε
2: λοιπόν στους δήμους που η μέρα σας δίνει έντονη αυτοπεποίθηση και κοινωνική διάθεση. Είσαι λοιπόν από τα ζώδια που σήμερα μπορούν να πετύχουν πολλά μέσα από συζητήσεις, επαφές και νέες γνωριμίες. Και στη δουλειά, μία ιδέα ή μία πρότασή σου τραβάει την προσοχή. Στα αισθηματικά υπάρχει έντονο φλερτ και πιθανότητα για ξαφνικό μήνυμα ή συνάντηση που θα σου αλλάξει εντελώς τη διάθεση και ίσως και τη ζωή το τελευταίο διάστημα. Πρόσεξε μόνο να μην μπερδέψει κάποιον με δίπλα μηνύματα. Το έχω κάνει. Λίγο προσοχή που στέλνει το μήνυμά σου. Τσεκαρέ το. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα νιώθεις πιο ευαίσθητος και επηρεάζεσαι εύκολα από τη συμπεριφορά των άλλων. Μην αφήσεις λοιπόν μικρές κουβέντες να σου χαλάσουν διάθεση. Στα επαγγελματικά υπάρχει κούραση και αρκετές υποχρεώσεις, όμως μέχρι το τέλος της ημέρας θα νιώσεις ότι έκανες πρόοδο. Στα προσωπικά σου τέλος, ένα άτομο δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον από όσο εσύ νομίζεις και το βράδυ είναι ιδανικό για ξεκούραση, ηρεμία και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής. Πάμε στα λιοντάρια μας που η σημερινή ημέρα έχει κίνηση, επαφές και αρκετή εξωστρέφεια για εσάς. Θέλεις λοιπόν να βγεις, να μιλήσεις, να περάσεις καλά, ενώ δεν αποκλείεται κιόλας να τραβήξεις τα βλέμματα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Στη δουλειά, κάποιος αναγνωρίζει μια προσπάθεια που έχεις κάνει εδώ και καιρό και στα αισθηματικά υπάρχει έντονο φλερτ και παιχνιδιάρικη διάθεση. Ενώ οι δεσμευμένοι από την άλλη μπορούν να περάσουν πιο όμορφες στιγμές με το τέρι τους. Προσέξτε λίγο εσείς οι λέοντες την υπερβολή στα έξοδα. Πάμε λοιπόν τώρα στους Παρθένους, εσείς και αν πρέπει να προσέχετε σήμερα. Η μέρα σας βάζει σε πρόγραμμα και σας κάνει να ασχολείστε με πρακτικά θέματα τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν. Παρότι λοιπόν κουράζεσαι, θα νιώσεις ικανοποίηση όμως, διότι τα καταφέρεις να οργανώσεις πολλά πράγματα. πράγματα. Στα επαγγελματικά χρειάζεται υπομονή με συνεργάτες. Οι άτομα που δεν κινούνται στους δικούς σου ρυθμούς μπορεί να σε εκνευρίζουν λίγο. Συγκρατήσου. Στα αισθηματικά προσπάθησε να χαλαρώσεις και να μην αναλύσεις τα πάντα. Ένα οικονομικό θέμα αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει. Και πάμε στο ζυγό. Σήμερα, φίλοι μου ζυγέ, έχεις ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να κάνεις πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν πραγματικά και ειλικρινά σου μιλάω. Πρέπει να τα κάνεις για εσένα. Η διάθεσή σου ανεβαίνει. Έλα.
0: Όχι, τίποτα, βλέπω εδώ πέρα για το SP500, παιδιά. Υπάρχει γκρουπ ειδικό με Λεωνίδα Σόζο που μιλάμε μόνο για χρηματικά και για επενδύσεις.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το SP500
0: έχει πάει στο Θεό τώρα.
2: Το SP500 είναι στάνταρ κάποιες μετοχές μέσα εκεί.
0: Παιδιά, εγώ έχω να πω το εξής. Υπάρχει ένα μυαλό πίσω από αυτά. Λέγεται Λεωνίδα Σόζο. Μου έχει κάνει μια. Εγώ ήμουνα οικονομικά αναλφάβητος. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν είμαστε κουμπί που δίνουμε συμβουλευτές επένδυσης.
2: Ναι, δεν σου λέω να μου δώσεις συμβουλή.
0: Ότι αυτή τη στιγμή ο Διονύδας έχει καταφέρει να έχει το χαρτοφυλάκιό μου 30% απάνω, αυτό είναι άλλη κοντά. Συνέχισε, Δημήτρη, παρακαλώ.
2: Ναι. Το SP500 είναι κάποιες μετοχές 4-5-6, ας πούμε.
0: Το SP500 φορολογείται, λέει, από το UVA, το ευρωπαϊκό, ή δεν φορολογείται? Παιδιά, υπάρχουν και να φορολογήσει και να μην φορολογήσει. Αυτό έχω να... Και δεν θα ήθελα, παιδιά, αυτή τη στιγμή, διότι με τον Λεωνίδα βγάζουμε πολλά λεφτά. δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, το γκρουπ με τον Λεωνίδα, παιδιά, δυστυχώς έχει buy-in 10 ευρώ το μήνα. Σε χώρα, Μίτσο, προχώρα. Μίτσο, εντάξει, σκέφτομαι, Μίτσο, πραγματικά. Πόσο υπέροχο είσαι. Θυμάμαι τότε με τα bitcoins που. Με τον άλλο το Βέγκο που σου λέγε.
2: Φάνη, γιατί εσύ ο ίδιος τον έχεις παραδεχθεί το Βέγκο Πολάκης. Σου είπα, μου πήρε ένα νόμισμα το οποίο είχε 3 και έφτασε 200.
0: Εκείνη την εποχή, τι κοινωνία είμαστε, φίλε. Εκείνη την εποχή, τώρα με τα bitcoins που γινόταν χαμός. Καλά, και εγώ την πάτησα, με το πέσω ιστορία. Και εγώ μέχρι και βουλγαράκι. Βγαίνανε κάτι. Και εμείς είμαστε αυτοί που κοροϊδεύουμε όλους αυτούς τους influencers που βγαίνουν στο TikTok και το παίζουν ό,τι ξέρουν. Και την πατήσαμε. Δεν την πατήσαμε, δεν είναι κακό να αγοράζει bitcoin, όλο αυτό. Οι συμβουλές, δηλαδή, ο Δημήτρης έπαιρνε συμβουλές από ένα τετράποδο. Εγώ είχα βρει κάτι άλλο τετράποδο, οι οποίοι υποθέτω ξέρανε. Τι πέσαμε όλοι σαν τα ζώα, να πούμε. Εύκολο, να βγάλουμε εύκολα λεφτά.
1: Το είδες με το που βγήκε αυτή η μόδα κατευθείαν εσείς.
0: Ρε, εσύ, ο Δημήτρης είχε φτάσει σε ένα σημείο. Ο οποίος είχε βγάλει αρκετά λεφτά και ήθελε να πάρει αμάξι τότε.
1: Βγάλει τόσα.
0: Ναι, είχε βγάλει τέτοιο. Και του λέγαμε, βγάλ τα λεφτά, Μίτσο, να πάρει ένα αμάξι. Όχι. Βγάλ τα λεφτά, Μίτσο, να πάρει ένα αμάξι. Όχι. Πάντα λεφτά.
2: Εντάξει, δεν πάνε όλα. Ναι, πήρα μάξι, ναι, αλλά δεν το πήρα.
0: Πήρες μάξι με τα λεφτά του πατέρα σου, προχώρα.
2: Τι λες, μωρέ. Έλα, αλλά προχώρα. Όχι, μίλες και στις αχλαμάρες.
1: Εκεί αυτό που σου λέγανε είναι το κλασικό όταν βλέπεις και φτάνεις σε ένα σημείο. Παιδιά, όλοι αυτό δεν λένε.
0: Νάτος ο Χάρης ο Βαφιάς ο επιχειρηματίας.
1: Λοιπόν, δηλαδή. Όλοι αυτό δεν λένε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Όταν ακούς ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο Α, τα παίρνεις τα λεφτά. Αυτό είναι το κλασικό που λένε.
0: Και οικονομικές συμβουλές από τη Μαρία Ένεσλι.
1: Άντε, μωρέ, τώρα κι εσύ. Δεν μπορώ από τίποτα.
0: Δεν ξέρω, εγώ είμαι μαζί με τον Δημήτρη. Άμα all in. Να πανάχεστε. Λέγε, Μίτσο, πάμε.
2: Όλα μαύρο, πάμε σκορπιό. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα έχουμε διάθεση για παιχνίδι, τρομερό. Αφού δεν έχει καταστραφεί η γη και αφού δεν έχουμε κατασκοτωθεί με όλους, είμαστε καλά. Είμαστε καλά και επιβιώνουμε.
1: Γιατί έχετε ένταση.
2: Είναι αυτή η περίοδος, Μαρία, με τις σελήνες και τις βλακίες.
1: Την Βαρσέλινο που την
2: αυτό
1: έχουμε.
2: Σου λέω, είναι τώρα μια περίοδος για εμάς σκορπιούς που λείπει ιδιαίτερη.
1: Ναι.
2: Θέλει προσοχή. Και αφού έβαλες το λιοντάρι, θέλω να σου πω, Λευτέρη, γιατί είχα ετοιμάσει και μια κινέζικη παροιμία για εσάς σκορπιούς σήμερα. Και κρατήστε τη. Ξαναβάλει λίγο το λιοντάρι και θα σου πω. Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκροπιέ, ότι ένα ζωντανό σκύλος είναι καλύτερος από ένα λιοντάρι που έχει πεθάνει.
1: Τι είπες τώρα?
0: Τι λες τώρα, εμείς, πραγματικά χαζέψαμε τέτοια.
2: Η διέστησή σου σήμερα, φίλε μου Σκροπιέ, είναι πολύ δυνατή.
0: Γιατί δεν τον έχω βάρει ακόμα, δεν ξέρω.
2: Και δύσκολα κάνεις λάθος στις εκτιμήσεις σου.
1: Συγγνώμη, αυτή ήταν κινέζικη όντως παροιμία ή δικό σου?
2: Όχι, είναι κινέζικη παροιμία. Ένα ζωντανό σκύλος είναι καλύτερος από ένα λιοντάρι που έχει πεθάνει. Και εσύ που μου το παίζεις ανοιχτή σε ορίζοντες και πράγματα, κάτσε, βάλε το κάτω, γράψε αυτό που σου λέω και σκέψε τι μπορεί να σημαίνει.
1: Τι σημαίνει, δηλαδή, ναι, ένα λιοντάρι που έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει, τι, δεν έχει δύναμη, ο σκύλος είναι ζωντανός. Τι σκέψη να ρίξω πάνω σε αυτό?
2: Η επιβίωση. Και η απλή
0: ρίξε, επένδυσε.
2: Η επιβίωση και η απλή ζωή ενός ανθρώπου, η πολύ απλή, που συνεχώς κλαίμε και θέλουμε περισσότερα και ζητάμε περισσότερα, αξίζουν περισσότερα, Μαρία, από την νεκρή δόξα.
1: Εντάξει.
2: Στη δουλειά, φίλε μου Σουρβιέ, υπάρχει παρασκήνιο με μικρές εντάσεις, αλλά εσύ μπορείς να κρατήσεις τον έλεγχο και στα οικονομικά απόφυγε περιττά έξοδα. Στα αισθηματικά η μέρα έχει πάθος, ένταση και δυνατές στιγμές. Χρειάζεται προσοχή μόνο στις ζύγες, εντάξει. Τεράστια προσοχή.
0: Αυτό που λέει η Κινέζικη και πάρει μια ωραία λέει. Ένα αχάριστο σκύλο λέει: όσο και να το έχει, τώρα θα σε δαγκώσει. Αυτό κάνω εγώ με το Μίτσο εδώ πέρα. Γι' αυτό τον έχω στην πρίζα. Κατάλαβες. Εγώ να σου πω κάτι, να σου πω μια θεωρία τώρα που έχω πρωί-πρωί. Και πείτε μου αν έχω λάθος, Μαρία. Λέω εγώ τώρα. Πείτε μου μια θεωρία που έχω τέτοιο. Ναι. Όταν λοιπόν σε μια δουλειά. Όταν είσαι ρε παιδί μου, πώς να σου πω, τώρα στη δουλειά που κάνουμε, λες, είσαι στα πάνω, είσαι επιτυχημένος. Αυτή τη στιγμή έχεις κάνεις μια δουλειά, ρε παιδί μου, και είσαι το αφεντικό. Υπάρχει λόγος να είσαι καλή με τους γύρω σου. Όχι, ενώ ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι πιστεύεις, είμαι αφεντικό κάπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από τη μία έχω τους εργαζομένους και τους πίνω το αίμα και τους φέρω με άθλια. Mm. Έτσι. Από την άλλη. Είμαι ένα πολύ καλό αφεντικό και τους αγαπάω όλους και τους έχω και με τι θέλετε αύξηση, ναι, τι θέλετε αυτό, ναι, τι, Μίτσο μου, καλημέρα και αυτά. Καθόλου εργασία. Στο τέλος της ημέρας, αν αύριο μεθαύριο το ίδιο άτομο αυτό καταστραφεί οικονομικά, πιστεύεις σε μία από τις δύο περιπτώσεις θα γυρίσει κάποιος να το βοηθήσει?
1: Δεν θα γυρίσει, άμα βοηθάει.
0: Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι όταν είσαι στα πάνω σου, τι είναι καλύτερο να είσαι κακός από το να είσαι καλός?
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί λέω, αν χρειαστεί, αν πέσεις από το θρόνο σου, τουλάχιστον να ξέρεις ότι όταν ήμουν στα πάνω μου, τους είχα πάρει και τους είχε σηκώσει όλους. Καταλάβες. Ενώ αν είσαι καλός και περιμένεις βοήθεια μετά που θα πέσεις και δεν σε δώσουν να πληγωθείς άσχημα.
1: Άρα το πας με δεδομένο ότι δεν θα σε βοηθήσουν. Οπότε λες καλύτερα κακός και να τους έχω πει το αίμα να είμαι ήσυχος.
0: Το ότι δίνεις, παίρνεις καντήρι, δεν ξέρω αν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Λέω εγώ τώρα. Είδες, δεν είναι πολλοί που έχουν καταστραφεί και λένε δεν γύρισε κανένας να με βοηθήσει από αυτούς που βοήθησα.
1: Ναι, το έχουν πει. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Οπότε, μήπως τελικά καλύτερα να είσαι από την αρχή κακός, έτσι ώστε όταν πέσεις να ξέρεις τι έχεις να δεις, δεν με βοηθάει κανένας, αλλά καλά μου κάνουνε, γιατί ήμουν και κολόπεδο. Ενώ μετά θα σε φάει το παράπονο. Σκέψου το λίγο αυτό.
1: Ναι, να το σκεφτώ.
0: Δηλαδή, εσύ σαν Μαρία Ένεσλι, ρε παιδί μου, τώρα, αυτή τη στιγμή, σκέψου τώρα ότι δεν περνάει το μυαλό σου εγώ, η Μαρία Ένεσλι, όταν με σουρανούσα και κάνα γυμνές φωτογραφίσεις στο Esquire, ότι είχα βοηθήσει κόσμο και τώρα, ας πούμε, δεν με βοήθησε κανένας. Ενώ το ίδιο θα ήταν αν και ήμουν καλή.
1: Ναι, θα το σκεφτώ, Φάνη. Αυτό τώρα που έβαλες είναι food for thought.
0: Ναι, ευχαριστώ. Περίεργο, με κορυδεύει.
1: Όμω,
0: ναι, έλεγε.
2: Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, σκορπιέ, πάμε στο τοξότυπο. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Μία συζήτηση λοιπόν μπορεί να αλλάξει το κλίμα.
0: Λέω να με κατάλαβες τώρα τι είπα εγώ, έτσι. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή,
1: έχει ακούσει τίποτα, είμαι σίγουρη.
0: Όταν είσαι στα πάνω σου, όταν είσαι καβάλα στο άλογο, ρωτάω, έχει νόημα να είσαι καλός με τους γύρους σου?
2: Ναι.
0: Γιατί είναι, αυτό γιατί είναι. Γιατί είναι.
1: Ρε Σιφάνη, θα είσαι καλός με αυτούς που αξίζει. Δεν έχεις κρίση. Δεν θα είσαι με όλους καλός.
0: Όχι, δεν θα φερθώ.
1: Και όταν λέω δεν θα είσαι καλός, θα πάθω να τους κάνεις μαρτύρια.
0: Από αυτό που αξίζει θα το
2: πατήσεις. Επειδή είσαι καβάλα στο άλογο,
0: ναι.
2: Ξέρεις, τους βλέπεις τους άλλους κάτω, τα μερμήγκια.
0: Mm-hmm.
2: Και θυμάσαι ότι και εσύ ήσουν όμως ένα μερμήγκι.
0: Ακριβώς γι' αυτό θα φερθώ. Πώς το λένε.
2: Έτσι και θα του πατήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή σου να μερμήκε. Εσύ βέβαια. Το πα τώρα με άλλο σκεπτικό.
0: Ναι.
2: Φίλε μου, το ξέρω ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται.
1: Τι συγγνώμη, ρε Δημήτρη. Να σου πω κάτι. Τις τελευταίες μέρες έχουν πιάσει υπαρξιακά.
0: Τα ίδια με μένα λέει ο Κωστόπουλος, λέει ο Σιμεών. Και... Α, δεν το ξέρω, δεν το έχω
1: πει. Αλήθεια.
0: Σοβαρά. Είμαστε εμείς οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Είμαστε.
2: Ναι. Ναι. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Μια συζήτηση λοιπόν μπορεί να αλλάξει το κλίμα προς το καλύτερο και να φέρει λύσεις εκεί που υπήρχε απόσταση. Στα επαγγελματικά υπάρχει βοήθεια από το άτομο που δεν περίμενες και στα αισθηματικά ευνοούνται οι επανασυνδέσεις αλλά και οι νέες νοημίες που ξεκινούν ξαφνικά. Η μέρα σε βοηθά να δεις πιο θετικά το μέλλον και να
0: φύγεις. Ότι αυτό λέει να είσαι καλός λέει με τους ανθρώπους ανεβαίνοντας γιατί θα τους χρειαστείς κατεβαίνοντας. Συμφωνώ. Αλλά αν το δεις τώρα στο κεντρικά. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, εγώ έχω δει ότι όποιος κατεβαίνει μετά δεν υπάρχει μετά, δεν ξέρω, μόλις κατέβεις, είναι όταν παίρνεις σύνταξη. Εγώ να σου πω κάτι. Βλέπω τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν σε μια θέση, ρε παιδί μου, πολύ καλή. Δηλαδή ήταν στο προϊστάμενο στο λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας τώρα, στο Πολυτεχνείο. Πολύ καλή θέση. Όσο ήταν στα πράγματα και τον είχαν ανάγκη πολύ, πραγματικά να σου πω, τρώγανε άνθρωποι και άνθρωποι σπίτι μου. Με το που βγήκε συντάξει ο πατέρας μου, ενώ ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ το έχω ξαναπεί, δηλαδή, όταν γιορτάζει ο πατέρας μου, τα τηλέφωνα που χτυπάνε σπίτι δεν χτυπάνε για μένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουν χτυπήσει ποτέ για μένα, έτσι. Θέλω να σου πω ότι ήταν επικοινωνιακός, είχε τέτοιο. Μετά, όταν θα χρειαστείς μια χάρη, με το που βγήκε στη σύνταξη, όταν χρειαστείς μια χάρη, επειδή ακριβώς δεν έχεις αυτή τη δύναμη που είχες κάποτε όταν ήσουν ενεργός, φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αν έχει βοηθήσει κόσμο τώρα, καμία σχέση. Σε σχέση με μένα, καλός άνθρωπος. Δεν έχει σχέση με μένα. Επειδή ακριβώς δεν έχει τη δύναμη που είχε εργασιακά, όπως όλες οι δουλειές, παιδί μου. Ακόμα και ο δικός σου πατέρας δεν έχει να κάνει αυτό. Klein Mind όλοι.
2: Αυτό ήταν καλά. Ήταν καλά όμως.
0: Άκου να σου πω. Θέλω να πω, άκου να δεις τι λέω εγώ. Και λέω εγώ, γιατί να είμαι καλός όταν ανεβαίνοντας, αφού όταν θα κατέβω δεν με υπολογίζει κανένας.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, Klein Mind που λες, ζήτησε κάτι και δεν του το κάναν ή απλά.
0: Λέω, Μαρία, ότι ο καλός καλό δεν είδε. Αυτό συζητάμε.
1: Κάτσε,
0: τώρα.
1: Ρε, Σιφάνη. Δεν
2: είσαι,
1: είσαι
2: καλός για να δεις καλό.
0: Ναι.
1: Βασικά, ναι.
0: Άσε, ρε, αλτρουιστή, εσύ.
1: Κανονικά, έτσι πρέπει να το πάμε.
0: Για ποιο λόγο είσαι καλός. Για ποιο λόγο είσαι καλός.
2: Είμαι καλός διότι θέλω να είμαι καλός.
1: Να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου.
0: Τρομερή απάντηση. Ρε Σιμίτσο, τι είπες τώρα. Ναι,
1: τι είπες τώρα. Να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, ρε παιδί μου.
0: Μαρία, δεν τα έχουμε ξαναπεί τώρα. Μην το αναλύσουμε πρωί-πρωί.
1: Όχι, μην το αναλύσουμε, αλλά το θέμα είναι ότι. Καλά, είναι γνωστό αυτό. Ότι όποιος είναι στα πάνω του, τότε θα έχει πολύ
0: Μαρία μου, θέλει να είσαι καλή και γιατί έχεις προγραμματιστεί έτσι η συνείδησή σου να λες μέσα μου, α, εγώ ήμουν καλή. Το κάνεις, το έχουμε ξαναπεί. Εσωτερικό είναι αυτό. Να νομίζω ότι είσαι καλή. Δεν το κάνεις για την καλοσύνη. Δεν το κάνεις για τη φάση. Το κάνεις για να έχεις εσύ στο μυαλό σου τη συνείδησή σου. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι καλοί μόνο και μόνο για να έχουν τη συνείδησή τους ήσυχη, είναι χειρότεροι από τους κακούς ανθρώπους.
1: Γιατί είναι χειρότεροι?
2: Θα στο θέσω αλλιώς. Ναι. Πώς θα νιώσεις πιο όμορφα?
0: Γιατί είσαι πολύ εγωκεντρικός. Το ότι θα μου πεις βέβαια, το να είμαι εγώ εγωκεντρικός και να κάνω καλό στους γύρω μου μόνο και μόνο για να νιώθω καλά, είναι καλύτερο από το να κάνω κακό στον
1: άνθρωπο.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: αυτό το δέχομαι.
2: Εσύ
0: αυτό. Αλλά στην ουσία είσαι πιο κακός από τον άλλον που κάνει κακό.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, αλλά άστο να κάνω κακό στον εαυτό μου. Να είμαι πιο κακός και να το κρατάω μέσα μου.
0: Ναι.
2: Ρε παιδί μου, εσύ πώς θα νιώθεις πιο όμορφα? Αν γύρναγες σπίτι σου και έλεγες, Γεωργία, έκανα τον Δημήτρη σκουπίδι. Σκουπίδι, Μαρία, τον έκανα τίποτα κάτω, ένα τίποτα, ένα ρεπετό και ναι, το πατάω. Ή, Γεωργία.
0: Μ' αρέσει.
2: Γεωργία.
0: Μ' αρέσει.
2: Σήμερα ο Δημήτρης πραγματικά του είπα 2-3 λόγια και τον έκανα πραγματικά χαρούμενο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Νιώθω πολύ όμορφα.
0: Ναι,
2: με τι από τα δύο θα νιώθεις πιο όμορφα?
0: Θα σου απαντήσω ειλικρινά.
2: Ναι.
0: Με αυτό που με έχουν προγραμματίσει.
2: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, εσύ είναι όπως έχουν. Προφανώς, που και ξέρεις, η κοινωνία μας έχει προγραμματίσει. Πώς μας έχει προγραμματίσει? Να νιώθουμε ενοχές άμα κλέψουμε.
2: Δεν πρέπει.
0: Όχι, άκουσα. Όχι, δεν λέω εγώ όχι. Να νιώθουμε ενοχές αν δεν είμαστε νομοταγείς.
2: Ναι.
0: Να νιώθουμε ενοχές αν κάνουμε κάτι που θα επηρεάσει κάποιον άλλον αρνητικά. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν την κοινωνία έχουν προγραμματιστεί να μην τις έχουν αυτές τις ενοχές.
2: Σωστά.
0: Και κάπως το παιχνίδι είναι άνισο. Και λέω εγώ τώρα, αρχίζει και πάει στο μυαλό μου στο ότι είναι καλό και τι είναι κακό. Φτάνουμε τόσο μακριά. Και λέω, πώς εμάς οι οικογένειές μας μεγάλωσαν, ότι το πρώτο πράγμα, αν θυμάστε που είχαν οι οικογένειές μας, ήταν να μην κλέψει. Το να μην κλέψει, παιδιά. Εμείς το είχαμε, πώς να σου πω. Ήταν το νούμερο ένα. Δηλαδή, όλες οι εποχές δικιά μου, το να μην κλέψει το παιδί, το θεωρούσαν το χειρότερο αμάρτημα. Δηλαδή, πας στην κόλαση. Δηλαδή, πραγματικά και πιο πολύ, επειδή ξέρω, ρε παιδί μου, από όσοι είμαστε στην ίδια ηλικία, οι γονείς μας την κλεψιά την είχαν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ άσχημο. Και από το ψέμα και τέτοιο. Πιστεύω ότι βγήκα μια γενιά καλή, η οποία δεν κλέβουμε. Ναι. Δεν κλέβουμε με κάθε τρόπο. Δεν κλέβουμε, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, μπρε παιδάκι μου, καταλάβαμε.
0: Και ζούμε σε μια κοινωνία που μας κλέβουν όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι ναι, προγραμματιστήκαν να κλέβουν. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, έλα, φάνη τελείωνε, κάνε κόμμα. Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πώς μας έχουν προγραμματίσει. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι. Εμάς μας έχουν προγραμματίσει έτσι. Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω τώρα. Τα λέω θεωρητικά.
1: Ναι, αλλά ενώ είσαι προγραμματισμένος έτσι, το μέσα σου σε τσιγκλάει για το διαφορετικό. Απλά ο προγραμματισμός σου σε έχει εμποδίσει.
0: Δεν με τσιγκλάει τίποτα, Μαρία, ούτε το παίζω έξυπνο. Εγώ απλά λέω τις σκέψεις μου ανοιχτά. Δεν κάνω τον έξυπνο. Απλά λέω τις σκέψεις μου ανοιχτά για να πάρω feedback από τα παιδιά που μας ακούνε. Εγώ παράλληλα κοιτάω και τα μηνύματα τι γίνεται.
1: Ναι. Με αυτό σου λέω προβληματισμός.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή είμαστε και στα ζώδια, έχει μπει ο Πλούτωνας και να ξέρετε ότι για τον υδροχό. Έχει full προβληματισμό.
2: Full.
1: Ναι, ναι. Θα αλλάξει stage, να ξέρεις.
0: Καλά, Σοφία, ότι άλλο ρωτάω, όλα απαντάει. Τώρα αυτό είναι μόνιμα εδώ πέρα. Δεν είναι τέτοιο.
1: Ναι. Τι λέει η Σοφία, περίμενε.
0: Παιδιά, ότι δεν καταλαβαίνει τι σου γίνεται.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Να είσαι καλά. Εγώ σου στέλνω αγάπη.
2: Εγώ να πάω στον εγώ καιρό.
0: Να, ας πούμε ένα ωραίο που λέει. Δούλευε για να ζήσεις και κλέβε για να έχεις.
1: Δούλευε για να ζήσεις και κλέβε για να έχεις. Αυτό μπορείς να το κάνεις και μότο σου.
0: Ναι, φάνη γλύσου. Αυτό το που κολλάει. Λέγε, Μίτσο, που έχεις μείνει. Ναι.
2: Έχω μείνει στον εγώ καιρο. Λοιπόν, φίλο μου, εγώ καιρο. Η μέρα έχει αρκετό τρέξιμο και υποχρεώσεις, αλλά εσύ καταφέρεις.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει σοβαρά η Μαρία. Ρε. Η Μαρία, τι γίνεται.
1: Ρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Θέλετε εδώ πέρα να κάνουμε ανάλυση. Δηλαδή, περίμενε τώρα.
0: Το θέμα δεν είναι αν θέλουμε. Ανάλυση, γιατί τώρα μπορούμε να κάνουμε ανάλυση.
1: Μπορούμε να την κάνουμε και αυτή η κουβέντα δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Εκεί τα φάτσα, ρε, νευρίαση.
1: Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε ανάλυση. Άμα θέλετε, εγώ
2: μπορεί να κάνω.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ανάλυση. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ανάλυση. Αλλά ξέρει τι έχω κάνει στο ψυχογράφημά σου.
1: Τι?
0: Ότι έχει φτιάξει ένα τείχο αόρατο μέσα σου. Όπου δεν θα μιλήσει τρού σοβαρά. Δεν είναι, κάτι, εσύ κάτι έχει περάσει συγκεκριμένο.
2: Α,
0: δεν μπορώ να το δω. Εσύ δεν μιλά. Δεν μπορεί να μιλήσει σοβαρά. Μπορεί να μιλήσει σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή να φαίνεται ότι μιλά σοβαρά. Αλλά δεν, κάτι έχει μέσα, είναι ψυχολογικό. Θα το βρω εγώ σιγά-σιγά.
1: Δεν, σιγά. Μα,
0: δεν σε έχω σπάσει ακόμα.
1: Στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση. Γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει τελειωμό.
0: Δεν είναι.
1: Οπότε.
0: Κάνε στην αρχή και
1: αρχίσω,
0: να δούμε. Θα το τελειώσουμε.
1: Αν αρχίσω εγώ να συζητάω, μετά θα θέλω να. Πώς το λένε, να αναλύσω τις απόψεις και δεν θα έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Γιατί θα έχουμε κουβέντα.
0: Ξεκάθαρο αυτό που λέει η Μαρία. Συνέχισε.
1: Ρε παιδί μου, άμα ξεκινήσω.
0: Το κατάλαβα την πρώτη. Όχι απαραίτητα.
1: Αντίλογο ενώ θα πει τη γνώμη σου, έτσι δεν γίνεται συζητήσεις.
0: Αν μου τη ζητήσει, θα την πω.
1: Άσμα τη ζητάνει τώρα, μα τη ζητήσω. Κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Τέλος πάντων, Σοφία, ναι, άλλο απαντάω, έτσι.
0: Ναι, λέγε με, έχει τελειώσει.
2: Οικονομικά, καλό είναι να κινηθείς πιο προσεκτικά και να μην ανοίγεις νέα έξοδα. Στα σημαντικά σου χρειάζεται να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον άνθρωπό σου, διότι η απόσταση και η κούραση δημιουργούν παρεξηγήσεις. Πάμε στον υδροχό, όπου σήμερα ανεβαίνει αρκετά η διάθεση σου, έχεις περισσότερη έμπνευση και
0: ναι, αυτό με αυτό που λέει, είδες, γιατί πολλά πράγματα είναι, δεν είναι πόσο ψάχνω αυτό που θα πει, πόσο εύκολο να καταλάβει ο άλλο. Και λέει. Άμα επειδή συμφωνούμε ότι κάθε άνθρωπος συμφωνεί ότι κάπου πρέπει να είμαστε μαλάκες. Ενώ ρε παιδί μου, δεν γίνεται σε όλα καλόψυχος. Μην μου πεις όχι. Δηλαδή, κάπου δεν θα σε πιάνει ο διάολος. Είναι... Το κακό το έχουμε όλοι μέσα μας, όπως και το καλό. Συμφωνείς με αυτό το πράγμα. Να συμφωνήσουμε ότι το καλό και το κακό το έχουμε
1: όλοι μέσα. Συμφωνούμε, να δω που το πας θέλω.
0: Θέλω να πω ρε παιδί μου. Και λέω εγώ τώρα, μια σκέψη κάνω. Σκέψη είναι αυτό. Από τη στιγμή που όλοι έχουμε το καλό και το κακό μέσα μας. Μήπως λέω εγώ τώρα, αντί να είμαι μαλάκας με τον εαυτό μου και να κάνω κακό με τον εαυτό μου. Να κάνω το κακό στους άλλους. Όχι, το σελήνα σε κορατήσει τον πέρα. Αυτό λέω. Ότι θέλω να σου πω ότι επειδή κακό θα κάνω σαν άνθρωπος. Γιατί να το κάνω σε μένα. Συμφωνείς ότι κακό θα κάνεις. Όταν λέμε κακό, παιδιά, μην πάει το μυαλό μας σε
1: φωνικά. Και αναγνία σου μπορείς να κάνεις κακό.
0: Σε φωνικά.
1: Ας τα
0: αναγνία, μην μπερδεύεις
1: κουβέντα. Είσαι καλά.
0: Ας την κουβέντα, μην την μπερδεύεις. Με πλήρη συνείδηση. Δεν υπάρχει, μετά θα μας ανάγκη. Συμφωνείς ότι. Με πλήρη συνείδηση, κάποια στιγμή θα κάνουμε κάτι κακό. Παιδιά, όταν λέω κάτι κακό, δεν πάω σε φωνικά, δεν πάω σε χοντράδες, μην στέλνουν βλακίες. Θα κάνεις κακό, θα συμπεριφερθείς άσχημα.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς αυτό.
1: Ναι.
0: Και λέω, για ποιο λόγο, όταν να συμπεριφερθώ άσχημα, αντί να συμπεριφερθώ άσχημα στον εαυτό μου, όταν συμπεριφερθώ άσχημα. Να συμπεριφερθώ σε
2: λες, Μαγκαπρόεδρε.
1: Δηλαδή, γενικά τον έχουν πιάσει αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Κάτι.
2: Δεν ξέρω,
1: πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται στον εγκέφαλο. Ρε,
0: είναι, αυτές
1: τις μέρες.
0: Είναι, δηλαδή, αυτό που είπα είναι δύσκολο.
2: Όχι, και είναι με το κινητό στο χέρι, ρε παιδιά. Θα χτυπηθώ.
1: Ναι, αλλά ακούει όμως ο Λεωνίδας. Ναι.
2: Θα χτυπηθώ.
1: Ακούει, κάνει και δουλίτσα.
0: Ναι. Όχι, παιδιά, συζητάω. Δεν κάνω κάποια τοποθέτηση. Ερώτημα κάνω. Είναι ερώτημα, παιδιά. Δεν λέω κάτι αυτό. Κάνω ένα ερώτημα και μου λέει Μαρία, πάμε να συζητήσουμε και δεν συζητάμε. Ερώτημα κάνω. Δεν λέω ότι αυτό είναι νόμος. Ρωτάω τον κόσμο, να πάρω feedback. Ρωτάω.
1: Ναι, τι λέει ο κόσμος.
0: Τι ρωτάω.
2: Νομίζω ότι έχεις έρθει με πολύ όρεξη για κουβέντα.
0: Εγώ.
1: Όχι, παιδί,
2: για πολύ
1: μέρες.
2: Κουβεντολόι, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
2: Πολύ κουβεντολόι.
1: Όταν εγώ είπα ότι τον έχει πιάσει ο Πλούτονας, με λέτε
0: είναι...
1: άσχετη και ότι πάω σε άλλο κόσμο.
2: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, είσαι στις τελευταίες μέρες μέσα στο προβληματισμό. Δεν ξέρω τι γίνεται στο μυαλό σου. Κάτι γίνεται στο μυαλό σου τώρα και σε έχουν πιάσει ερωτήματα ζωής.
0: Πας
1: να λύσεις τα άλλα.
0: Εγώ, παιδιά, δεν πάω να λύσω τίποτα. Κουβέντα κάνουμε. Δηλαδή, αυτό, μπράβο, Ρεξάνδη. Αυτό που μόλις είπα, θεωρείτε πιάνετε σαν self-care. Το αντί να κάνω κακό σε αυτό μου, να κάνω σε σένα. Αυτό είναι,
1: είναι
0: φροντίζω τον εαυτό μου.
1: Φροντίζει πολύ καλά τον εαυτό
0: σου. Αυτό λέμε.
1: Φροντίζει πάρα πολύ καλά τον εαυτό σου.
0: Ερωτήματα κάνουμε. Δια τη ατόπου πάμε τώρα. Και εμείς πάμε, δεν ξέρω, δεν είμαι φιλόσοφος. Βασικά φιλόσοφος είμαι, γιατί ο φιλόσοφος έχουμε ξαναπεί. Θέτει τα ερωτήματα. Δεν έχει τι απαντήσει ο φιλόσοφος.
1: Ναι.
0: Θέτει τα ερωτήματα στην κοινωνία. Λοιπόν, φίλε και φίλοι.
2: Είσαι φιλόσοφε.
1: Τι φίλε και φίλοι, δεν
2: έχουμε τελειώσει. Φίλου μου, υδροχό, έστα επαγγελματικά μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία που θα σε ενθουσιάσει. Στα σημαντικά υπάρχει έντονη επικοινωνία και πιθανότητα για μια γνωριμία που θα στραβήξει αμέσω τον ενδιαφέρον.
0: Ρε παιδιά, τι γλωσσόδια είναι τόσο δύσκολο αυτό που είπα. Τέλο πάντων, και δεν ξαναμιλά, ωραία.
2: Όχι, παιδί μου, τι άμα ξαναμιλά. Στη δική σου εκπομπή δεν μιλά. Το βράδυ λοιπόν ευνοεί τη διασκέδαση για τι όμορφε στιγμέ και σήμερα ανεβαίνει αρκετά η διάθεση.
0: Ρε, εσύ, να στείλω ένα φίλο. Μου στείλει ένα φίλο εδώ πέρα. Ο Άλεξ, τα φιλιά μου, φίλε. Είναι από μια γνωστή εταιρεία ρούχων.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, σου έχουν στείλει μηνύματα στο τέτοιο. Και μου λέει, θα πάρει τζαμπαρούχα. Να απαντήσω το μήνυμα για να πάρω τζαμπαρούχα. Με προσβάλλει. Άλεξ, το μήνυμά σου από την εταιρεία αυτή. Το είδα, Άλεξ. Το είδα. Και με προσβάλλει το μήνυμα που έστειλες, φίλε Άλεξ. Μου έλεγα, αντί να μου στείλεις ότι Φάνη, είμαστε από εκεί, θα πάρεις 30 χιλιάρικα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα έρθω εγώ να φορέσω τα εταιρεία της ρούχας σου για να βγάλω μια φωτογραφία στο Instagram? Μου λέει, Άλεξ, εσύ πάρει καμπάρι. Θα έρθω μέσα στην εταιρεία εκεί πέρα και θα σε κατουρίσω όλους, το καταλαβαίνεις. Μόνο και μόνο με αυτό που μου είπες, ότι μου έφυγε ένα μήνυμα και έλα από την τάδε εταιρεία, γνωστή εταιρεία, ότι θα μου δώσει ρούχα. Δεν θέλω να σα στείλω ένα PR πακέτο. Θα βγάλω το παίο μου έξω και θα μπω στην εταιρεία μέσα και θα σε κατουράω όλους, ρε. Και θα πω, φταίει ο Άλεξ. Είναι δυνατόν, έχεις τα μούτρα να μου στείλεις μήνυμα για πρόταση συνεργασίας για να σου φορέσω τζαμπαρούμπα. Ρούχα. Θα έρθω, θα ανοίξω τα κολομέρια μου και θα χέσω όλη την εταιρεία μαζί.
4: κάνει!
0: Μα είναι δυνατόν! Άκου να δεις ο άλλος! Ο Τρίβλακας, μα είναι δυνατόν! Δεν τρέπεσαι να βρει στο νούμερο ένα. Πώς το λένε, σούπερ στάρ της Ελλάδος. Άκου δηλαδή, να θα πάρει ρούχα. Τι είμαι, κανένα 17χρονο φίλο σου. Άκου τι είπε, τι είμαστε, πού παίζουν. Στο skate park είμαστε στη Χαλκίδα και μου λες, έλα να σου δώσω μπλούζα δωρεάν. Το καταλαβαίνεις. Θα σε βάλω κάτω, θα σου αντίξω το στόμα και θα σε κατουρίσω. Το είδα το μήνυμά σου. Το είδα το μήνυμά σου. Να πάρω τζαμπά μπλούζα. Τι είμαι, 12 χρονών. Είσαι με τα καλά σου. Άκου άλλο, θα πάρει τζαμπά ρούχα. Σε ποιο μιλάς. Άκου τι λέει ο άλλο. Θα έρθω και θα χέσω τα πόδια σου απάνω.
4: Το πεδούσαμε, ρε παιδί μου.
0: Άκου τι είπε ο άλλο. Άκου λέει, θα πάρει τζαμπά ρούχα. Δώσε σε κάποιον έχει ανάγκη, φίλε Άλεξ, και θα σου κάνω story. Άκου τι είπε ο άλλο. Θα πάρει τζαμπαρούχα, ρε. Αλλά και το κυμπάγια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το σκεφτήκανε λίγο διαφορετικά.
0: Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σαν σκυλιά να πούμε, για να μα δώσει ο Άλεξ τζαμπα φανελάκι τη ΕΡΤ. Έχει το λύκο, που δώσε σε κάποιο φτωχό που έχει ανάγκη.
2: Και πριν από λίγο έλεγε ότι ήταν φιλόσοφο.
0: Άκου τι είπε ο άλλο, ρε.
1: Πώ γύρισε τούμπα τώρα εκεί που φιλοσοφούσε.
0: Μα μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram, το έχω δει, κάνω ότι δεν βλέπω και είναι και ακροατή. Βάθο στον πάτο.
1: Και εσύ, ρε Άλεξ, αφού βλέπει ότι το έχει δει και δεν απαντάει, γιατί επιμένει. Να τα τώρα, πάρτα κι
0: εσύ. Άκου, άλλο
2: και θα, γενικότερα ο συντροχό σήμερα βλέπω πολύ ψυχραιμία θα έχετε στη δουλειά σα.
1: Φαίνεται.
2: Και κλείνουμε.
0: Μα μου έχει σκοτώσει τότε, θα πάρει τζαμπαρούχα. Προχώρα.
2: Και κλείνουμε με του ηχθείε που η προσοχή σου στρέφεται περισσότερο σε προσωπικά και οικογενειακά θέματα. Έχει ανάγκη από ηρεμία, σταθερότητα και άνθρωπου που σε κάνουν να νιώθει ασφάλεια. Και στη δουλειά μπορεί να υπάρξουν μικρέ εντάσει ή παρασκευαστικέ συμπεριφορέ.
0: Παρ' όλα αυτά, στείλτε και θα δούμε.
2: Αλλά καλά.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να σου πω.
0: Παρ' όλα αυτά, στείλτε.
1: Και η εγκεφαλικά κύτταρα, έτσι.
2: Έλα, ρε Μαρία.
0: Παρ' όλα αυτά, στείλτε και θα δούμε.
2: Έχει γνωρίσει πιο διπολικό άνθρωπο ζωή σου.
1: Όχι, ρε, αυτό δεν είναι διπολικό. Αυτό είναι τετραπολικό, πενταπολικό. Δηλαδή γίνεται χάο.
0: Ρε, παιδί μου, κάτσε το παιδί τώρα το έθεσε άσχημα γιατί η εταιρεία αυτή δεν ξέρει τι μου στείλει μηνύματα. Αν θέλω να τα έχω καλά με την εταιρεία. Δεν θέλω να το παίξω υπεράνω. Κάτσε εσύ.
1: Τόση ώρα.
0: Έρχεται η εταιρεία και σου δίνει κάποια ρούχα.
1: Ναι.
0: Είναι ντροπή.
2: Είναι
0: ντροπή.
2: Είναι φιλιπρέπεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, θα με κάψει.
0: Είναι ντροπή.
1: Τώρα τόση ώρα τι γινότανε.
0: Ρε, εσύ μπορεί αυτό να.
2: Περί μου είπε ότι θα ανοίξει τα τέτοια και θα.
1: Τι γινόταν στο
2: στόμα του μέσα.
0: Αυτό το παιδί είναι χαζό. Δεν φταίει η εταιρεία. Δεν φταίει ο κολοσσό που ήταν πίσω από αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί είναι βλαμμένο. Σου λέει θα στείλω στο λαμπρό πλέον μήνυμα, μπορεί να πιάσει. Έτσι. Η εταιρεία όμως, μόλις μάθει ότι μου έστειλε να μου το πει αυτό, θα πω. Ντροπή. Λογικά θα φύγει από τη δουλειά, μόλις το μάθει η εταιρεία. Γιατί θα δώσει και το όνομα του, έχω και τα.
1: Α, θα το δώσει και το όνομα του, όλα. Αφού του έκανε.
0: Και αφού λυθεί η παρεξήγηση, θα πω παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, ο Άλεξ είπε μια βλακεία. Οκ, τώρα εντάξει, με προσέβαλε άσχημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Από το ποσό.
1: Αχ,
2: ναι, επίση, φίλοι μου, χθε αισθηματικά ένα άτομο δείχνουν πιο έντονα τα συναισθήματά του και ίσω γίνει μια συζήτηση που θα σα συγκινήσει. Το βράδυ είναι ιδανικό για χαλάρωση και ξεκούραση. Καλή μέρα για να βγείτε έξω και να φλερτάρετε με το άτομο που θέλετε. Και γενικότερα να στείλετε μήνυμα και να κάνετε εσεί την κίνηση. Κλείσαμε, παιδιά, σήμερα. Ναι. Ό,τι είπαμε.
1: Φάνη.
2: Ό,τι πιάσατε.
1: Φάνη.
0: Τι.
1: Δεν είσαι φυσιολογικός.
2: Έλα ρε εσύ.
1: Νομίζω ότι αγγίζεις τα όρια της τρέλας.
2: Πώς σου ήρθε αυτό, ρε Μαρία?
0: Είναι πάντα άδικο να προσβάλλεις κάποιον να του κάνει μια πρόταση. Δεν μου την
1: έκανε. Εσύ είπες ότι θα πας στην εταιρεία, φταίει, θα κάνεις, θα ράνεις.
0: Φταίει το παιδί που είναι νέο. Τότε θα απολυθεί, θα βάλει μυαλό.
1: Και μετά θα ρεμίσεις.
0: Και θα ναι, εγώ με την εταιρεία θα κάνω την πίσνα. Θα τα βάλω με την εταιρεία.
1: Θα έχεις κάνει self-care στον εαυτό σου.
0: Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Εγώ τι έκανα. Μια μικρό παράδειγμα αυτό του self-care που έλεγε. Θα πάω λοιπόν στην εταιρεία αυτή που είναι κολοσσός και θα πω. Ήρθε ένα παιδί μικρό, βλαμμένο και μου έκανε μια πρόταση αυτό. Με προσέβαλε. Νιώθω άσχημα. Λοιπόν, όχι κύριε Λαμπρόπουλε, σας θέλουμε αυτό. Ωραία, πάμε να συζητήσουμε αυτό για να ξεχαστώ κι εγώ. Λοιπόν, το παιδί θα μείνει άνεργο. Δεν πειράζει. Θα μάθει όμω.
1: Θα μάθει ότι στη ζωή έχει αυτά η ζωή. Εννοείται θα μάθει.
0: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
5: Ψόφα! Ψόφα! Ψόφα!
6: Ναι.
5: Ψόφα!
7: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
8: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μετακυρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Music 892.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και

0: παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

0: Ωε, μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Πάει μπαγκαράγκα. Έχει μπιτάκι, καλό. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp, αυτό το spot που μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο και αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσο παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το

0: Spoken Word Poetry, που αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή τους όλα παίζουν. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι πάντα μαζί μας είναι η Στοίχημαν, όπου εάν σας ενδιαφέρει για αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν τελειώσει πιο πολλά ποδοσφαιρικά event της χώρας, αλλά έχουμε τελικούς basketball, Στοίχημαν Basketball League. Έχουμε και προσκλήσεις για το Champions League Polo, όπου παίζει, είπαμε, το ξαναλέμε, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Έτσι, εκεί πέρα πάει για τελικό Ολυμπιακός. Ή είναι ο τελικός, δεν το ξέρω αυτό, θέλω να το τέτοιο. Όποιος ενδιαφέρει όμως, ενδιαφέρεται να κερδίσει τρία εισιτήρια, μόνη προϋπόθεση να είναι μέλος του Στοίχημαν και θα μπει στο Στοίχημαν Nation.
1: Στη Σπότα Γουίλ, παιδιά, έχουν γενέθλια, γιορτάζουν τα 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Γι' αυτό το λόγο σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να μισθώσετε το αμάξι των ονείρων σας με το Leasing Spota Will Go, γιατί έχετε ως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Οπότε μπαίνετε στο spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Spota Will στην Παλαινή και μισθώνετε premium αυτοκίνητο με ως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και φυσικά, επειδή πλησιάζουν οι διακοπές, ήδη έχουν ξεκινήσει τα τριήμερα, και κάθε χρόνο, παιδιά, όπως και σε κάθε τριήμερο ή απόδραση, θέλετε να πάρετε ρούχα, τσάντες και αυτά, παίρνετε και φυσικά το νερό σας μαζί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να μην το πάρετε, να ξέρετε, υπάρχει παντού. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και επειδή, παιδιά, τώρα έχει έρθει το καλοκαιράκι και αρχίζουμε σιγά σιγά τα ταξιδάκια, πολλοί όμως έχουμε πρόβλημα και με την αυτεία. Γι' αυτό μην αγχώνεστε, το Travel Fix ODF έρχεται για να μας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες δανείες στο στόμα με φυσικά υχυλίσματα Ginger, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατά ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
1: Σας έφερα θέμα σήμερα που ξέρω ότι πάλι θα με πείτε τρελή, θα λέτε διάφορα, αλλά εγώ το έφερα γιατί θυμήθηκα ότι το έχω βιώσει. Δηλαδή το έχω σαν εμπειρία, ρε παιδί μου.
2: Να μην σε νοιάζει γνώμη των άλλων.
1: Θα σας μιλήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου, θα σας μιλήσω για τους animal communicators. Δηλαδή είναι άνθρωποι που επικοινωνούν τηλεπαθητικά με τα ζώδια, με τα ζώα. Δηλαδή έρχεται, έχεις εσύ πρόβλημα με το σκύλο σου, τη γάτα σου, με το ζώο σου, τέλος πάντων. Θα έρθει αυτός, θα επικοινωνήσει τηλεπαθητικά με το ζώο και θα μάθει τι συμβαίνει. Για ποιο λόγο, ξέρω εγώ.
2: Έρχονται και στο σπίτι, τους πληρώνω δηλαδή. Αυτός και έρχονται στο
1: σπίτι. Τους πληρώνεις. Τι, έτσι θα έρθουν. Είναι δουλειά κι αυτό.
2: Δουλειά.
1: Ναι, και το λέω ότι το έχω σαν εμπειρία, γιατί είχαν πάει δύο γνωστοί μου, βεβαίως, σε έναν animal communicator.
2: Υπάρχει δηλαδή αυτός και πήγαν.
1: Καλή, κανονικότατα υπάρχει.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, στην Ελλάδα. Λοιπόν, και πήγανε, μίλησε αυτός με το ζώο και είδε τι προβλήματα έχει. Λεωνίδα.
2: Τι ζώο είχανε?
1: Ένα σκυλί και μια γάτα.
2: Μίλησε και με τα δύο, ξέρει και τις δύο γλώσσες?
1: Όχι. Εσύ, Δημήτρη, δεν κάθεται αυτός να κάνει γαβ γαβ και νιάου νιάου. Μιλάει τηλεπαθητικά.
2: Φανή ακούς.
1: Λοιπόν,
0: ακούω και κάνω πως τον ακούω.
1: Και μίλησε.
2: Και τι είχανε?
1: Και είδε τι πρόβλημα είχαν. Δηλαδή φανταστείτε ότι κάποια στιγμή το έβγαζε. Το έβγαζε πάρα πολλές φορές αυτή η κοπέλα βόλτα το σκυλί, συνέχεια σε σημείο να μην στέκεται το σκυλί μέσα, ναι. Και αυτό είχε κουραστεί και δεν μπορούσε να το καταλάβει εκείνη.
2: Άρα, και αυτό της το είπε?
1: Ναι, που είχε την επικοινωνία με το σκύλο.
2: Άρα το είπε ο σκύλος στον
0: είναι μυθό. Και η Μαρέκη, ότι μην το συζητάς τώρα.
1: Λοιπόν, μετά δεν μπορούσε να συνεπάρξει γάτα.
0: Τι να κράξω, μου λέει κράχτε τώρα. Γελάει, τα λέει και γελάει μόνο του τώρα.
2: Κάτσε να ακούσουμε τι άλλο είπε ο σκύλος.
0: Ναι.
1: Παιδιά, υπάρχει και σελίδα. Ναι. Υπάρχει και συγκεκριμένος άνθρωπος που το κάνει.
2: Θα το ψάξω.
1: Έτσι. Ναι. Μπες και βάλε animalcommunicator.gr. Λοιπόν, εγώ σας φέρνω πληροφορίες. Το είπα πριν ξεκινήσω. Το είπα εγώ ότι θα με κράξετε, θα κάνετε, θα ράνετε και όλα αυτά.
2: Τόπες.
1: Λοιπόν, εγώ το είπα.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Όμως υπάρχει.
0: Άρα γιατί μας υποκαταβάλεις? Άρα το είπες. Αφού ξέρεις ότι θα σε κράξουμε, άρα το κάνεις για να σε κράξουμε.
1: Όχι. Το κάνω γιατί θέλω να σας περάσω την πληροφορία.
0: Αφού ξέρεις ότι θα σε κράξουμε.
1: Ναι, γιατί. Δηλαδή, επειδή το είπα, τι σημαίνει.
0: Πώς θα μας περάσει μια πληροφορία που υπάρχει ένα κοινό που
1: λέει. Μα με κράζεται ούτως ή άλλως, ρε Σιφάνη.
0: Άρα δεν το πιστεύει.
1: Και γι' αυτό το είπα ως δεδομένο, γιατί πλέον ό,τι λέω με κράζεται. Λέω, το παίρνω ως δεδομένο ότι θα με κράξει, αλλά εγώ θα το πω και αυτό. Γιατί αυτό είναι λίγο προχωρημένο. Είναι λίγο ακραίο για κάποιους.
0: Ό,τι δεν
1: γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, δεν θα μου πεις, για να μην το καταλαβαίνουμε, θα είναι προχωρημένο. Μην του παίρνει και εσένα η μπάλα τώρα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει.
2: Animal είναι... Communicator Pet Physic ανοίγει στη μία.
1: Λοιπόν.
2: Έχω τρελαθεί.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Υπάρχει
0: και εγώ,
1: λέει, η τηλεπάθεια που είναι γνωστή από αρχαίους πολιτισμούς. Σου λέει εδώ με βάση τις έρευνες ότι βασίζεται και στην κυβαντική φυσική και
0: πραγματικά,
1: και
0: Μαρία, εγώ όχι, θέλω να πραγματικά αυτό που λέει εδώ πέρα ο φίλος Δημήτρης. Δεν έχεις αφήσει τσαρλατάνο για τσαρλατάνο που να μου σου
1: Δεν πήγα εγώ, ρε εσύ. Δεν πήγα εγώ.
2: Πόσο τους πήρε.
1: Δεν πήγα εγώ.
2: Πόσο τους πήρε.
1: Αν θυμάμαι καλά τώρα, πρέπει να κειμενόταν η τιμή από 50, 60 μέχρι 80 ευρώ.
2: Για να μιλήσει και με τα δύο ζώα ή με το ένα.
0: Συγγνώμη, εξαίρεση επικοινωνία με δύο ανθρώπους.
1: Σου λέω, δύο γνωστοί μου πήγανε. Το σκυλί και τη γάτα. Και λέω, ρε παιδιά, σοβαρολογείτε. Πήγατε, λέω, τώρα το σκυλί και τη γάτα. Ναι, ρώτησα κι εγώ γιατί μου φαίνονταν περίεργο. Πήγατε, λέω, το σκυλί και τη γάτα. Μου λέει φανταστική, τα βρήκε όλα. Αυτή που ήταν animal coordinator. Δηλαδή, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, έχει εδώ και το παράδειγμα. Πήγανε σε ένα ζώο.
0: Ήταν σε προσφορά γιατί είχε δύο ρωτά Ευδοκία. Γιατί σκεφτό... ναι.
1: Λοιπόν, πήγανε μέχρι και με ζώα που έχουν φύγει από τη ζωή μπορούν να επικοινωνήσουν.
2: Α!
1: Ναι, γιατί είναι πολύ δεμένοι κάποιοι με τα ζώα.
0: Πάντως, για να σου πω κάτι, εγώ το κάνω και μια άλλη σκέψη τώρα. Δηλαδή, το πιο εύκολο είναι να κορυδέψουμε τη Μαρία και να τέτοιο. Εγώ θα βγάζω το καπέλο στους ανθρώπους. Γιατί εσύ. Ο κάθε άνθρωπος, είτε προσφέρει μια υπηρεσία είτε όχι, αν το κάνει με σωστό τρόπο, καλό είναι να βγάζει λεφτά. Τώρα και ξαναδεί. Είναι ο λόγος μου εναντίον του δικού σου. Δηλαδή, θα μου πει: ρε Φάνη, όμως να προσφέρει μια υπηρεσία που να έχει νόημα, να μην κουρδεύει τον άλλον. Ρε, εσύ, πα ένα εργολάβο, να φτιάξει ένα σπίτι. Δεν μπορεί να σε κλέψει τα υλικά. Δεν θα σου πω αυτά. Ωραία, για ποιο λόγο να. Πόσοι έχουν τσακωθεί με εργολάβους, πόσοι έχουν τσακωθεί με άλλο επάγγελμα, με το σουβλάτζι τη γειτονιά, με το φω. Θέλω να πω: γιατί να μην και αυτοί οι άνθρωποι να μην κάνουν το κομμάτι του. Καλά κάνουν. Επικοινωνώ με ζώα. Κλάιμα, σε πήγε κανένα με το ζόρι. Αυτούς τους δύο φίλους, τους ηλίθιους της Ένεσλη, τους πήγε κανένας με το ζόρι στον επικοινωνία, πώς λέγεται αυτό το
1: animal coordinator.
0: Ναι, τους πήγε κανένας με το ζόρι. Για ποιο λόγο να κατηγορηθούν αυτοί οι άνθρωποι για απάτη? Για ποιο λόγο να κατηγορηθούν για απάτη?
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχαν απειβδίσει με τα ζώα τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και δοκιμάζανε τα πάντα και σου λέει πώς πάνε τα σκυλιά σου ομοιοπαθητικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει στην πλατεία βάθος κοντά,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Το είδα.
1: Άρα, είδες, βλέπεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, για παράδειγμα, έχει και ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, που λέει σε ένα σκυλάκι, το βγάζανε βόλτα και του φοράγανε από αυτά τα ρουχαλάκια, τα γυλεκάκια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το σκυλί όμως ήταν πάρα πολύ πεσμένο για πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αυτοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν το λόγο και το ρώτησε η animal communicator.
0: Όχι, δεν μιλάμε για ψυχολόγο ζώων. Ψυχολόγο ζώων θα έχει και μια επιστημονική υπόθεση. Μιλάμε για animal coordinator communication. Πώς το λένε, CR manager, CEO. Δηλαδή, όχι, απλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει του δεν υπάρχει. Είναι, να πω όταν ψυχολόγο. Ζώνη θα το καταλάβω. Είναι κάποιος που θα έχει σπουδάσει κάτι. Αυτό μιλάμε είναι κάτι από αυτά που δεν υπάρχουν και μετά πας σε ένα επίπεδο πιο κάτω, εντρυφείς σε κάτι που δεν υπάρχει και κάνεις και εντρύφηση πάνω στην εντρύφηση του δεν υπάρχει. Ο δεν υπάρχει, ο υπάρχει. Δηλαδή είναι μπράβο τους. Σε αυτή που κάνουν δουλειά.
1: Δηλαδή για παράδειγμα πήγε αυτή, λεγόταν το σκυλί, ξέρω εγώ, Έρος, και του λέει: γεια σου, βρε Έρος. Τι γίνεται μαζί σου? Mm-hmm. Σε βλέπω με το γυλαίκο που φοράς και σου πάει πολύ. Σου αρέσει που σε ντύνουν.
2: Okay.
1: Και αυτός ξαφνικά γίνεται ντροπαλός, το σκυλί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και απάντησε. Του λέει: είπα κάτι που σε προσέβαλε. Και τη λέει αυτό τηλεπαθητικά: όχι, αλλά τα υπόλοιπα σκυλιά με κοροϊδεύουν μερικές φορές και μόλις το θυμήθηκα που φοράει το γυλαικάκι. Και γίνεται όλο αυτό και καταλήγει αυτή να πει στα αφεντικά ότι το γυλαικάκι τελικά που του φοράτε του δημιουργεί θέμα.
2: Και τον κοροϊδεύουν
1: το
2: τα άλλα σκυλάκια.
1: Έχει πέσει σε μελαγχολία. Ή ακόμα για πιο σημαντικά, τώρα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Και αυτοί που πήγανε με την γάτα και το σκύλο. Και αυτοί που πήγανε με την γάτα και το σκύλο.
0: Και αυτό το σκύλο υπερβολικό τώρα. Εντάξει, θέλω να πω ότι ένα γυλαικάκι του βάλανε, όχι φούστα.
2: Δηλαδή, πολύ ευαίσθητο.
0: Ναι, να πω ότι τον ντύσανε τη σκομπάλα και.
1: Λοιπόν, υπάρχει ολόκληρη. Από τα αρχαία χρόνια τέλος πάντων, βασίζονται σε κάποια στοιχεία με κάποιους επιστήμονες και τι έχουν πει. Τώρα μην σας κάνω αναλύσεις και σας κάψω.
2: Δεν πειράζει.
1: Και για μια άλλη λοιπόν. Λένε πες τους να μην ανησυχούν, είμαι μια χαρά, περνάω καλά μαζί τους. Δηλαδή παίρνει feedback αυτή από τα ζώα και το μεταφέρει στους κηδεμόνες τους. Στους ιδιοκτήτες των ζώων.
2: Τέλειο.
1: Τι.
0: Ξέρεις τι γίνεται σήμερα. Και εμένα ξέρεις, το μυαλό μέχρι ένα σημείο μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή κάπου μετά ξέρεις, είναι αρχίζει και αρχίζει με πιάνει υπαρξιακό. Έχει νόημα τώρα να κάνω αντίλογο σε αυτό το πράγμα τώρα. Ναι. Όχι. Και θα το υποστώ και θα το υποστώ. Ναι. Ναι.
1: Παιδί μου,
2: αν έβλεπες ότι ο σκύλος σου δεν ήταν καλά.
1: Ναι, δεν ήταν
2: τον
1: καλά.
2: Είχες πάει στο κτηνίατρο και σου βρίσκει ότι ήταν υγιέστατος. Αλλά το σκυλί ήταν μελαγχολικό. Δεν θα πήγαινε.
1: Δεν θα το έκανε στην απόγνωσή σου.
0: Παιδιά, αυτό σκέφτομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα. Πάλι θα πάω εκεί που θέλω εγώ. Είναι η απόγνωση από τις μεγαλύτερες business που υπάρχει. Είναι. Το σκυλί μπορεί να είναι μελαγχολικό. Μπορεί. Δεν είναι, εγώ δεν είναι λόγο.
1: Παιδί μου, μπορεί να. Ναι, πες, είναι η απόγνωση και στρεφόμαστε σε διάφορους ειδικούς. Τώρα λοιπόν, όταν βλέπεις ότι σου λύνει κάτι με το σκυλί και το γατί.
0: Αυτό που λες και εσύ, αν είχα ένα σκύλο μελαγχολικό, θα στρεφόμαστε σε κάποιο ειδικό. Τώρα, το αν θεωρώ εγώ ειδικό τον animal coordinator.
1: Και ο communicator.
0: Communicator, εκεί μετά είναι, ανοίγει μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, για να μην είναι τέτοιο, ότι δεν λέω ότι τα σκυλιά μπορεί να είναι μελαγχολικά. Προφανώς θα είναι και υπάρχουν και ψυχοφάρμακα για σκυλιά. Το θέμα είναι ότι εγώ, σαν Φάνης, κοροϊδεύω οτιδήποτε θεωρώ εναλλακτικό της επιστήμης. Δηλαδή, θα σου πω ότι δεν θα πάω σε έναν spiritual healer. Αν έχω ένα πρόβλημα ψυχολογικό, θα πάω σε ένα ψυχολόγο, θα πάω σε ένα ψυχίατρο.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν με βάλεις να συζητήσω ότι αν έχει κάποιο πρόβλημα το σκυλί μου, δεν θα πάω σε έναν κτηνίατρο πρώτα και μετά να μου πω πού θα με πάει, αλλά θα πάω σε έναν, πώς το λένε, coordinator. Εκεί αρχίζω μετά το πρόβλημα, δεν ξέρω αν το έχει το σκυλί. Μάλλον μαζί με το σκυλί έχω και εγώ πρόβλημα. Αλλά έτσι το σκέφτομαι εγώ.
1: Ναι. Εγώ πάντως, παιδιά, σας λέω που οι γνωστοί μου είχαν πάει, τους είχε γράψει και ολόκληρο κατεβατό στα χαρτιά για πράγματα που είχε εντοπίσει και στο σκυλί και στη γάτα. Mm-hmm. Και τους βοήθησε να συνυπάρξουν κιόλας. Γιατί δεν μπορούσαν. Είναι γάτες με σκυλιά που συνυπάρχουν και είναι γάτες με σκυλιά που δεν μπορούν να συνυπάρξουν καθόλου. Τέλος πάντων, τους βοήθησε. Γιατί και εγώ στην αρχή, όταν μου το έπανε, γέλαγα και λέω: μα καλά, είναι δυνατόν, πήγατε να σας φάνε τα χρήματα. Κι όμως, παιδιά, στην πορεία είδα ότι λειτουργήσε.
0: Ας να ακούσετε λίγο το μπουζουκάκι. Εν τέλει τώρα το σκυλί πώς είναι ο Έρος.
1: Λοιπόν, ο Έρος μια χαρά είναι. Και τους είπε ότι...
2: Της φίλης σου, της φίλης του σκυλί.
1: Τώρα αυτό εντάξει, ας το έφυγε. Ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία. Είχε γίνει πριν μερικά χρόνια. Όχι της φίλης του γνωστού. Ήταν πριν μερικά χρόνια. Μισό λεπτάκι να σας πω και για την, και για την άλλη. Λοιπόν, την Κίκα.
2: Πες για την Κίκα.
0: Όχι, ρε μαλάκα.
1: Περίμενε.
0: Γιατί αυτό το πρωί-πρωί, ρε Μαρία, να γίνει τώρα. Δεν πω.
1: Δεν θέλεις να σου πω για την Κίκα. Δεν σου λέω. Μήπως να σου πω για τη Λόλα.
2: Για πες για τη Λόλα.
1: Είναι η χελονίτσα.
2: Α, μιλάει και με χελώνες.
1: Ναι, η χελονίτσα ήταν που έφυγε.
2: Ρε, εσύ πόσες. Άμε νεκρή χελώνα, μίλησε.
1: Βέβαια, μπορεί να μιλήσει.
0: Καλό είναι αυτό που να τα ακούνε και τα παιδιά που μας ακούνε. Ότι όταν ακούς τα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή, τώρα πιστεύω το 99% των ακροατών και των ακροατριών νιώθει καλύτερα.
1: Γιατί?
0: Ναι, φίλε, γιατί ανοίγεις το ραδιόφωνο και ακούς αυτά τα πράγματα. Και λες, φίλε, είμαι μια χαρά. Είμαι μια χαρά. Δηλαδή, ακούει εσένα τώρα ο άλλος που είναι στο Κηφισό και σου λέει μια χαρά. Κηφισό, εδώ πέρα δεν πειράζει. Θα κάναμε μια ώρα παραπάνω, να πάω στη δουλειά μου τώρα. Εδώ πέρα έχετε κόψει κάποια στράμα.
1: Εντάξει, δεν σα λέω για τη λόγα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν
0: είναι.
2: Όχι,
0: αυτό, αυτό είναι αυτό, αν με ρωτάτε, για μένα θέλει πρόνοια, θέλει συνούρι, θέλει χαϊδάρι. Για μένα. Και μετά λέμε γιατί γίνονται. Παιδιά, και μετά λέμε γιατί έξω ο κόσμο γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Βλέπετε τώρα τι κόσμο κυκλοφορεί ελεύθερο. Αυτή είναι φίλη τη Ένεσλη τώρα. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε θα ψηφίσουν, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να. Αύριο μεθαύριο τα παιδιά μας θα πάνε μαζί σχολείο. Καταλαβαίνετε τώρα τι κυκλοφορεί. Δεν λέω εγώ κάτι. Μια διαπίστωση κάνω.
1: Μια διαπίστωση κάνω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν και υπάρχει και ολόκληρη σελίδα και βρήκαν αποτέλεσμα. Γιατί όταν έχεις επιβδίσει και δεν ξέρεις τι συμβαίνει με το ζωάκι σου. Ναι. Θα πας και σε αυτό.
0: Θα πας, ναι, δεν θα πας σε ένα κτηνίατρο, θα πας σε αυτό.
2: Με την νεκρή χελώνα τι είπε.
1: Δεν θα πω τώρα γιατί βλέπεις πώς.
2: Έλα, ρε φάνηκε εσύ.
1: Πάντως, ένας τέτοιος είχε βοηθήσει και μία γνωστή
0: και
1: μου.
0: Και ένα καμπιμπάρα.
1: Που μου έκανε γυμναστική να βρει το σκύλο της που τον είχε χάσει.
2: Και πώς τον βρήκε το χαμένο σκύλο. Αφού είναι μακριά, πώς το βρήκε.
0: Όπω, παιδιά, δεν μπορώ άλλο, δεν ξέρω, είμαι και άγνωστο. Είχε
1: παιδί μου. Μιλήσανε κάνα διεκάδι.
0: Α πούμε, αυτή δουλειά πώς θα την πάρει το AI τώρα. Αυτή δουλειά παίρνετε. Και ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω με το AI τώρα. Μπράβο, Μαρία, που ήταν ίσω. Ότι πέρα από τα χειρονακτικά επαγγέλματα, επειδή το AI είναι πολύ δύσκολο να αντιγράψει αυτή την απατεωνιά, θα έχουμε άνθηση τέτοιων επαγγελμάτων. Δηλαδή, πώς το λένε, animal combinator, πώς λέγεται αυτό. Γατοεκτροφέας. Θα βγουν διάφορα. Ψυχολόγος χρυσόψαρου. Θα βγουν διάφορα. Όχι, θα σου πω ότι. Πώς το λένε, εκπαιδευτής και ντότζο για χελοντζάκια. θα βγουν. Όχι, εσύ, αυτά το AI, ούτε μπορεί να φτάσει εκεί πέρα το AI. Θα βοηθήσει, δηλαδή, τι γίνεται. Ξέρω εγώ. Όλα καλά.
1: Δεν είναι coordinator, παιδιά. Λάθος έκανα εγώ κατά λάθος. Από ταχύτητα. Απλά, είναι communicator.
0: Απλά να σου πω αυτό που μόλις περιέγραψε, που πήγαν και πληρώσαν αυτοί οι δύο φίλοι σου.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει πριν 20 χρόνια ο Jim Carrey ταινία.
1: Τι εννοείς?
0: Και ο Jim Carrey και ο Eddie Murphy έχουν κάνει ταινίες κομμωδίες.
4: Ναι,
0: δηλαδή το Ace Ventura, έτσι, ναι. Και το άλλο ήταν ο Dr. τέτοιο. Δηλαδή αυτό που μόλις μας περιέγραψες είναι τα σενάρια από δύο κομμωδίες που έχουν αφήσει εποχή. Αυτό, just saying.
1: Μα όλες οι ταινίες είναι αυτά που υπάρχουν και έρχονται.
2: Καλά, εντάξει. Μαρία, σταμάτα.
0: Χριστέ μου, φίλες και φίλοι, κάηκε και το τελευταίο κεφαλικό κέντρο. Πώς έχεις 10 λάμπες και σβήνει και την τελευταία λιχνία. Εμένα, παιδιά, τώρα έζησε και το τελευταίο πίξελ στην τηλεόραση κάηκε. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Καλά, εντάξει, δεν βλέπετε και σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλα αυτά.
0: Έχεις ακούσει πως κάνει το κεράκι που κάνει πσσσσ, που σβήνει και το τελευταίο κερί. Έτσι, αυτό έγινε τώρα σε μένα. Συνέχισε, Μίτσο, τώρα δεν ξέρω.
2: Και ο Iron Man υπάρχει σε ταινία.
1: Ερεσί Δημήτρη, κάποιες ταινίες είναι προάγγελοι αυτών που θα έρθουν.
0: Εντάξει,
1: αυτό είπα.
0: Ωραία.
2: Και ο Godzilla υπάρχει.
0: Ωραία. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με παιχνίδι Μίτσο. Παίζει, δεν μπορώ να. Εντάξει, δεν είναι.
2: Είναι 9 παραδέκα.
0: Πάμε σε λέμπρι. Τώρα να το πάμε προς τα πίσω. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να παίξω Κουναβίζιον. Πάμε σε Κουναβίζιον. Πάμε εδώ σε Κουναβίζιον.
2: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά στο Viber σταθμού στο 6939892892, διότι επιστρέφουμε με Κουναβίζιον. Παίρνετε ρολογάρε season time. Αντρικά κοσμήματα σε Rar Jewelry για να σκάτε σένι τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, και άμα θέλετε μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με τον νεκρό ζωάκι σα. Θα τα φτιάξουμε όλα.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Music 892.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2. No matter what, no matter what, you got.

0: Music 892, επιστρέψαμε και στο Δελευθερά, παιδιά. Θα βρει περισσότερου επαγγελματίε άμεσα διαθέσιμου με αμέτρε αξιολογήσει και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να διαλέξει εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλει να συνεργαστεί. Κατέβασε το Δελευθερά Σαπ και ησύχασε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μαζί μα είναι και η Green, που η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Έτσι, έχουμε και λέμε Green Cola, Green Cola χωρί καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Μισινάδα, Green Καζόζα, Green Μοχίτο, Green Big Grapefruit, Green Red Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και πάμε στο στοίχημα Nation, παιδιά, που είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της στοίχημα. Στο nation.stoiximan.gr θα αποκτήσετε δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της στοίχημα. Θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, τα πάντα. Μόνη προϋπόθεση είναι να είστε μέλος της στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σας ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr, 21+, παίξει υπεύθυνα. Και φυσικά πάμε τώρα, αυτή την περίοδο, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να έχει και την υδάτωση που χρειάζεται, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Γιατί θα έχετε και υψηλή προστασία από όλες αυτές τις βλαβερές ακτίνες, θα σας ενυδατώνει, έχει και αντιοξειδωτική δράση, οπότε θα έχετε, παιδιά, ένα υγιέστατο δέρμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: Λοιπόν, παιδιά, και NeoBank μαζί μας, η νέα ελληνική NeoBank Snappy, όπου μπορείτε να κερδίσετε και καύσιμα 40 ευρώ, ο καύσιμα LV Power. Τώρα στα πρατήρια Shell, θα μπείτε στο www.snappybank.com να διαβάσετε λεπτομέρειες. Να σας πω, παιδιά, ότι ειδικά ο Snappy από το αμοιευτικό λογαριασμό είναι 100% ψηφιακό και σας δίνει ετήσιο επιτόκιο από 1 έως 33 φορές υψηλότερο. Ακούσατε, δηλαδή, δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% και έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Λοιπόν, και προστασία καταθέσεων έχετε και μπείτε να το τσεκάρετε. Η Snappy είναι μια νέα ελληνική neobank που αξίζει να τη δείτε. Φυσικά και WhatsAppάρα μαζί μας, και μιας και βλέπω το Μίτσο δίπλα μου και βλέπω την τεμπελιά, την ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά από ό,τι βλέπω.
0: Και τεμπελιά μου, ρε.
2: Είναι στίχος, ρε. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο. Και όχι, δεν είναι κάποιο το τραγούδι, είναι νέα διαφήμιση WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία του, το WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους και όλα όσα τους απασχολούν, όλα όσα τους καθορίζουν και όλα όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο γι' αυτό. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της δυναμικής διαδρομής. Στο WhatsApp παίζουν όλα. Φίλες και φίλοι, με την λογοδιάρεια της Μαρίας φτάσαμε, η ώρα έχει πάει 9. Πάμε! Πέμπτη είναι σήμερα. Ναι. Καλά, έχω τα χάσει και εγώ, ρε, τίποτα. Ό,τι να είναι, πετάω λέξεις σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε Kunavision! Kunavision.
0: Έχω Παναγιώτη.
1: Και εγώ Μάκη, όποιον θες παίρνεις.
3: Καλημέρα.
2: Παναγιώτης και Μάκης. Κωνσταντίνος και Μάκης. Ας διαλέξω. Κωνσταντίνε!
3: Καλημέρα, πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Εξαιρετικά. Λιποθυμάστε γέλια.
2: Δεν σ' ακούω.
3: Τι? Σ' ακούω και λιποθυμάστε γέλια.
2: Γιατί δεν λέμε κάτι αστείο εδώ πέρα. Γιατί γελάς, φίλε Κωνσταντίνε?
1: Με τι γελάς? Γελάει.
2: Με τι γελάς?
3: Γελάμε τις αλήθειες. Τι πάτε γελάμε τις αλήθειες?
2: Α, τόσο σας τώρα, τόσο σας τώρα, πουλάκι μου. Λοιπόν, τι θα μας τραγουδήσεις, Κωνσταντίνε?
3: Θα σας τραγουδήσω το Λασιάτε μη καντάρε.
2: Α, το είπες και σωστά. Λασάτε μη, ωραίο, μου αρέσει πολύ. Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση όμως και να ακούγεσαι καλά, γιατί είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Πάμε. Έλα.
3: Α, ξεκινάω.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Con Bresigiano come presidente. Con la tua radio sempre nella mano destra un canarino.
2: Τι καναρίνι, μωρέ, και τσίχλα πρωί-πρωί και ορτίκι. Τι είσαι, επόμενος.
1: Ο Μάκης.
2: Ναι.
3: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, Μάκη, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε, πάμε γρήγορα. Δεν σ' ακούω, κακτιά. Παιδιά, θα έχετε σήμα, ρε, κολόπεδα. Κολόπεδα, θα έχετε σήμα. Αν δεν έχετε σήμα, δεν παίζετε. Λοιπόν, δεν μπορώ άλλο να παλεύω με τα αυτιά μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά, σαν να ακούω συνταγογράφηση από φαρμακείο, από γιατρό. Δεν μπορώ να. Δεν γίνεται. Μην λες και μιλάμε σε υποβρύχιο. Πάμε. Γαμώ την
0: παναχάκη
2: σου κι εσύ.
0: Έχουμε τον Μάρκο.
2: Μάρκο, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έλα, ρε Μάρκο, καλημέρα. Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Καλά, καλημέρα.
2: Μας γυρεύονται. Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Θα πω το Γκόμενος.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Ποιο είναι αυτό?
4: Δεν ξέρω, τώρα το άκουσα.
2: Ωραία, πάμε. Πες το.
5: Πάμε, Φαναρά.
0: Πάμε, αίρεση.
2: Πάμε, αγόρι μου.
5: Καλύτερα μόνος, καλύτερα φίλοι, καλύτερα μόνοι να κάνεις χαμό. Εγώ εδώ στο άδειο μας σπίτι.
2: Ωραίος.
5: Και εσύ στο κόμενο. Καλύτερα μόνος, καλύτερα φίλοι, καλύτερα μόνοι να κάνεις χαμό.
2: Ναι, δεν είναι άσχημος.
5: Εγώ να μένω
2: να
5: στο
2: άδειο μας σπίτι. Σκάσε! Να σου πω. Τι θέλω να πω. Για πες κανένα γνωστό για να καλά. Νομίζω ότι έχεις ωραία φωνή. Για πες κανένα γνωστό. Τώρα μου πεις τον κόμενο.
5: Κανένα γνωστό,
2: Ναι. Α, είναι και αργός. Αυτή η καλλιτέχνη είναι όλη η αργύρια.
5: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είχε προετοιμάσει τον κόμενο.
2: Ναι, πας κάτι να. Γιατί δεν κατάλαβα τώρα. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω.
5: Τι να πω, γάμο το τώρα.
0: Μόνο τον κόμενο, ξέρει.
1: Πες βύση.
5: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει και αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Τα τρελή η καρδιά μου χτυπάει.
2: Αδερφέ.
1: Ωραίος είναι.
2: Ναι, συνέχισε.
5: Εκτοξευόμαστε οι δυο μας τα στεριά.
2: Ωραίος
5: μας
2: είναι.
5: Μας σε ταχύτητα όπως πάμε φωτό.
2: Σε γαργαλάει κάτι από κάτω.
5: Άμα σε αφήνω και σφιχτά σε κρατάω.
2: Πολύ σφιχτά το κρατάς μάλλον.
5: Και το λάβει να εκραγεί ο
2: γάμος. Μάλιστα.
5: Στα αποκορυφώμα του τέλους ξεσπά.
2: Λοιπόν, επειδή το πάλεψες δώρο ρε κερατά, δώρο.
0: Μάρκο, ρολογάρα από season time, όλη δική σου.
2: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Θάνος.
2: Μπήκε ρουβάς μέσα του, Θάνο.
6: Καλημέρα, ψυχάρες. Λοιπόν, άκου Φάνη, θα σου πω ένα τραγούδι που μόνο εσύ θα με νιώσεις. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αυτό το τραγούδι θέλει μόνο ψυχή, ουίσκι και τσιγάρο.
2: Ωραία. Ακούμε, αδερφέ, δώσ' το.
6: Πάντα σου, την ώρα που θα πίνω στην υγειά σου.
2: Ο Μουζουράκης είσαι.
6: Και θα είναι το ποτήρι μου ένας μικρός σεισμός. Πάντα σου, να κρέμω μα τα χείλη.
2: Θυμίσει Μουζουράκη, έτσι. Ναι. Έπεσε η γραμμή, φίλε. Έπεσε η γραμμή. Είχε εντέρκεια, θα σου βγήκε να τα πει τώρα. Φαντά σου. Μας λείπει ο Πασχαλιστερής. Πάμε. Ξυπνάτε, ζουλάπια.
1: Λοιπόν, παίρνω Βασίλη.
2: Βασίλη Καρά.
0: Για πάμε. Βασίλη. Παίρνω Κωνσταντίνο.
2: Πάμε, παιδιά. Παιδιά, να έχετε σήμα, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, έλα, Βασίλη. Βασίλη.
7: Παρακαλώ.
2: Έλα, Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Χαμήλωσε το, να σε προλάβουμε, γιατί θα σε διώξει, θα σε κλείσει.
7: Καλή σας μέρα.
1: Νάτος, έλα, μια χαρά που πήγε τώρα. Βασίλη.
7: Ναι.
1: Έλα, Βασίλη, τι θα μας τραγουδήσεις.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο σου.
1: Ρε, Βασίλη, κλείσε το.
7: Το κλείσα, εντάξει, οκ.
1: Κλείσε το, τον εκνευρίζεις.
7: Συγγνώμη, και να σου πω κάτι, Μαρία. Δεν έχω προσπαθήσει ούτε καν να δω πώς είσαι. Εντάξει, μόνο τη φωνή σου ακούω και μένω εκεί.
0: Πώς σου φαίνεται?
7: Πάρα πολύ καλή.
1: Ευχαριστώ.
7: Απλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, ξέρεις, να χαλάσει αυτή η εικόνα που έχω σχηματίσει με τη φωνή σου ή να είναι ακόμα καλύτερη.
0: Πώς τη φαντάζεσαι,
2: Στείλ του μία τη φωτογράφηση στο Esquire να του χαλάσει η εικόνα.
1: Ποιο Esquire,
0: πώς τη φαντάζεσαι τη Μαρία, μόνο που την ακούς, πώς τη φαντάζεσαι, πώς την έχεις στο μυαλό σου.
7: Δεν την έχω δει ειλικρινά. Λοιπόν, εγώ τη φαντάζομαι τη Μαρία. Αυτό ίσως να το έχω ακούσει, αλλά ας το πάρουμε υπόψη. Την φαντάζομαι μελαχρινή, με σπαστό μαλλί, μακρύ, με άσπρο δέρμα και μεγάλα μάτια.
0: Χρώμα ματιών.
1: Μέσα έχεις πέσει.
2: Ναι.
7: Καστανό, μαύρο.
2: Ωραία. Ωραία, φίλε.
1: Μ' αρέσει εμένα. Πολύ... Θα αφήσεις αυτή την εικόνα. Είναι ωραίο τώρα.
2: Την αφήνω.
7: Μένουμε εκεί.
2: Ναι.
7: Ένα τραγουδάκι, αλλά θα πω το ρεφρέν γιατί είναι δύσκολο να το μάθω όλο και το αφιερώνω στην κοράκλα μου.
2: Να σε καλά.
7: Που είναι 19 χρονών και μου το βάζει και μου λέει παπά, αυτό είναι για σένα.
2: Πάμε.
7: Λοιπόν, θα πω τη Λίλα, το ποιο να σου το πει, αλλά το ρεφρενάκι.
0: Για δώσε Λίλα.
2: Ναι.
7: Λοιπόν, φύγαμε,
2: αγόρι μου.
7: Λοιπόν, στη Χριστινάρα μου.
2: Φιλάκια, στη
7: Χριστινάρα. Ποιος να σου το πει όταν λείπεις εσύ, λείπει και ο Θεός.
2: Εντάξει, είναι κορίτσο πατέρας.
7: Ποιος να σου το πει, είναι πάλι πρωί και εγώ κρύβω το φως.
2: Τι ωραία.
7: Λοιπόν, αυτό μόνο.
2: Να σε καλά, αγόρι, να σε καλά. Τι να κάνει, παιδιά, ο πατέρα, ο κορίτσιο πατέρα.
1: Ναι,
2: ακούει και Λίλα.
0: Δεν το ξέρω, αγόρι, κακομίρι.
2: Γιατί με κρίτσαρε πολύ. Ναι, με κρίτσαρε.
1: Δεν τον βλέπει.
2: Εντάξει,
1: καταλαβαίνω. Το ραδιόφωνο
2: καταλαβαίνω την αγάπη των κορίτσιο πατέρων για τα κορίτσια του, αλλά είναι και το κρίτσινε. Υπάρχει και ένα όριο στο κρίτσινε. Ναι, παρακαλώ.
0: Έχουμε Κωνσταντίνο.
2: Κωνσταντίνε.
8: Καλημέρα.
0: Κωνσταντίνε Μανουήλ, εσύ.
2: Κωνσταντίνε, πραγματικά. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
8: Τι κάνει? Είσαι καλά? Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
0: Εγώ παραδίνομαι.
2: Καλά, Κωνσταντίνε, θα ήθελα πριν πούμε αφιερώσει το Μαράκι ένα τραγούδι να μάθουμε ευχαριστώ λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι. Με τι ασχολείσαι.
0: Με τι ασχολείσαι.
2: Με τι ασχολείσαι.
8: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
2: Αυτό,
1: όλη μέρα.
8: Όλη μέρα και μετά το μεσημέρι, μετά θα ακούσω τυράνια και πάει λέγοντας.
2: Τέλεια. Να κάνω μια ερώτηση. Σε ποια περιοχή μένεις για να πω στα, να μην αφήνουν ο κόσμος τα παιδιά των κυκλοφορούν ελεύθερα?
8: Θα σου πω, στο Κοροπή, αλλά ανεβάζει κάτι στόριο μπουμ.
2: Ναι.
8: Όταν βγάζει εκεί κάτι κοριτσάκια και του λέμε φέρτε να τα γνωρίσουμε, είναι μονοφαγάς, δεν ξέρει.
2: Αμά, μιλάμε για Epstein τελείως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι.
0: Έτσι είμαστε το Κοροπή.
2: Φίλες και φίλοι, μαζί μας ο ανώμαλος της γειτονιάς σας. Πάμε, ο ανώμαλος της γειτονιάς θα τραγουδήσει. Πάμε.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Πάμε αγόρι μου, ρίχτο. Τους κρατάμε παιδιά εμείς τους ανώμαλους μέσα στα ραδιό, να μην βγαίνουν έξω και εκείνοι κάνουν τέτοιο. Πάμε, ρίχτο.
9: Animal communicator, animal communicator, animal. Animal communicator, animal.
2: Εγώ,
1: τι είναι αυτό?
2: Εγώ, καταλαβαίνετε τώρα. Καταλαβαίνετε τώρα τι κοινωνικό έργο επιτελεί αυτή η εκπομπή. Αυτή η εκπομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτός θα μπορούσε να είναι ελεύθερος τώρα έξω και να, δεν ξέρω και εγώ τι να, έξω από σχολείο. Αυτός κυκλοφορεί έξω από σχολεία, να ξέρετε. Και αυτόν εγώ τον κρατάω εκτός κοινωνίας του ραδιόφωνο του. Το καταλαβαίνετε τι κάνω. Εμένα πρέπει να μου ανάψετε λαμπάδα εδώ πέρα. Αυτός τώρα θα ήταν έξω από το σχολείο των παιδιών σας. Και τον κρατάω εγώ εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
1: Και εγώ προσπαθούσα να καταλάβω ποιο τραγούδι είναι αυτό.
2: Αυτό σηκώνει τη μυθική πλακέτα που κάνουμε στα κουνάβια εδώ πέρα. Αυτό έχω να σου πω. Αυτός είναι γυμνός με κάλτσες και, μια καμπαρτίνα από πάνω.
1: Καλά κι εσύ.
2: Αυτός είναι εν δυνάμει εγκληματίας και τον κρατάω εγώ εκτός φυλακής δυστυχώς. Αν μας ακούει τέτοιο, το βλέπετε. Αυτός τώρα είναι γυμνός με ζαρτιέρες και τυράντες και από πάνω μια γούνα. Και περιμένει να τελειώσει τα κουνάβια για να βγει έξω να περπατήσει, να βγει έξω σε μπαρκάκια. Λοιπόν. Και τον κρατάω με νύχια και με δόντια εγώ μέσα. Λοιπόν. Εντάξει. Πάμε.
1: Ο Αντώνη. Αχ, το πίσω, Αντώνη. Αχ, βρε Αντώνη.
2: Ναι.
1: Περίμενα να το ξαναπάρω. Εντάξει.
2: Ναι. Αυτό. Και αυτό σηκώνει κοινωνικό έργο. Εγώ πρέπει να δίπλα στον Κολοκοτρώνη να βάλω το δικό μου το άγαλμα. Μην σου πω να φύγει όπως το λένε ο δρομέας απέναντι το χείλο και να μπω εγώ. Έτσι. Έχεις όσο πω. Μιλάμε για σοβαρή διαστροφή.
1: Γιατί έκλεισες ρε Αντώνη?
2: Αυτός είναι τύπος που τον βλέπατε σε ειδήσεις και λέγατε α, μα ήταν καλό παιδί. Παρακαλώ.
1: Αντώνης. Α, καλά, εντάξει.
0: Πάρ' τον Δανίλη. Αλλά έχουμε Ντάνιελ.
2: Ναι.
10: Μα ακούτε?
2: Έλα, Ντάνιελ.
10: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, τι κάνεις?
10: Καλά, είμαι εσύ.
2: Ωραία, αγόρι μου. Ωραία. Τι θα μας τραγουδήσεις?
10: Λοιπόν, το έχω κάνει λίγο πιο δικό μου, τα μαύρα μάτια σου.
2: Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι εμείς αυτό θέλουμε, να το κάνεις δικό σου. Για πάμε να δούμε αν θα το κάνουμε και δικό μας. Για να δούμε.
10: Λοιπόν. Φάνη, έχει σουρώσει τελικά, τέλος πάντων. Τα μαύρα μάτια.
1: Έχει αδυνατήσει.
10: Όταν σε βλέπω, με ζαλίζουνε. Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε.
2: Έφυγες. Λοιπόν, επόμενος, παρακαλώ.
1: Ο Θάνος.
2: Παρακαμάτι.
11: Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Έλα, Θάνο μου, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
2: Τι θα μας τα ακούσεις?
11: Μία αφιερωσούλα θα κάνω. Μία αφιερωσούλα.
2: Εδώ, το ραδιόφωνο.
11: Μαρία Δημήτρη προς το Φανούλη.
2: Το ραδιόφωνο.
1: Από εμάς προς το Φανούλη.
2: Ναι. Πάμε.
11: Πάμε. Δεν σε χρειάζονται.
2: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, φίλε. Επόμενος, παρακαλώ. Βγάλτε με να το τελειώσει, λέει ο ανώμαλος. Λοιπόν, ποιος ήταν ο φίλος ο ανώμαλος της γειτονιάς? Αυτό τον θέλω ακροατή.
0: Να το ξαναβγάλω.
2: Ναι, ξαναβγάλω τον ανώμαλο της γειτονιάς να τον ακούσουμε. Για να δούμε.
0: Γιατί νομίζω τον παρεξήγησε.
2: Ναι.
1: Ποιος ήταν τώρα?
0: Τον έχω.
2: Ναι, μισό λεπτό.
0: Ποιανού θα ήταν?
2: Σημείωσε τον και στο Viber να είναι ο ανώμαλος της γειτονιάς.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο Άρης, πάρε τον Άρη. Θέλω να του βρω γυναίκα.
1: Αυτό
2: θα είναι.
1: Ο Άρης.
2: Άρη.
12: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, περίμενε Άρη, γιατί έχω ανώμαλο της γειτονιάς στο τηλέφωνο.
0: Κωνσταντίνε.
2: Ανώμαλο της γειτονιάς, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα,
2: βέβαια. Καλημέρα. Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
12: Δεν είμαι επικίνδυνος.
2: Ακούγεσαι.
12: Ακούγομαι.
13: Φάνη,
2: έλα.
13: Έχω έρθει και στο εκδοτικό, τα έχουμε πει και από κοντά και στο My Market.
2: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, αγόρι μου, ωραία. Λοιπόν, ανώμαλε τη γειτονιά, θα σε πάρω σε πολύ λίγο γιατί έχω ακροατή.
0: Μήπως θέλει να μας πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
2: Θα μας πει σε λίγο για να τραγουδήσει κιόλας ο φίλος.
1: Ο Άρης.
2: Πάμε στον Άρη. Άρη, καλημέρα.
14: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
14: Ο Ισοδηματίας είπε, δεν θυμάσαι?
2: Α, ο Ισοδηματίας. Έχουμε, να σου πω κάτι, Ισοδηματία. Εσύ μπορείς να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Για βάλει, για βάλει. Έχουμε τον ανώμαλο της γειτονιάς. Για μιλήστε λίγο μεταξύ σας. Ισοδηματίας, ακροατής Ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος της γειτονιάς. Για πάμε λίγο. Μίλα λίγο.
13: Είναι δύο επαγγελματίες τεμπέληδες.
14: Ναι, εννοείται. Ας τους άλλους να δουλεύουν. Το χρήμα λέει.
13: Αυτό. Κάποιοι πρέπει να κάθονται. Η ζωή δεν είναι για όλους.
14: Κάποιος όμως να τα τρώει, δεν γίνεται.
13: Αυτό, βλέπεις εκεί πέρα το μαράκι τι μας λέει για τα σκυλιά, για τα γατιά. Ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
14: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
13: Αυτό, ο καφέας τον καναπέ του με τον καφέ του. Και ο φανάρας εκεί που κάνει, έχει δύο τεμπέληδες που πληρώνει.
2: Δώρο και στους δύο! Δώρο!
14: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
2: Ακροατές μου, σας αγαπάω! Σας αγαπάω!
14: Είστε
2: φοβεροί! Είστε φοβεροί! Τούρκοι!
0: Πώς είναι εννοούνται οι
2: λαμβάνες? Τούρκοι!
14: Έλα ποιον θέλει! Θα τους μοιράσουμε για αυτούς!
1: Τα βρήκανε!
14: Θα τους δώσουμε λεφτά!
2: Μην στάσουμε! Χριστέ μου! Χριστέ
0: μου! Εγώ νιώθω μια ετεροτροπή αυτή.
1: Και μετά λες ότι... Και μετά λες για μένα του σου και όταν κεφαλικά κοιτάνε.
2: Πω, τι multiverse. Καλά λέει ο Τζες, τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα. Τι φοβερή τώρα, τι φτιάξαμε τώρα, τι στιγμή δημιουργίας ήταν αυτό. Μπράβο, είμαι περήφανος παιδιά.
0: Φάνη συγχαρητήρια.
2: Τι έφτασε τελικά στα αυτιά των ακροατών αυτό το πράγμα, τελικά τα διαμάντια υποποίηση γίνονται. Τι να πω. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Θέλω να πάρω λίγο. Τι πυρηνική σύνδεξη ήταν αυτή τώρα και έκρηξη μαζί. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
15: Γεια χαρά, καλημέρα.
2: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνει σε μήνυμα.
15: Ναι.
2: Γεια σου, Μάγδα.
15: Γιατί?
16: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα... Για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα. Δεν είμαστε και ο Δουλευταράς.
19: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
20: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Music 892.
22: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
23: Γερμανός ολέ ολέ.
24: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
23: Ναι Στεφανή, τολμώ.
24: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
23: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
25: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
25: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
25: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
26: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
28: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

0: είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει σε ρυθμό Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Και παιδιά, πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η στοίχημα ανέγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Και My Market μαζί μας εδώ πέρα, όπου παιδιά, τι γίνεται, έχουμε τώρα φρέσκια μαναβική βασισμένη στην εποχικότητα, διαλεκτά κρεατικά, μαρινασμένες προτάσεις, μεγάλη ποικιλία τριών και αλατικών. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στα My Market, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που εδώ και χρόνια μας προσφέρει ασυναγώνησης και σούπερ τιμές. Και μην ξεχνάμε και τις δωροπιτάκες που δίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, πώς το λένε, καθημερινά. Ξυπνάτε, πάμε.
1: Η Spot Agui λέει γενέθλια, παιδιά, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και επειδή ξέρουν ότι πάντα θέλετε κάτι καλύτερο και on budget, ετοίμασαν μια καταπληκτική προσφορά. Σας δίνουν πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει το κόστος. Με κάθε δηλαδή συμβόλαιο leasing Spot Agui Go παίρνετε 10 μέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή για 10 μέρες οδηγείτε κάτι πιο premium, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σας. Μπείτε λοιπόν στο spotagui.gr, επισκεφτείτε την έκθεση της Spot Agui στην Παλίνη και 10 μέρες πολυτέλειας είναι το δώρο για σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και φυσικά πάμε στην αγαπημένη μας Green Cola, αλλά να ξέρετε, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και οι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, μοκτέιλ, σόδες και πολλά άλλα ακόμα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, παιδιά, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της που είναι 14 στο σύνολο. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και το νερό Ζαγόρι, το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε μόνο με ένα όνομα, Ζαγόρι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι δίπλα μου, είναι έτοιμη, Μαρία Ένεσλι, και ενεργηθείτε.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
0: Hello, hello, Marian.
3: Hello, guys.
2: Hello, girl.
0: Έχει αποχαζέψει τελείως.
1: Τι θες, ρε Σιφάνη?
0: Όχι, εγώ τι δεν θέλω τίποτα. Μια χαρά.
1: Θα είμαι μουγκή, δεν θα μιλάω.
0: Όχι, δεν μπορώ να κάνω ένα σχολιασμό.
1: Λοιπόν, τι προτιμάει το 58% των γυναικών, πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι, αντί για σεξ? Για πείτε μου να δω, θα πέστε μέσα.
2: Τα προκαταρκτικά.
1: Τι είπες?
5: Σοκολάτα.
1: Εσύ, Φάνη, τι λες?
0: Τι προτιμάει το... Ναι. Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια, εσύ?
2: Προκαταρκτικά.
1: Εσύ, Λευτέρη?
0: Το Λευτέρη δεν τον νοιάζει τι απασχολεί τις γυναίκες το Λευτέρη. Είναι υπεράνω, ρε. Είναι υπεράνω, Λευτεράν, άρχοντα.
1: Το ποδήλατο, παιδιά.
0: Το ποδήλατο?
1: Ναι. Οι γυναίκες που συμμετείχαν σε έρευνα ενός μεγάλου αμερικάνικου περιοδικού απάντησαν ότι θα επέλεγαν το ποδήλατο αντί του σεξ αν έπρεπε να αποχωριστούν μία από τις δύο απολαύσεις. Και μάλιστα για διάστημα ενός μήνα. Δεν μικρό.
2: Και ποδήλατο καλέ.
1: Το ποδήλατο, παιδιά, έγινε έρευνα.
0: Ότι όλες οι γυναίκες κάνουν ποδήλατο, θέλω να μας πεις τώρα.
1: Οι περισσότερες και τζόκινγκ, να ξέρεις, κάνουν πάρα πολλές και τους αρέσει και αδειάζει το μυαλό. Λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την δημοσκόπηση, οι γυναίκες λέει ότι θέλουν να κάνουν ποδήλατο γιατί βλέπουν.
0: Μαρία, σε ποια χώρα είναι αυτή η έρευνα?
1: Σύμφωνα, είναι αμερικάνικο περιοδικό και όλες οι έρευνες ξεκινάνε από την Αμερική.
2: Άρα μπορεί εκεί να κάνουν ποδήλατα πολύ.
1: Λοιπόν, ναι, και ό,τι είναι στην Αμερική έρχεται και εδώ μετά.
0: Άρα έρχεται ποδήλατο, ωραία. Λοιπόν, πάλι σε έξοδο θα πούμε.
1: Σιγά, αυτό. Ρε Σιφάνη, η σκέψη ήταν ότι θα μπει σε έξοδα ή ότι θα χάσει το σεξ. Λοιπόν, και μάλιστα λέει ότι αυτές οι γυναίκες όταν έχουν και κάποιον σύντροφο επιλέγουν άντρες με ξυρισμένα πόδια, να μην υπάρχουν οπίσθια και με γυναικεία χαρακτηριστικά.
0: Τι?
1: Συμμετρικά.
0: Τι, ναι, λέει, πάλι άρχισαμε πάλι τα. Ξαναπες το ρε Μαρία αυτό. Ξαναπες το, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, αυτές οι γυναίκες όταν κάνουν σχέση, γιατί κάνουν και σχέση, δεν είναι μόνο με το ποδήλατο,
0: ναι,
1: προτιμάνε άνδρες που έχουν ξυρισμένα πόδια,
0: okay,
1: δεν έχουν οπίσθια, το λεγόμενο δεν έχω ποπό αυτό, και θέλουν να θυμίζουν γυναικεία χαρακτηριστικά, ρε παιδί, να είναι συμμετρικά τα γυναικεία χαρακτηριστικά του προσώπου.
0: Ναι. Αν θέλουν
1: λοιπόν,
0: έτσι, πιο μετροσεξουαλ.
1: Θέλουν κάτι τέτοιο.
2: Ναι, αλλά χωρίς οπίσθια, ναι, σου λέει.
1: Ναι, δεν θέλουν.
0: Το χωρίς οπίσθια είναι λίγοι, έχουμε το προνόμιο αυτό.
2: Φάνη,

0: ναι,
1: σωστό
0: είσαι,
1: και
0: είσαι,
1: αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλά, το... εγώ δεν έχω. Έχω πολύ, πολύ μικροσκοπικά οπίστια. Έχω...
1: Μίλησε μας για τα οπίστια σου.
2: Έχω πολύ μικρό κολαρίνι.
0: Ναι, το έχει.
1: Μικρό...
0: Ναι. Πιστεύω ότι με το χεράκι μου μπορώ να πιάσω και τα δύο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπαίνουν σαν κορόμιλα μπαίνουν στο χέρι σου.
1: Σιγάρε, Σιφάνη. Παιδιά, άλλο το άκολο και άλλο το μικρά οπίστια όμω.
2: Εγώ έχω μικρά. Έχω,
1: άρα δηλαδή, δεν είσαι άκολος που λες.
2: Όχι, έχω, σε σχέση με το, τέτοιο, έχω απλά, πώς μου είναι σαν μωρού.
0: Δεν τα έχω δει, γιατί σου πέφτουν συνεχώς ρε φάνε τα παντελόνια.
2: Δεν είναι,
1: Τι εννοείς δεν τα έχεις δει.
0: Δεν έχω δει κάπως να διαγράφω την οπίστια του στο παντελόνι.
2: Δεν έχεις δει.
1: Πρέπει να είναι,
2: γιατί τα νούμερα, πρέπει να πάρω κάτι ραμμένο, αν δεις με κάτι ραμμένο απάνω μου. Γιατί αν πάρω ένα 56 νούμερο που φοράω όπως φοράω στα τζιν, είναι φτιαγμένο για άλλο κόλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έχω κόλλο νούμερο 32, αλλά φοράω 36.
1: Γιατί υπάρχει νούμερο στο ποπό.
2: Ρε παιδί μου, προχωράει.
1: Όχι, πες ρε Σιφάνη, συγγνώμη.
2: Αν πάρεις ένα 56-58, δηλαδή επειδή μέση έχω, έχω μέση αλλά δεν έχω πισινό.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Τα τζιν πάνε προοδευτικά.
1: Α, εννοείς δεν θα γλύφεις τα οπίστια για να φαίνονται. Α, οκ, εντάξει. Λοιπόν, οι γυναίκες αυτές λέει ότι το σεξ ουσιαστικά τους αγχώνει και μάλιστα το 67% απάντησε ότι το άγχο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός λόγος που στρέφονται προς το ποδήλατο και όχι προς τις σεξουαλικές σχέσεις. Γιατί δεν θέλουν να βιώσουν την απόρριψη.
2: Πάντως το ποδήλατο στην Ελλάδα εδώ πέρα, αν εξαιρέσει το Μεσολόγγι, αν εξαιρέσει και τα Τρίκαλα που
0: και κάνουν. Καλαμάτα.
2: Και Καλαμάτα. Όχι τόσο πολύ Καλαμάτα όσο τα Τρίκαλα και το Μεσολόγγι. Δεν είμαστε και πολύ του ποδήλατο εδώ πέρα.
1: Δεν είμαστε πάρα πολύ, αν και έχουμε κάνει παντού ποδηλατόδρομους. Το έχουμε δει έτσι.
2: Ακριβώς που τους έχουμε κάνει ποδηλατόδρομους.
1: Παιδιά δεν είχαν φτιάξει και στην Αθήνα που δεν είναι πολύ κυκλοφορό και μου λέγανε φίλοι μου ότι δεν μπορούν να περάσουν γιατί έχει το ποδηλατόδρομο.
2: Χαμό στην Αθήνα, ρε. Ο μεγάλος ποδηλατόδρομος λέγονταν.
1: Λοιπόν, στις περιοχές και βόρεια και νότια δεν έχουν ποδηλατόδρομο.
2: Ο μόνος χώρος που έχει να κάνει ποδηλατό είναι νότια, να πας στην παραλιακή που έχει αυτό. Και το άλλο είναι στην Κηφισιά που έχει ποδηλατόδρομο, οι οποίοι διακόπτονται ανά 3 μέτρα.
1: Ναι, γιατί θα υπάρχει μια.
2: Και κάτι άλλο σε αυτό το σχέδιο ποδηλατόδρομο στα δυτικά προάστια που διακόπτουν διαβάσεις τυφλών, πέφτουν πάνω σε κάτω σαν ανακύκλωση. Ναι. Δηλαδή, ένα αλαλούμ. Εμείς έχουμε κάτι. Είναι σαν διακεκομμένες τελείες, γραμμές.
0: Έτσι, μόνο στην Γλυφάδα δεν έχουμε.
2: Μόνο στην Γλυφάδα έχει, που έχει χώρο κάτω και στην παραλιακή.
1: Ναι, δεν θυμάστε, νομίζω πάνω σε ποδηλατόδρομο δεν είχε γίνει που είχαν βάλει τότε τις ζαρντινιέρες.
0: Και ένα περίπτερο.
1: Και τις ξυλώσανε μετά γιατί είχαν κάνει λάθος στην Αθήνα.
2: Καλά,
1: κάτι χαλάγανε.
2: Με τις ζαρντινιέρες, παιδιά.
1: Το ποδηλατόδρομο χαλάγανε.
2: Έχω δει ζαρντινιέρες. Καταρχήν υπάρχουν άπειρες ζαρντινιέρες πάνω στις διαβάσεις τυφλών. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει αυτές τα κίτρινα πλακάκια που είναι για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης.
1: Και έχουν βάλει.
2: Παρατηρήστε σε πόσες περιοχές, τώρα μην λέμε περιοχές, σε πόσες περιοχές πάνω, καλά πέρα από μηχανάκια που είναι αλλαγμένα, πόσες ζαρντινιέρες. Α, το μηχανάκι πέσει να είναι ένας βλάκας που θα τα αφήσει ή ένας βλάκας που θα βάλει τα μάξι του. Πόσοι δήμοι πάνω σε διαβάσεις ανθρώπων με προβλήματα οράσεως, αυτό το κίτρινο πλακάκι, το σταματάει η ζαρντινιέρα. Είναι απίστευτο το πράγμα. Και θα το πει όλο το βαλάκι ομορφιά. Ό,τι να είναι τώρα, ρε. Ναι. Και καρδίτσα κάνουν. Πού λέω, καρδίτσα με τρίκα, αλλά παιδιά είναι μαζί δίπλα τα βάλα. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και τώρα Googler για να δω, γιατί εγώ δεν το θυμόμουν αυτόν τον ηθοποιό. Λένε ότι για παρέα στο ποδήλατό τους θα ήθελαν τον Patrick Dempsey. Είναι, λέει, ένας άντρας που αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Όλα τα χαρακτηριστικά του, αυτό το στυλάκι αυτός, του. Είναι. Γι' αυτό και εγώ τον Google, δεν τον θυμόμουν, ανάτος. Ναι. Είναι αυτός εδώ με τα γκρίζα μαλλιά. Και έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τους αρέσει στον άντρα. Λοιπόν, και αν θέλαν να έχουν κάποια γυναίκα δίπλα τους, τη Ζιζέλ Μπούτχεν. Την ξέρετε.
2: Τη Ζιζέλ Μπούτχεν.
0: Μπούτχεν.
2: Μπουτάρεν, μήπως λέει.
1: Καλή Ζιζέλ είναι.
0: Γνωστή.
1: Η γνωστή Ζιζέλ Μπούτχεν λέγεται, στο επίθετο.
2: Κάτσε εσύ. Η Ζιζέλ Μπούτχεν.
1: Η Ζιζέλ. Η γνωστή.
2: Δεν λέγεται Μπουτάροβιτς.
1: Παιδί μου, η Ζιζέλ Μπούτχεν είναι το μεγάλο top model.
2: Α, εγώ δεν την ξέρω σαν Ζιζέλ. Μπούτχεν λέγεται.
1: Ακού να δει τώρα σύμπτωση. Ακριβώς.
2: Πώς λέγεται, λέγονταν Κολάρεν, τίποτα τέτοιο.
1: Όχι, η Ζιζέλ, είσαι καλά. Η Ζιζέλ είναι μεγάλο όνομα.
2: Ζιζέλ Βίζεν.
1: Άλλη από εκεί. Βίζεν λέει.
2: Ναι.
1: Που ασχολείται με το διαλογισμό, έχει πάει στη φύση, έχει κάνει στροφή στην καριέρα της όπως και η Ντούτζεν, η Ντούτζεν Κρός.
2: Ντούτζεν.
0: Και τι όλοι τελειώνουν.
2: Ναι, Ντούτζεν, Μούνεν, Ζούτζεν.
1: Ντούτζεν Κρός, βέβαια, και αυτή το έχει αλλάξει πολύ, φυτεύει μόνη της. Άσε τώρα. Και έχει και έναν πολύ ωραίο άντρα, DJ.
2: Εμένα, άσχετο να το πω τώρα γι' αυτό, εμένα δεν με τρελαίνει.
1: Δηλαδή,
2: η Ζιζέλ μου θυμίζει ένα φίλο μου στα μούτρα.
1: Τι λες, μωρέ, τώρα που σου θυμίζει η ολόκληρη η Ζιζέλ ένα φίλο στα μούτρα.
2: Δεν κάνω πλάκα. Ένα φίλο
1: μου. Με τρελαίνεις τώρα με τη θεάρα.
2: Έχω φίλο λογιστή που μοιάζει με τη. Στα μούτρα μόνο. Δεν είναι κάτι το τρομερό η Ζιζέλ, να ξέρεις. στα μούτρα. Δεν είναι κάτι τρομερό. Εντάξει, έχει την βαζέλα, δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Παιδιά, είναι. Βάλε και την Ντούτζεν να δεις. Ναι. Αυτή θα του αρέσει.
0: Η Ντούτζεν είναι πολύ όμορφη.
1: Είναι κούκλα, δεν το συζητάμε. Και είχε έρθει και εδώ στην Αθήνα και ήταν πάρα πολύ απειλητή και απέριτη.
2: Βάζει ο Ντούτζεν τη στολή του.
1: Εντάξει, παιδιά. Μην πεις ότι δεν σ' αρέσει η Ντούτζεν. Δεν ξέρει ποια είναι. Δείξ' του λίγο την Ντούτζεν, σε παρακαλώ. Πολύ θα του αρέσει. Εδώ του αρέσει η Σίδνεϊ. Δεν γίνεται να μη σου αρέσει.
2: Α, ωραία είναι αυτή η ροή.
0: Η Ντούτζεν είναι ωραία.
2: Η Ρούφιξεν.
1: Λοιπόν. Η Ντούτζεν είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Και έχει και έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα.
0: Α, πούμε,
2: η άλλη που δεν μ' αρέσει είναι από το Σιλιακή τώρα. Που δεν μ' αρέσει, εννοώ από τις θεάρες. Η Transformers, που λέγεται, η Megan Fox.
1: Η Megan Fox δεν σου αρέσει.
2: Δεν με τρελαίνει με να μην
0: πει. Έλα,
2: δεν με τρελαίνει.
1: Το αρέσει του.
0: Παλιά, όχι τώρα. Ναι, παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, τώρα λίγο έχει ξεφύγει. Μετά τον Gun Machine Gun Kelly, που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό.
0: Ναι, την τρέλανε.
1: Λοιπόν, ναι, καλά, δεν ήθελε και πολύ αυτή. Τον έχει δει τον Machine Gun Kelly.
2: Τι να δω, ρε Μαρία, δεν βλέπω τώρα παιδάκια τώρα. Ναι,
1: τι λε, παιδάκι μου, κάτσε, δείξ' του σε παρακαλώ πολύ να τον δει. Είναι λίγο extreme. Λοιπόν, τον τρέλανε και αυτό αυτήν και αυτήν αυτόν. Τέλο πάντων, ο Patrick Dempsey είναι στην κορυφή των γυναικών που τους αρέσει όλο αυτό.
2: Τι θες και Machine Gun Kelly, μωρή.
0: Εν τω μεταξύ, κοίτα το σώμα του Machine Gun Kelly. Τι έχει κάνει, ρε.
1: Τατουάζ έχει κάνει.
0: Τι τατού είναι αυτό, μαύρο.
1: Βρε, δείξου το πρόσωπο.
0: Τον ξέρει, τον ξέρει.
1: Άσε τα σκουλαρίκια και τα τατουάζ. Έχει. Έχει. Αυτό το.
2: Ρε Μαρία, πώς μπορεί εσύ. Τώρα τι θα πω, θα πρέπει να.
1: Τι θα πεις, όχι, πες.
2: Πώς μπορεί εσένα να σ' αρέσει αυτό το παιδί.
1: Γιατί δεν μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει, Μαρία.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι λες,
0: Μαρία.
2: Σα σκούπα με χέρια είναι που λέει και ο Κέλεμεν.
1: Και αυτός και ο άλλος που τα έχει με την Kendall Jenner τώρα, ο καινούριος μου αρέσει.
0: Ο Τίμωτε.
1: Όχι, βρέ, ο Τίμωτε. Βάλε με την Kendall Jenner, πολύ ωραίο. Είναι οι άντρες, παιδιά, που αρέσουν στις γυναίκες που κάνουν το ποδήλατο. Προτιμούν το ποδήλατο αντί για το σεξ.
2: Ναι. Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά αυτές οι γυναίκες, παιδιά, δεν μπορούν, λέει, να αποχωριστούν το ποδήλατο και ουσιαστικά θα μπουν στη διαδικασία για μία σχέση όταν υπάρχει η εξέλιξη για το μέλλον. Δεν τους αρέσουν οι εφήμερες σχέσεις. Μ' ακούτε?
2: Ναι, όλοι αυτά για μέσα.
1: Ναι, σας βλέπω λίγο κάπως, γι' αυτό.
0: Διάβαζα ένα μήνυμα.
1: Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εσύ διαβάζεις ένα μήνυμα. Λέω αυτά που λέω και είναι όλοι και κάνουν κάτι διαφορετικό.
2: Να την και η άλλη Μένια. Σιγά, μωρή Μένια, κάτσε κάτω.
1: Που τι λέει Μένια.
2: Τζέικομπ Ελόρντι. Κάτσε κάτω, μωρή Μένια.
0: Χαμός με τον Τζέικομπ Ελόρντι.
2: Βγήκατε από τα χωριά σας τώρα, η κάθε να πούμε. Πώς το λέμε.
0: Έλα, να είσαι δίκαιος. Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ωραίος άντρας.
2: Η κάθε κάποια θέλει και Τζέικομπ Ελόρντι. Κάτσε με το μάκι από τα Πατήσια που θες και Τζέικομπ Ελόρντι.
0: Και λένε ότι μπορεί να είναι και ο νέος Τζέιμς Μποντ. Ακούγεται και αυτό. Αν και δεν μ' αρέσει για
2: Τζέικομπ Ελόρντι. Πετάχτηκε τώρα η κάθε τέτοια να πούμε. Μπείτε μέσα στις τρύπες σας. Κουνέλια, θέλετε και Τζέικομπ Ελόρντι?
1: Γιατί ρε εσύ?
2: Κάτσε κάτω και εσύ, μωρή.
1: Γιατί αυτό να μην θέλουνε, συγγνώμη.
2: Τζέικομπ Ελόρντι. Άκου εδώ, ρε. Πήγε και η Μένια να μας πει για τον Τζέικομπ Ελόρντι.
1: Βλέπεις και πόσες Έλληνες που έχουν κάνει και σχέση.
0: Εμένα μου αρέσει.
2: Με τρελαίνει είναι φίλε που βγαίνουν ακροάτες και λέει Τζέικομπ Ελόρντι.
1: Αν είναι παιδιά, αυτό Ντούτσεν,
2: είναι μου αρέσει. Και είναι παντρεμένοι με την Παναγία των Παρισίων. Πώς λέγεται το. Με τον Κωσιμόδο. Και είναι δίπλα ο Τάκης ο Κωσιμόδος, ο οποίος κολοχωρήσει θα φάει μέχρι τα γόνατα. Και λέει αχ, τρελαίνουμε για Τζέικομπ Ελόρντι. Μωρή, δεν μπορείς να ντρέπεσαι. Δεν μπορείς να μου βγαίνει στο ραδιόφωνο και μου λες τρελαίνουμε για Τζέικομπ Ελόρντι και κάποιον άλλο ωραίο και να είσαι παντρεμένη με τον. Με τον Ρατατούρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, ρε Σιφάνη, τον βλέπεις τον άλλον σαν εμφάνιση. Μετά σε κερδίζει και προσωπικότητα.
2: Ναι, βγαίνει κάτι άλλο, βγαίνει όλο εδώ πέρα. Σαρλίζ Θέρον. Βρε, κάτσε με την κάμπια σου εκεί πέρα και δεν σκέφτε.
1: Σαρλίζ Θέρον.
2: Ξαφνικά όλοι έχετε άποψη.
1: Καλά, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι με κάμπιες και με.
2: Ναι, άμα κρίνω από εσάς, προχώρα.
1: Άκου.
2: Μα μου λες και εσύ το Machine Gun Kelly και είσαι παντρεμένη να πούμε με το Σκιάχτορ το άλλο να πούμε εκεί πέρα.
1: Και ο Machine Gun Kelly Σκιάχτορ.
2: Ναι, καλά. Άκου, θες και Machine Gun Kelly. Δεν μπορεί να πει δύο λέξεις σειρά ο Μίτσος και θες και Machine Gun Kelly.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ δηλαδή, άσε τώρα τη Γεωργία, μια χαρά και αυτά. Ναι.
0: Σ' αρέσει δηλαδή εδώ.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτό.
2: Η άλλη να τη μένει. Έχω σχέση με Φώτη από τη Μεσίνη. Άκου και θέλει και Τζέικομπ Ελόρντι.
0: Ναι, το Machine Gun Kelly.
1: Ναι. Παιδιά, έχει κάτι. Εμείς οι γυναίκες βλέπουμε διαφορετικά πράγματα από ό,τι βλέπετε. Όχι, θα μ' αρέσει η Σίδνεϊ Σουίνι, που σου αρέσει εσένα. Λοιπόν.
2: Προχωρά.
1: Ναι. Φάνη, οι γυναίκες, δηλαδή εσύ για παράδειγμα. Λοιπόν, άσχετα τώρα με ότι είσαι με τη Γεωργία, δεν θα δεις μια κοπέλα και θα πεις από το εξωτερικό μια γυναίκα και θα πεις α, πάρα πολύ ωραία αυτή. Τι πάει να πει.
2: Πολύ σπάνια.
1: Τι πολύ σπάνια, ρε φάνη, δεν γίνεται να μην σ' αρέσει.
2: Για να κάνω ειδική μνήμα σε κάποιον ή κάποια για την ομορφιά του, πρέπει να είναι πολύ. Δηλαδή, θα κάνω ειδική μνήμα για τον Brad Pitt. Έχω κάνει ειδική μνήμα για τον Brad Pitt.
1: Ναι.
2: Θα κάνω ειδική μνήμα, ας πούμε, για μια. Δηλαδή, για να πω κάποιον να τον χαρακτηρίσω όμορφο ή όμορφη. Ναι. Όπως και έξυπνο και έξυπνο. Δεν θα χαλάσω το σάλιο μου. Πρέπει ο άλλος να είναι τρομερός.
1: Ωραία, ποια είναι η τρομερή γυναίκα που θα τη έκανε σε ειδική μνήμα.
2: Τώρα, εγώ έχω γούστα, δεν έχω γούστα. Έχω γούστα, αλλά δεν είναι. Δεν μπορεί.
1: Καλά, και εμεί είμαστε τα γούστα μα.
2: Δεν μπορεί να με κερδίσει εμένα. Δηλαδή, σου λέω εντυπωσιακή, Klein Mind στη μάνα σου. Δρόμο. Δεν με εντυπωσιάζει εμένα. Δεν
1: πες μας, δεν γίνεται να δούμε. Ποια σε εντυπωσιάζει, ρε παιδί μου. Ποια είναι
2: η. Έχω περίεργα γούστα εγώ τώρα.
1: Δεν μα πει, δεν θα κρίνουμε τα γούστα σου. Δεν μπορεί
2: να μην του ξέρει καν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Μεγάλο έρωτα παλιά ήταν η Μάντλιν Στόου που έπαιζε στο 12 Πίθηκου. Τώρα αυτή είναι 70 χρονών τώρα. Τι α πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ στα νιάτα τη, μέχρι 45 χρονών, α πούμε 50. Μ' άρεσε πάρα πολύ, τη θεωρώ τρομερή γυναίκα, Κατρίν Ντενεύ.
0: Τι είναι αυτές, εσύ.
2: Σιδηρούν τώρα, στα νιά τους. Τι είναι αυτές τώρα. Μ' αρέσει ναι. πολύ από οι Γαλλίδες. Ζιλιέτ Μπινόζ, στα νιά της. Ναι. Μ' αρέσουν τέτοιο. Μ' αρέσει πολύ στα νιά της η Stranger Things. Πώς λέγεται, η Winona Ryder, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό σου λέω τώρα, έχω άλλα τώρα.
1: Η Μαντλίν Στόου, την ξέρω, έπαιζε και σε μία
2: ναι,
1: σειρά. Ναι.
2: Είναι, 67. Ναι, 67. Τώρα είναι, δεν είναι.
1: Σε πιο επίκαιρο τώρα.
2: Βανά Μπάρμπα.
1: Α, επίκαιρο. Πιο παλιού. Συγγνώμη, τωρινές δεν σ' αρέσει καμία.
0: Το έχω παρατηρήσει, δεν έχω δει καμία κάτω 40.
2: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Τα νέα πρότυπα ομορφιάς και τα αντρικά και τα γυναικεία δεν με βρίσκουν τέτοιο. Είμαι old school. Είμαι old school, παιδί μου. Δεν είναι.
1: Αποκλείται όμως να μην έχει βγει και κάποια που να. Κάπως, ρε παιδί μου, να είσαι.
2: Και για μένα, ρε παιδί μου, στην εμφάνιση, θα μου πεις τώρα αυτό, παίζει πάρα πολύ ρόλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να μ' αρέσει γυναίκα η οποία δεν έχει αισθητική. Δεν μπάνανε και οι πιο όμορφοι του κόσμου. Αν δεν μου αποπνέει μια τέτοια αισθητική,
1: ναι.
2: δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ακούγεται τέτοιο. Παιδιά, δεν μου αρέσουν οι μάτσορ, λέω στα νιάτα τους. Αν οι άλλοι δεν πάνε να είναι οι πιο όμορφοι κόσμοι, αν δεν μου αποπνέει μια εσάνς αισθητική, δεν μπορώ, δεν μου κάνει εμένα. Σου λέμε στο δίκιο με γυναίκα.
0: Ζεντάγια. Ζεντάγια είναι δεύτερη στον κόσμο.
2: Ζεντάγια είναι μωρό, μωρή. Ζεντάγια είναι παιδί, μωρή. Θα ήταν κόρη μου ζεντάγια τώρα. Τι μου λες τώρα, δεν είναι αυτό.
1: Του αρέσαν οι πιο μεγάλες από ό,τι.
2: Όχι, ρε, λέω στα νιάτα τους τώρα. Δεν λέω τώρα αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει η Kylie Jenner. Πώς λέει,
1: Chris Jenner.
0: Η Kendall δεν σ' αρέσει.
1: Η Kendall είναι. Μην πει ότι δεν σ' αρέσει η Kendall τώρα.
0: Η Kendall είναι πολύ όμορφη.
2: Βρε, παιδιά, ωραίες είναι. Δεν θα πω ότι είναι
0: άσχημη.
2: Ναι, αλλά δεν τη βάλω στα τόπε. Καταλάβες τι γίνεται.
1: Δεν του αρέσει τώρα καμία, δεν τον έχει τριγκάρει.
2: Καλά. Μ' αρέσουνε, μην το παίζω τώρα.
1: Όχι, τώρα δεν σε έχει τριγκάρει, παιδί μου, κάποια.
2: Δεν βλέπω κάτι από να μην τριγκάρει.
0: Όχι, κάποια νέα, όχι. Μήπως είναι αυτό που λες ότι τις βλέπεις σαν παιδιά σου.
2: Όχι, ρε, εσύ.
1: Πώς να βλέπει, δηλαδή κοιτάει, βλέπει τώρα τη Μάρκο Ντρόμπι και τη βλέπει σαν κόρη.
0: Η Μάρκο Ντρόμπι του αρέσει, το έχει πει.
2: Παιδιά,
1: την Σαρλίζ.
2: Ναι, ούτε και η Σαρλίζ που όλοι. Η Σαρλίζ μου κάνει πολύ τέτοιο. Είναι, η Σαρλίζ τη θεωρώ πάρα πολύ. Δεν έχει σεξ απειλ. Δεν μου βγάζει σεξ απειλ.
0: Δεν σου βγάζει σεξ
2: απειλ. Μ' αρέσει πολύ η Αν Χάθαουε. Μ' αρέσει πολύ.
0: Η Άν Χάθαουε, σου αρέσει.
1: Ναι, πολύ.
0: Το βλέμμα το.
1: Ποιο βλέμμα.
2: Ρε φίλε, έχει όμως ένα τύπο, έχει ένα στυλ, έχει κάτι. Κάτι έχει. Έχει κάλλι, έχει κάτι.
0: Για φίλη σου, όχι για.
2: Καλά, για φίλη σου.
1: Δεν το λέμε τώρα. Συγγνώμη, η Άν Χάθαουε, βέβαια, τι έχει το βλέμμα τη. Μια χαρά είναι.
0: Δεν ξέρω. Βγάζει κάτι δηλαδή, πολύ καλό, πολύ καλή φίλη μέχρι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει, οκ, okay, αυτό.
1: Έχει μεγάλα μάτια αυτό.
2: Εντάξει, η Dua Lipa είναι πολύ σεξι. Είναι πολύ σεξι
0: ναι, πολύ.
2: Τέτοια. Τώρα θα λέμε ονόματα, ρε. Πολλές είναι τώρα. Η Eva Green. Που δεν είναι, δεν τη λες παραδοσιακά όμορφη την Eva Green, αλλά έχει κάτι η Eva Green που έχει κάτι τέτοιο. Έχει, θέλω.
1: Α, η Eva Green.
2: Ναι.
1: Θέλει,
2: που δεν τη λες όμορφη την Eva Green.
1: Δεν θέλει τις πολύ ωραίες. Θέλει αυτές που έχουν ένα sex appeal, που βγάζουν ένα στυλάτο. Ε, σε έχω πιάσει.
2: Όχι. Λοιπόν. δεν είναι τέτοιο.
0: Παραδέκα.
2: Ναι. Λοιπόν, παραδέκα. Πάμε. Έχουμε. Τι έχουμε. Κουνομαχίες, πες τα Δημήτρη.
0: Λοιπόν, κουνομαχίες, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού 6939892892 και ένας από εσάς, παιδιά, θα φύγει με μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market για να πάει για να κάνει τις αγορές του και να πάρει ό,τι λαχταράει η καρδούλα του. 6939892892.
3: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία σε πολύ λίγο.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, Όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Music 892.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
13: Happy Mastercard Day.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
19: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
18: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
23: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
24: Okay.
25: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
24: Ποιο?
26: Το Aquila's Meal.
24: Τι είναι?
26: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και...
1: πατάτες.
2: Okay.
1: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, μικρά μου ασφουζούλαπα. Πού θα πνίγω. Πάντα μαζί μας δουλευταρώνει. Στο δουλευταρά έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογίες και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα εσείς με ποιον θα συνεργαστείτε. Κατεβάστε το δουλευταρά app και ησυχάσατε. Φίλες και φίλοι, καλωσορίζω τον Λευτέρη Λιάκο, τον ηχολήπτη μας, ο οποίος θα πατήσει τη σκανδάλη για να ξεκινήσει το υπερθέαμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μαράκι, ποιον έχεις?
1: Το Δημήτρη.
0: Μίτσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φάνη.
0: Καλημέρα, Μίτσο μου. Ένα, δύο ή τρία, φίλε?
2: Δύο.
0: Το δύο, ο φίλος ο Μιτσάν. Μιτσάν, θα παίξει με τη Μαρία.
1: Και καλά, μην κάνεις έτσι και εσύ τώρα και τους προηγούμενους.
0: Με τη Μαρία, Μίτσο, με τη Μαρία. Περίμενε τις γραμμές, φίλε, τι να κάνω, αυτά συμβαίνουν. Δημήτρη.
3: Έχουμε Νικόλ.
0: Νικόλ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεσποινίζει Νικόλ. Ένα ή τρία?
4: Τρία.
0: Το 3, η φίλη Νικόλ. Θα παίξω μαζί, Νικόλ.
4: Ναι.
0: Πριν ξεκινήσουμε όμως, Νικόλ, επειδή έχουμε πει ότι όποιος πέφτει με τη Μαρία, δυστυχώς.
1: Τι θα κάνεις, θα δώσεις δώρο?
0: Έχει βγει, όχι, εδώ. Επειδή εσείς οι ακροατές έχετε βγάλει στη Μαρία το όνομα, το κουτσοάλογο, η πιο άχρηστη, δεν κόβει με βαλέ. Είναι κάποια παρατσόλια που έχει δώσει τη Μαρία.
1: Ναι,
0: για μένα
1: κακός.
0: Ναι. Αν θέλει νόμο μου, κακός. Μένω απέναντι από αυτά τα παρατσούκλια. Μίτσο, θα σου δώσω τη δυνατότητα, εάν θες, να πάρεις ένα ρολόι πολύ ωραίο.
1: Θα δώσει δώρο πάλι.
0: Ναι, όχι, θα δώσω. Αν θέλει να δώσω ένα ρολόι στον Δημήτρη και η Νικόλ θα πάρει τα 100 ευρώ από τα My Market χωρίς να παίξει. Και ο Μίτσο, χωρίς να παίξει, θα πάρει ένα ρολόι πολύ ωραίο, ωραίο.
3: Season time, ε.
0: Season time, ωραίο το. Μίτσο, εκτός κι αν Μίτσο είσαι. Εκτός κι αν είσαι άντρας. Αν είσαι άντρας, θα κάτσεις να παίξεις και θα χάσεις. Αν είσαι μάγκας, θα πάρεις το ρολόι. Είσαι άντρας ή μάγκας?
2: Με ένα 80 έχω σταματήσει άμα
0: αδερφέ, δεν είσαι ούτε άντρας, είσαι μάγκας, είσαι μαλάκας. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν θέλω εγώ να παίξω τώρα.
0: Λοιπόν, όχι, 80 είπε, το πήγε καλά. Λοιπόν, θα παίξεις δηλαδή. 80 ευρώ δεν παίζουν, δεν ψηλέ.
2: Πάμε ρε, δεν μασάμε, Μαρία είναι δύναμη.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
0: Λοιπόν, Νικόλ και Μίτσο. 30, κάτσε ένα από τους κανόνες, βρε. 30 δεύτερα έχει το καθένα σας για να βρείτε τις περισσότερες λέξεις μπορείτε. Όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις κάτω από κάθε λέξη. Δεν πρέπει να τους πούμε ότι κάποιο παραγό ή ομόριζο αυτόν έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Νικόλ, Μίτσο,
4: ναι.
0: Το ξέρετε το παιχνίδι?
4: Ναι, το ξέρουμε.
0: Λέω να σώζε. Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με τον Μίτσο. Πάμε να γελάσουμε. Να παίξουμε.
3: Σταμάτα.
2: Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι.
1: Ναι, βλέπεις Δημήτρη, τέτοια μου κάνει.
0: Εγώ δεν αγχώνομαι.
3: Με
0: τις
3: ροζ.
2: Μην
3: αγχώνεσαι,
2: ήρεμα.
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Λοιπόν, όταν βγαίνει κάτι και ποντάρουν πάρα πολλά χρήματα, ένα σπίτι για παράδειγμα, λέμε. Όχι, όχι, όχι. Τι γίνεται? Πήγαν αλλιώς, βγαίνει. Τον είχαν πιάσει και με την Καινή Διαθήκη. Τι έκανε? Δεν θυμάμαι το όνομά του που τον είχαν πιάσει και ήταν στη Μυραράκη στο παιχνίδι. Έλα, πες πάσο.
2: Πάσο.
1: Λοιπόν, όταν έρχεται κάτι, λέμε και κάνει ντιν ντιν.
3: Η λέξη είναι εισερχόμενα και είπες έρχεται.
1: Δημοπρασία ήταν. Πώς τον λέγανε, μωρέ, αυτόν που τον έχουμε? Πώς τον λέγανε?
0: Ποιον, το Μυραράκι?
3: Όχι, ρε, κατάλαβα ποιον λέει τώρα.
1: Πώς τον λέγανε?
0: Τον Ευεργέτη μας.
1: Ναι, πώς τον λέει τον Ευεργέτη?
0: Παιδιά, εμείς.
1: Κολλήσαμε όλοι τώρα.
0: Έχω κερδίσει τώρα ουσιαστικά. Αλλά πάμε να παίξουμε για το θεατή.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, έλα, παιδί μου. Ρε, εσύ, Μαρία.
1: Κάτσε, συγγνώμη, δεν το προσπάθησα στη δημοπρασία. Ρε, εσύ, Δημήτρη, δεν το προσπάθησα στη δημοπρασία.
2: Το προσπάθησα, κάτι, δεν θα βρει ούτε μια φάνη.
3: Εσύ καλά να πάθει που τον πήρε το ρολόι. Λοιπόν.
1: Μπράβο, Δημήτρη μου.
3: Μα τι να πω.
0: 3, 2, 1, πάμε. Νικόλ, είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη.
0: Λοιπόν, πάω εκεί όταν με πονάει ο φρονιμίτης μου.
4: Οδοντίατρο.
1: Οδοντίατρος.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Έπρεπε να το
0: Νικόλ
1: αφήσω
0: μου,
1: να
0: περάσω. Νικόλ μου, 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market να είναι δικά σου, να πάει να ψωνίσεις ό,τι θέλεις.
3: Μπράβο, Νικόλ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Μαρία Ένεσλη... Δικαίως έχετε δώσει το παρατσούκλι ότι δεν κάνει για τίποτα.
1: Άκου, άκου. Τώρα υποσυνείδητα το έχω πιστέψει αυτό. Πρέπει να το.
3: Όχι, Μαρία, μην το
1: υποσυνείδητα. Πώς τον λέγανε, μωρέ?
0: Ο Τσαγκαράκης.
1: Τσαγκαράκης.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο. Φιλάκια πολλά.
3: Γεια σας.
5: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892? Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892. Jumbo.
9: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: 168.568 ευρώ.
17: Τι, ποιος?
16: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
17: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
16: 168.000...
18: Πολύ ευγενικός, έτσι.
17: Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω και θα σας ακούσει κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε και λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
16: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
17: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
0: Κατάλαβες.
18: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 5η 28 Μαΐου σήμερα πλησιάζει και το τρίμερο, παιδιά. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Και από ό,τι βλέπω και ο καιρός θα βοηθήσει τους εκδρομείς. Θα φύγετε με σχετικά εντάξει χαμηλή θερμοκρασία για τα δεδομένα που έχουμε συνηθίσει τώρα εδώ πέρα τον καύσον. Αυτόν τον καιρό, τον περίεργο από την Ευρώπη μας έχει έρθει. Αλλά θα γυρίσετε με υψηλές θερμοκρασίες. Περάστε τέλεια, παιδιά. Σήμερα γιορτάζουν ο Διοσκουρίδης. Παιδιά, αυτό τι όνομα είναι. Και ο Διόσκορος, χρόνια πολλά, επίσης έχει γενέθλια. Η αγαπημένη μας η Kylie Minogue κλείνει τα 58, εντάξει, λατρεμένη pop star, διαχρονική ομορφιά, τη λατρεύουμε. Το ντοκιμαντέρ ήταν υπέροχο, σας το έχω ξαναπεί. Είμαι η Ράνια Λευρέ και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις, έρχονται events, έρχονται ζώδια. Ποια θα περάσουν ερωτικά αυτό το τρίμερο. Και έρχονται και μουσικές φανταστικές.

make me feel για την Αντιούλα μου, το κορίτσι μου, που είναι, που βρίσκεσαι, Νάντια μου, στείλες το μήνυμα, αλλά δεν ξέρω που είσαι, που κατευθύνεσαι, γιατί οι δρόμοι της πόλης, παιδιά, σήμερα είναι κόλαση. Αυτό μου λέει και ο φίλος μου Τάξης, μας δίνει το δελτίο κίνησης καθημερινά. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει εκεί έξω. Ιδιαίτερη αυξημένη στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, λοιπόν, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών. Ναι, δεν διαθέτουμε πολύ μεγάλη. Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, ενώ η φωτεινή σηματοδότηση στη λεωφόρο Γαλατσίου με τη λεωφόρο Βέικου είναι εκτός λειτουργίας. Να τα, αυτά είναι. Τροχιό προκαλεί καθυστερήσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Παραλιακή, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη Θηβών. Στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο κυμαίνονται από 15 έως 25 λεπτά, ενώ προς την Ελευσίνα είναι 5 έως 10 λεπτά, παιδιά, υπομονή και μουσική. Πολύ μουσική για αυτές τις περιπτώσεις. Να πω ότι έχουμε στην παρέα μας και το Γερμανό. Ιδίως στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα Γερμανός, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Έχουν και εξουσιωτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε.

0: οφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
4: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Οκ. Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Απλά πάρτο. Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Τελούλου. Κουκού. Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
14: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάναμε.
13: Όχι.
14: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
13: Σταμάτα ρε.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά, Like a Child. 6-9-3-9-8-1-2-8-1-2. Περιμένω μηνύματά σας. Τι θα κάνετε, ποια είναι τα σχέδια για το τρίμερο. Σας έχω όμως μια πρόταση, παιδιά, μαγική, γιατί έχω μείνει, έχω εμπειρία και όντως είναι ακριβώς αυτό που θα σας πω. Το καλοκαίρι, λοιπόν, που μας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα, υπάρχει ο απόλυτος προορισμός. Sirene Blue Luxury Beach Hotel. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μία διαφορετική εμπειρία.
1: Possible that our connection would become deeper.

Music 8922 είμαστε. Επιστρέψαμε. Να στείλω ένα φιλί στον Κωνσταντίνο. Με ρωτάει τι θα κάνω το τρίμερο. Κωνσταντίνο, όπως σου είπα, δεν κουνιέμαι. Θέλω να ξεκουραστώ. Ακόμα και το πλοίο με κουράζει αυτή τη στιγμή. Είμαι σε αυτή τη φάση. Για όσους όμως θα φύγετε, που πολύ καλά θα κάνετε, σας έχω πάρα πολύ ωραία νέα, γιατί ο καιρός πραγματικά θα είναι αυτό που πρέπει. Για σήμερα Πέμπτη αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, βέβαια, στα επιρροτικά λέει εδώ πέρα ο καιρός. Κυρίως στα ορεινά, με μέγιστη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος, με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 18. Αυτά τις έχουμε τις βροχούλες μας σήμερα. Έως και 31 βαθμούς θα φτάσει. Την Παρασκευή αστάθεια θα περιοριστεί σε Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, με μπόρες και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Το τρίμερο όμως του Αγίου Πνεύματος αναμένεται με καλές καιρικές συνθήκες για τους εκδρομείς, με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς σε πάρα πολλές περιοχές. Να περάσετε τέλεια, παιδιά, και να μας πείτε μετά και να μας στέλνετε και φωτογραφίες. Θέλω ηχητικά μηνύματα, θέλω γραπτά, θέλω φωτογραφίες, θέλω βίντεο, θέλω τα πάντα.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
11: Όχι εσύ Δημήτρη.
10: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
12: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
10: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
12: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
10: Φαρή, τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα γελάς.
12: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης. Λέει Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε δυναμικά με Lady Gaga. Να στείλω τα φιλιά μου και στην Ελβετία, στην πόλη του, στο Δημήτρη μας. Περιμένω φωτογραφίες, Δημήτρη. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα στα ζώδια. Ποια θα ζήσουν τον απόλυτο έρωτα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτος ο καρκίνος. Το συνέστημα, παιδιά, χτυπάει κόκκινο. Έχεις πολλές πιθανότητες για εξομολογήσεις, επανασυνδέσεις, τρυφερά μηνύματα στις 2 το πρωί. Υπέροχα είναι αυτά τα μεταμεσονύχτια και βλέμματα τύπου σε κοιτάω λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Λιοντάρια, μαγνητισμό στο φουλ. Θα τραβήξετε κόσμο χωρίς καμία προσπάθεια. Μια εμφάνισή σας θα ανάψει φωτιές. Κάποιος θα πάθει emotional collapse από το χάρισμά σας να μαγειρεύει τον κόσμο. Ζυγός, ρομαντικό overload. Θα γίνει χαμός, φλερτ, χημεία. Και εκείνο λέει το dangerous. Μήπως να στείλω, κάποιο ρίσκο θα πάρετε, αλλά θα σας βγει σε καλό. Τοξότες, πιο αθόρμητος ερωτικά αυτές τις μέρες ο τοξότης. Ξαφνικό crash βλέπω και ταξίδια και νύχτες που ξεκινάνε αθώα, αλλά τελειώνουν λίγο περίεργα και εκρηκτικά. Και για τα ψαράκια μας, μπαίνετε σε cinematic mode. Πάντα θέλετε να τα ζείτε όλα κινηματογραφικά, ρομαντισμός, νοσταλγία, φαντασία, χημεία. Να μην ερωτεύεστε όμως έτσι μόνο κάνοντας σενάρια φαντασίας και λίγο στην πραγματικότητα κάποιοι πρέπει να προσγειωθείτε. Προσοχή χρειάζονται. Οι δίδυμοι, παρθένοι, υδροχόοι και οι σκορπιοί, τα πάθη σας σκορπιοί να τα μαζέψετε λιγάκι. Και για τους εγώκερους, Τάκη, επειδή με ρωτάς, αν είσαι του δεύτερου δεκαημέρου, τα πράγματα είναι καλά οικονομικά. Αλλιώς υπάρχει θέμα. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.

Music 892, επιστρέψαμε και να στείλω τα φιλιά μου σε ένα παρεάκι φανταστικό που με ακούνε, μου λένε, από το γραφείο, στον Αλέξανδρο, στην Κατερίνα και τον Γιώργο. Παιδιά, θέλω και ηχητικό και να μην φοβάστε το Φάνη. Δεν θα μας δημιουργεί στρες ο Φάνης να χάσουμε την επικοινωνία. Και τώρα που είπα στρες, τι θυμήθηκα, το Εξαλέν. Λοιπόν, αν βγάζετε άθροες από το στρες και το άγχος, υπάρχει λύση, παιδιά. Είναι το Εξαλέν, όντως, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλεμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άθροες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας και η αλήθεια είναι ότι προτιμώ να ακούω και φωνούλες.

0: This is Play O'Clock με τη Μαρία Ένεσλι.
1: Παιδιά, τι γίνεται με τα χαλιά, τι γίνεται με τους πλανήτες γενικώς και πέφτουν λάθος χαλιά. Υπάρχει και αυτό. Κάποιες φορές συμβαίνουν και τα τεχνικά. Να αποσυντονίζει λίγο το χαλί, αλλά θα τη δώσω την πληροφορία που θέλω. Πανούλη, μου λες ότι είσαι έτοιμος για το πουσουκού. Πού θα πας, Πανούλη, μήπως θα πας στη Μύκονο? Φαντάσου να χορεύεις σε ρυθμούς house και αύριο μουσικής και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer Music Experience, ένα από τα ωραιότερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου μετά τις 4, στα Music Dex ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη, Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα σε ένα μοναδικό σημείο. Μοναδικές μουσικές λοιπόν, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσετε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή πάντα του Music 892.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Zamna X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
16: Έφτασε ξανά.
15: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
16: Γκολ στη Βουδαπέστη.
15: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
16: Σκορ στη Λειψία.
15: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
16: Επί δύο.
17: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Τελούλου. Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
23: Εσύ τόσα λεμόνια τι τα κάνεις?
22: Κάνω καλά. Ginger shots.
23: Τι?
22: Ginger shots.
23: Στη μάνα σου το είπες?
22: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30, 9.
23: Κάτσε, περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger?
22: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
23: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
22: Έλα τώρα.
23: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
22: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσεις το πρωί.
23: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

μου, τον Άκη, ο οποίος περιμένει την έρευνα. Αν και είναι στη δουλειά, το Φίλιπ, πάει στο ότι είσαι πιστός στις έρευνες και πάντα συμμετέχεις. Ο Δημήτρης μου λέει για τη ζέστη στην Ελβετία. Θα αγγίξει και τους 34 βαθμούς. Χαμός, παιδιά, με αυτή τη ζέστη. Πάνω για τα κορίτσια σου δεν έχω λόγια. Πού πας και τις βρίσκεις, αυτό έχω να πω μόνο. Και έχω να πω και κάτι άλλο, βέβαια. Σας έχω, παιδιά, ένα φανταστικό event. Primer Music Festival. Το Primer Music Festival, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε τη θέση νούμερο 42 ως highest new entry. Φέτος το ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά μαζί με το Music 892. Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer 2026 από το Music? Μπες στο voteforprimer.com, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by Music 892.

Music 892. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 50 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα για έρευνα. Μου τη ζητάτε και την έχω εδώ. Λοιπόν, παιδιά, το καυτό θέμα της ημέρας είναι η συγκατοίκηση. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι ένας καινούριος όρος πρωταγωνιστής στις σχέσεις και λέγεται LAT Relationship, δηλαδή Living Apart Together. Είναι μια πολύ μεγάλη σύγχρονη τάση. Τι δείχνουν λοιπόν οι έρευνες? Έρευνες και αναλύσεις του 2025 δείχνουν ότι όλο και περισσότερα ζευγάρια, ιδιαίτερα άνω των 40, αλλά και οι Gen Z, επιλέγουν σχέση χωρίς συγκατοίκηση για να κρατήσουν και ανεξαρτησία και προσωπικό χώρο και λιγότερη καθημερινή φθορά. Για να συντηρήσουν δηλαδή το συνέστημα, τον έρωτα και το πάθος. Και τα ευρήματα, πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχουν, παιδιά, αυτό πραγματικά εμένα μου κίνησε το ενδιαφέρον, ότι είναι πιο ήρεμοι αυτοί που ζουν χωριστά. Έχουν μία ηρεμία και νιώθουν χαρούμενοι. Ενώ αυτοί που συγκατοικούν είναι στα κάγκελα. Τι έχετε να πείτε? 6939-892-892. Περιμένουμε αγωνία.

0: Music 892.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
17: Θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Previously.
19: Στα κουνάβια.
20: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
21: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
20: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
22: Και λιγότερο από ό,τι
21: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
20: Ποια Λούση, λοιπόν. Με το.
21: Την ταινία.
20: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
21: Όχι, με την Τζόχαν.
22: Με τη σκάση.
21: Ρε Μαρία.
22: Με το σκυλί, δε. Και είναι με τη σκάρα τη Γιώχαστο, καμία σχέση.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτός ήταν και ο εκρηκτικός Bad Bunny. Πόσο μου αρέσει αυτός ο άντρας, πόσο μου αρέσει. Μου αρέσει όμως πάρα πολύ και τα μηνύματά σας. Τώρα έλαβα ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Βασίλη. Πόσο ωραία τα λέει. Η συγκατοίκηση, λέει, με τον άνθρωπό σου είναι το ευκολότερο πράγμα που θα κάνεις. Όλα βγαίνουν αβίαστα και η ζωή σου γίνεται ευκολότερη. Αλλά αν δεν είναι ο άνθρωπός σου, θα ψάχνεις την ηρεμία σου. Μεγάλες αλήθειες λες. Καλύτερα μόνος σου από το να είσαι με το λάθος άνθρωπο. Πολύ σωστά τα λες, Βασίλη μου, και μ' αρέσει και αυτή η ρομαντική πλευρά. Μας δίνεις ελπίδα, γιατί υπάρχουν εκεί άντρες που, όπως μου λέει και ο φίλος Μάκης που άκουγε την έρευνα προχθές, δεν ξέρουν να αλλάζουν ελάχιστο και εκεί πέρα δεν έχεις να κάνεις με άντρα στο σπίτι. Μεγαλώνεις ένα παιδί και κάπως έτσι συνεχίζουμε με Sabrina Carpenter, Man Child.

Be Mine, γιατί είμαστε και ρομαντικοί μέσα σε όλα. Και Feel Alive, Ναντιούλα μου, επειδή με ρωτάς και είμαι σίγουρη ότι αυτό θες. Τώρα πρέπει να έχω πέσει μέσα. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματά σας, ρε αγόρια, με έχετε συγκινήσει. Μα τι ωραία μυαλά είστε. Τι ακροατές είστε. Όλα τα βλέπετε ρομαντικά και γλυκά. Μου λέει ο Άκης, όπως και ο Βασίλης. Επιλέγεις να συγκατοικείς με τη σχέση σου, να το πας ένα βήμα παραπέρα, να τη γνωρίσεις καλύτερα, χωρίς φίλτρα, να έχετε κοινή ζωή. Να θυσιάσεις λίγο το χώρο και το προσωπικό σου χρόνο για να ανταλλάξεις το εγώ με το εμείς. Τώρα, το να έχεις σοβαρή σχέση, να μπορείς και να επιλέγεις να μένετε χωριστά, μάλλον δεν είναι και τόσο σοβαρή σχέση. Πιο ελεύθερη μου κάνει, ενδόμηχα τουλάχιστον. Είδατε, πιστεύουμε ακόμα στον έρωτα, γιατί όποιος θέλει, παιδιά, το προσπαθεί. Αυτό το διάβασα και στο βιβλιοκαθρέφτης, για να μην ξεχνιόμαστε. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι και αυτή που ξεχωρίζει.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day!
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green.
16: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
17: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
16: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
17: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
16: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
15: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
22: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
23: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν την
21: τελευταία. Θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα. Ναι.
23: Περίμεναν σένα τι, να πιάσεις το βιβλίο με τις ψαλμωδιές.
21: Όχι, απλά με περίμεναν για να ξεκινήσω.
23: Μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσες. Δεν ήταν για εκκλησία.
21: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
23: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
21: Εδώ πέσει φωτιά να σε κάψει.
23: Εμένα, εσένα που πας γυμνή στην εκκλησία.
21: Πήγαινε πιο κύριε.
23: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
21: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
23: Γιατί δεν φορούσε.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

12 to 12 για το φίλο μου τον Τάκη που τρελαίνεται και εγώ τρελαίνω με Τάκη με αυτό το κομμάτι και μου στέλνεις και τα πλοία και τα λιμάνια και όλα αυτά και θέλω να φύγω, θέλω να εξαφανιστώ. Και για τον Πανούλη μου όμως και σε αυτόν το αφιερώνω που μου λέει ότι δεν θέλει να μιλάει πια, δεν του βγαίνει να πλησιάζει, γιατί όμως φόρα το πιο ωραίο σου χαμόγελο και πήγαινε όταν βρεις κάτι που θα σε ενδιαφέρει. Πήγαινε, δεν χρειάζεται και να λες και πολλά. Ένα χαμόγελο αρκεί. Και τι κάνουμε για να έχουμε ωραίο χαμόγελο, παιδιά? Φροντίζουμε τα δόντια μας και τη στοματική μας υγιεινή με το Εξαλέν. Ένα Εξαλέν με πάγο, λοιπόν, Πανούλη, όπως μου λες και εσύ. Και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα, σίγουρα κάποιος οδίατρος ή φαρμακοποιός σας το έχει προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση.

Επιστρέψαμε πολύ γλυκά και τρυφερά με την υπέροχη Taylor Swift. Η ώρα είναι 12 και 46 πρώτα λεπτά και για να ρίξω μια γρήγορη τσιματιά να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, αν θα ταλαιπωρηθούμε. Και ναι, θα ταλαιπωρηθούμε. Και Κηφισός, εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό, η αλήθεια είναι, όχι ότι είναι άδειος. Η Αττική Οδός στον Κόμβο εκεί στη μεταμόρφωση το γνωστό πρόβλημα. Κηφισίας τμηματικά και στα δύο ρεύματα, ειδικά στο ύψος Κατεχάκη δεν κουνιέται τίποτα. Στα δύο Ακαδημίες Βασιλής Σοφίας κλασικά στο κέντρο, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κάτι το οποίο είναι και ανυπόφορο. Θα οπλιστούμε με υπομονή, θα ανεβάσουμε ένταση και θα απολαύσουμε τις βόλτες μας όπου και αν έχουμε να πάμε. Βόλτες τώρα, εντάξει. Σε υποχρεώσεις πηγαίνουμε οι περισσότεροι. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Ακολουθεί υπέροχη Ευαγγελία Τσορλίδα. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
16: Okay.
17: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
18: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
18: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις?
20: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Κοιτάτε με στα μάτια.
23: Σε κοιτάμε.
22: Είσαι στα μάτια.
23: Ναι.
22: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
23: Τουρκοί, σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί ο Φανούλης.
24: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μη φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
25: Πόσο? Καλά, εντάξει.
26: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Music 892, καλώς τα μουσικόπεδα. Καλό μεσημέρι σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα. Ξεκινάει μια ωραία μουσική περιπέτεια, ένα ωραίο μουσικό ταξίδι όπως κάνουμε κάθε μέρα, μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλους.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, upside down, ακούσαμε και Mau P, καταπληκτικός παραγωγός και DJ, πολύ ανεβαστικά, εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά και το σημερινό πάρτι εδώ με αυτόν τον καιρό, παιδιά, κατά καλό καιρό έξω. Ήρθαμε εδώ πέρα με υδρωμένα t-shirt, να καταλάβετε τι γίνεται. Πέμπτη λοιπόν, 28 του μήνα, από όπως σιγά σιγά αποχαιρετούμε και αυτό το μήνα, μπαίνουμε στον Ιούνιο, στο καλοκαίρι μας, το ελληνικό καλοκαίρι, ευχόμαστε να είναι όμορφο για όλους μας. Θα πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη. Ο καιρός, όπως τα βλέπετε, στους 29 βαθμούς η μέση θερμοκρασία, έχει και αυτό το... Αυτή τη θαμπάδα, αλλά δεν πειράζει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Για την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά, την έχει την κινησούλα του και σήμερα. Και στον Κηφισό, τμηματικά γίνεται λίγο χαμούλης. Και στην Αθήνα Λαμίας, εκεί πέρα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Και στο κέντρο, και στο Ζωγράφο, από ό,τι βλέπω για την ώρα. Και στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Εντάξει, υπομονή, ρυθμίζουμε μουσικάρες. Έχω διαγωνισμό και σήμερα. Έχω πάρα πολλά events για να σας στείλω στα καλύτερα, στα ωραιότερα πάρτι του καλοκαιριού. Εδώ, μόνο στο Music 892.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Music 892.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
11: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interwetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interwetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interwetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
4: What is this?
5: It's what I'm trying to figure out.
3: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
6: Pull me up. What do you see?
3: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους.

0: Αυτό ήταν το Like a Child, Armin van Buuren και RG στον αέρα του Music 892, εδώ που είστε συντονισμένοι. Σίγουρα ένα κομμάτι που θα το ακούσετε και την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας. Το New World έρχεται και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland 2025 με τον RG να δημιουργεί μια υπέρεχη immersive εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Τώρα λοιπόν, έρχονται με Artbat, Archie και Artbat Primer Music Festival 2026, Παρασκευή 3 Ιουλίου, Θέατρο Πέτρας. Θα γίνει χαμός όπως καταλαβαίνετε και εσείς έχετε τώρα την ευκαιρία σας να κερδίσετε αυτή την υπέροχη διπλή πρόσκληση. 6939-892-892, γράφτε τη λέξη Archie και RX Artbat, όνομα τεπώνυμο και σας βάζω εγώ γρήγορα γρήγορα στη μεγάλη κλήρωση. Θα πάω και σε μια πολύ ωραία έκπτωση. Έχουμε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers από τη Nova, όπου απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας μπέργκερ σε κάθε παραγγελία σας. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και παίρνετε το deal. Αυτό φυσικά το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Έρχονται και οι αγαπημένοι μου με καινούργια επιτυχία, Playman και Νταμιάνο, Your Girl Could Never.
1: Your girl could never move like this.
0: Move like this. Για πάμε.

Move like this.

0: an enemy.
1: Αυτή ήταν η Christina Aguilera στον αέρα του Music 892. Genie in a Battle, ένα κομμάτι που έγινε release το 1999, 11 Μαΐου συγκεκριμένα. Και εμείς συνεχίζουμε με τα δικά μας εδώ. Τι διαβάζω για την αγαπημένη J-Lo? Έκλειψε την παράσταση με μαύρο strapless φόρεμα. Καλά, είναι μια οπτασία, είναι μια κούκλα. Η μακριά ουρά, λέει, και τα μοτίβα από δανδέλα. Έκλειψε τις τυπώσεις. Όλοι ασχολούνταν με την J-Lo, όνομα και πράγμα. Γιατί υπάρχουν και οι φήμες και οι κακές γλώσσες που την ήθελαν να έχει αφαιρέσει ή να έχει σβήσει το τατουάζ που είχε κάνει για τον Ben Affleck. Αλλά με μια φωτογραφία της τους διέψευσε όλους. Αφήστε τους ανθρώπους, ρε παιδιά, πραγματικά. Μια χαρά είναι το τατουάζ στη θέση του. Ανήρτησε μια φωτογραφία και φαίνεται ότι είναι στη θέση του κανονικότατα. Αφήστε τον κόσμο, πραγματικά, και ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Όπως εγώ, ας πούμε, τώρα που θα σας δώσω διαγωνισμό για υπέροχα προϊόντα, beauty προϊόντα, τα ωραία καθημερινά make-up looks μέσα από το Mar Beauty. Κάνει δώρο στους ακροατές μας και τις ακροάτριες αγαπημένα beauty προϊόντα. Το υπέροχο brand της Μαριαλένας Ρουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάζ, περιποίηση με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Σήμερα δίνω κι άλλο δώρο. 6939-892-892, γράφουμε τη λέξη Mar Beauty, όνομα τεπώνυμο και θα γίνουν δικά σας.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Τάκης και Μπούπι.
12: Μπούπι, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
12: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
12: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
19: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
21: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
22: Previously στα κουνάβια.
23: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
24: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
25: Καλημέρα, τι κάνεις?
24: Μιλάς παπανά.
25: Αμέλα ομοί. Πείτε μου, πέτα στο ανάποδα.
23: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά?
25: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
26: Παιδιά.
24: Λοιπόν, να μου πει, Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
25: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για στις πα που υπάρχει στη Λαδαέ.
24: Το είπα σωστά.
26: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
24: Ρόδο!
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
28: Don't nobody else make me feel like.

στον αέρα του Music 892. Εμείς ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 2, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο και επιστρέφω για να πάω στην υπέροχη κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου, όπου πήρε το πτυχίο της στα 63 της. Συγχαρητήρια από εμάς πολλά. Ο παπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφυτώ και το αποφάσισε όταν άκουσε ότι θα διαγράψουν τους αιώνιους φοιτητές. Μπράβο στη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Είναι άξια συγχαρητηρίων, όχι μόνο για το πτυχίο, αλλά και για όλα αυτά που έχει κάνει. Και μπράβο της που κινητοποιήθηκε πραγματικά στα 63 να κάτσει να διαβάσει πώς θα πάρει πτυχίο από εμάς. Πολλά respect. Πάμε στην αγαπημένη Green. Η αγαπημένη μας Green, λοιπόν, που το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα μας λάνσαρε την πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική Green κόλλα έγινε viral, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, όχι μόνο την Green κόλλα. Την Green κόλλα χωρίς καφεΐνη, την Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, βυσσινάδα, Green καζόζα, Green μοχίτο και πολλά πολλά άλλα που θα σας τα λέω εγώ καθημερινά εδώ μέσα από την εκπομπή. Ξεκόλα λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και φεύγω γρήγορα για Lady Gaga και ένα υπέροχο remix Poker Face.

Γεια σου, Ηλία. Αν μας ακούς, όπου κι αν είσαι, τι κι αν κάνεις. Αυτός ήταν ο Βαλερών, κομματάρα. Το ακούτε εδώ δυνατά, ζωντανά από τον Music 892. Και εγώ επιστρέφω για να πάω, παιδιά, στα νέα για τον Μάθιου Πέρι. Βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για την χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό μετά το θάνατό του. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον προσωπικό του βοηθό, γιατί έδινε κεταμίνη στον ηθοποιό. Και ένας άνθρωπος απλά πάει. Αυτά, κατάλαβατε, αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. Συνεχίζω με μουσικές, είμαστε στα 17 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Music 892, Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο, επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερα.

0: 5'9 brown eyes.
1: Ο Music 892
2: παρουσιάζει
1: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
2: New World
1: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
5: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
11: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
9: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Είδες το βρακί της Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι? Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμως μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχες. Δηλαδή το βλέπεις και λες τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιος, ας πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνάς και στο πλαγιαστό και μπορείς να το βάλεις και ναι ρε παιδί, έχεις γκόμενο φαλάκρα και γουστάρεις εσύ γυναίκα τρίχα, του το φορά στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
21: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, μέχρι
20: τα
21: τελευταία δεκάρα.
20: Να τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Και μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι. Ακούμε Loco Loco. Και πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που βλέπω εδώ. Ποιοι celebrities δεν έχουν καθόλου λογαριασμού στα social media? Ποιοι λοιπόν αντιστέκονται στεναρά και λένε όχι στα social? Νούμερο 1, ο εκπληκτικός Brad Pitt. Δεν θέλει καθόλου social, λέει, ούτως ή άλλως η ζωή μου έχει πολλή έκθεση. Δεν θέλω να έχω και online παρουσία. Η ζωή είναι αρκετά καλή και χωρίς το Instagram, νομίζω θα συμφωνήσω.

ζήσουμε και εμείς που τα έχουμε δηλαδή. Εγώ προσωπικά άνετα θα τα έκλεινα, να ξέρετε. Scarlett Johansson επίσης αντιστέκεται στεναρά. Ο εγωισμός μου είναι πολύ εύθραστος, λέει, για τα social media. Θεωρεί ότι η συνεχής έκθεση, τα σχόλια και ανάγκη επιβεβαίωσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογία ενός ανθρώπου. Jennifer Lawrence επίσης ποτέ δεν ήταν ενεργή στο Instagram ούτε στο Twitter. Και μάλιστα και η ίδια έχει δηλώσει ότι θέλει να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της. George Clooney. Δεν χρειάζομαι ένα μέσο που ένα αστείο που θα κάνω μεθυσμένος μπορεί να καταστρέψει την καριέρα μου, λέει ο ίδιος. Εντάξει, αυτός ξέρει για ποιο λόγο δεν την έχει social. Emma Stone, επίσης, παιδιά, έχει κρατήσει αποστάσεις από τα social media καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Θεωρεί ότι πλατφόρμες όπως το Instagram ενισχύουν την ανάγκη για αποδοχή και επιβεβαίωση από αγνώστους. Και στην ανάγκη, λέει, να σε συμπαθούν και να σε επιβεβαίωσουν άνθρωποι που δεν γνωρίζεις. Δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία καθόλου. Τον επόμενο τον περίμενα, για να είμαι ειλικρινή, είναι ο Κίλιαν Μέρφι, Peaky Blinders Guy, ο αγαπημένος μας. Είναι γνωστός για την εξαιρετικά χαμηλών των προσωπικότητά του και την αποφυγή της δημοσιότητας εκτός δουλειάς. Δεν του αρέσει να εκθέτει καθόλου τη ζωή του. Είναι και χαμηλών τόνων και κλειστός χαρακτήρας και του αρέσει η φυσιολογική ζωή, όπως λέει, μακριά από συνεχή προβολή. No, no.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Οκ.
11: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Οκ.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
18: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
19: Μαρία, 17 χρονών.
18: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
23: Καλημέρα.
22: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή?
23: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και τόσο ακούω
22: εσύ, εγώ. Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
23: πάρα
22: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
23: Γιατί
22: εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
24: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
25: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μα έχει καταγράψει όλο και μα το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Φορτάζετε 27 της χρόνια να τα χιλιάσετε, αγαπημένοι μου, εκεί στην Αιτζίαν και να κάνετε έτσι δώρα στους αγαπημένους σας ταξιδιώτες. Τι κάνουν λοιπόν για να το γιορτάσει, αγαπημένη Αιτζίαν? Εσείς πετάτε παντού με έκπτωση 50%, έως και 50%. Διαλέγετε τον επόμενο προορισμό σας μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Ταξιδέψτε από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027, αλλά κάντε την κράτησή σας μέχρι τις 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, λοιπόν, τρέξτε μέχρι τις 30 Μαΐου, μέχρι αύριο. Αλλά θα πετάξετε εσείς από 1η Ιουλίου του 2026 με τις 27 Μαρτίου του 2027 με έκπτωση έως και 50% για τα γενέθλια της Aegean που γίνεται 27. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται ο αγαπημένος μου Λιβακέι εδώ να ξεσηκώσει. The Rhythm, Blessings και δεν συμμαζεύεται τώρα, τι να λέμε. Για πάμε. Το έχετε μάθει. The rhythm. Αυτό.

Αυτός ο ρυθμός, παιδιά. Music 892. Αυτό είναι το Blessings και σας πάω και στο Paros Palace Suites. Να έτσι να παραδώσετε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα, τη μοναδική θέα στο Αιγαίο. Αυτό που σας χαρίζει το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο. Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελή διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, παρακαλώ πολύ. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού, parospalace.gr, για να κάνετε τις κρατήσεις σας. Αυτό. I'm gonna live my life. I'm gonna live my life. Πάμε!

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

Αυτό ήταν το Dracula και εγώ επιστρέφω στον αέρα μας και θέλω να σας πω ότι έχουν μείνει λίγες ώρες πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Μην τις βλέπετε σαν Dracula, σαν μπαμπούλα, σαν οτιδήποτε. Αγαπημένα μου πλάσματα, εσείς που είστε εκεί έξω, δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Θέλω να σας ευχηθώ όλο ψυχα να έχετε καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να πάτε πάρα πολύ χαλαροί, χωρίς πανικό, χωρίς άγχος. Δεν καθορίζει το ποιοι είστε, μια κόλλα πανελληνίων. Αλήθεια σας λέω, πιστέψτε με, έχω περάσει πριν από εσάς, για εσάς όπως και πολλοί άλλοι κόσμος. Δεν είναι τίποτα. Θα πάτε, θα γράψετε ό,τι μπορείτε να γράψετε, ό,τι ξέρετε, με καθαρό μυαλό. Και ό,τι και αν γίνει, και αν κάτι πάει στραβά, υπάρχουν λύσεις για όλα. Πιστέψτε με. Και πάω στην αγαπημένη Nova, και αυτή έχει λύσεις για όλα φυσικά. Και έχει και Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Σας είπα, λύσεις υπάρχουν για όλα και όλα γίνονται. Ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και πάμε πριν από το break για ένα υπέροχο remix από Martin Lou.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα τι θα πάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε
16: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει. Ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
21: Τελούλου. Επτά αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
22: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
21: Τι άλλο συμβαίνει?
22: Δεν κάνει σαρδάμ
23: καθόλου. Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Music 892 και επιστρέφω στο παρεάκι, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, τα 34 λεπτάκια μετά τις 3. Εδώ είστε συντονισμένοι. Και πάω στον αγαπημένο μου Μάθιο Μακόναχι. Κάθε φορά που έτσι μοιράζεται μια ιστορία, ρε παιδιά, δεν ξέρω, γιατί ανεβαίνει πολύ, πολύ παραπάνω στα μάτια μου. Αποκάλυψε λοιπόν πως τα πρώτα χρόνια της φήμης του εγκατέλειψε προσωρινά το Hollywood και έζησε για 22 μέρες στο Περού χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Μαζί σου, Μάθιο, πραγματικά. Αποκάλυψε λοιπόν ότι σε μια πολύ έντονη ψυχολογική πίεση που βίωνε κάποια περίοδο, από την ξαφνική αυτή επιτυχία στο Hollywood, αποφάσισε να απομονωθεί πλήρως από τον κόσμο της βιομηχανίας του κινηματογράφου. Έτσι έφυγε, ταξίδεψε στο Περού, έζησε εκεί σαν local για 22 μέρες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, παρακαλώ πολύ. Φαντάσου ότι είχε πάθει ο άνθρωπος, έτσι. Και επέλεξε μάλιστα να συστήνεται και ως ματέο. Έτσι τον ήξεραν εκεί. Κάποιοι τον αναγνώριζαν, κάποιοι και όχι προφανώς, αλλά ο άνθρωπος αποφάσισε να αποκοπεί από την ταυτότητα του διάσημου ηθοποιού, έτσι για να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι του και μετά επέστρεψε. Πάμε να σας δροσίσω εγώ με την green, που δεν είναι μόνο green cola, είναι green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, βυσσινάδα, green mocktails, πολύ ωραία κωδική, 6 κωδικοί εισόδες και mixers. Και υπάρχει και κάτι που δεν γνωρίζετε, ότι green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, σε όλα τις τα προϊόντα, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι green σε όλα.

Αυτό ήταν το Fancy στον αέρα του Music 892. Ευαγγελία Τσιωρλίδα στο μικρόφωνο για λίγη ώρα ακόμα στην παρέα. Σε πολύ λίγο ακούλη την Maggie Stats. Και έρχομαι για να σας πάω. Να σας πω, δεν πεινάτε καθόλου τώρα, αλήθεια. Πείτε μου, δηλαδή, λίγο το στομαχάκι δεν γουργουρίζει. Άμα έχετε Nova, έχετε και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε λοιπόν αυτό το φοβερό exclusive Nova deal. Απολαμβάνετε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή pizza από την premium συλλογή της Pizza Fan. Δηλαδή, πάρτε το εσείς τώρα και σκάστε στο γραφείο και κεράστε και τους συναδέλφους. Μπείτε στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε το deal αυτά στο nova.gr. Και επειδή μια ψυχή εκεί μου είναι απρόσεκτη, τι μας είπες, λέει, για την Aegean και τα εισιτήρια. Άντε να σας το ξαναπώ, τι να σας κάνω. Λοιπόν, έχουν γενέθλια, σβήνουν τα κεράκια τους, παίρνουν δώρα, αλλά θέλουν να χαρίσουν και δώρα. Εδώ έχουμε το ωραίο. Σβήνει τα 27 κεράκια της Aegean και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυο για να ταξιδέψετε από την 1η Ιουλίου του 26, σημειώστε το, έως τις 27 Μαρτίου του 27. Εσείς τι πρέπει να κάνετε όμως τώρα? Να κάνετε την κράτησή σας έως αύριο 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Μπείτε να δείτε, εγώ κάπως έτσι, παιδιά, με μια υπέροχη προσφορά της Aegean παλιότερα, ταξίδεψα στην υπέροχη Ρωμή. Dare you move. Κομματάρα, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφω να σας αποχαιρετήσω.

Υπέροχο, υπέροχο κομμάτι. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά κι εγώ. Αλλά πριν φύγω, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να δροσίζεστε και να απολαμβάνετε και να αναζητάτε τα υπέροχα 14 αναψυκτικά. Όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 14 αναψυκτικά, παιδιά, από τη Green. Δεν υπάρχει μόνο η Green Cola, υπάρχουν και η Green Πορτοκαλάδα και η Green Λεμονάδα και η Green Cola χωρίς καφέινη, αν θέλετε. Και 6 κωδικοί mocktails χωρίς αλκοόλ για εσάς που δεν θέλετε αλκοόλ. Green Mojito, Green Passion Fruit, ό,τι επιλέξετε. Υπάρχει και Green Soda και Green Tonic. Σε κόλλα λοιπόν, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Με αυτά τα ωραία θα σας αφήσω, θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε αύριο στη μία Παρασκευή. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει και σας αφήνω με Bruno Mars και I Just Might. 1, 2,

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη,
6: πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
5: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
6: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
5: Κυνηγητό παραλίας.
6: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
5: Βαρελάκια στην άμμο.
6: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
5: Και είναι και διάβροχο.
6: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pains.
13: Να δω

0: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομία. Και ελληνικά.
8: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει. Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το.
11: Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-da-ba-ba-ba.
12: This is Maggie's Touch.

0: your drum now. Practice with me some doms and tags. One, two.
1: One, two, three, four.
2: Κάνει χαμούλη από χτες. Τι κάνετε, πώς είστε? Μάγκη Χαρλαμπίδη στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 μαζί.
3: This is Maggie's Touch.

Καλησπέρα και σήμερα στο φοβερό παρεάκι εδώ στον Music 89 και στο Maggie Stats. Maggie, καλησπέρα και συγχαρητήρια για τις μουσικάρες που μας παίζεις. Εσύ ακόμα το ψάχνω αυτό το γαλλικό το τραγούδι, φουλ μελωδικό που νομίζω ήθελες να το εντάξεις και σε τριπλέτα. Πρωτότυπο, ναι. Φυσικά, καθόλου πρωτότυπο, αφού τις τριπλέτες τις φτιάχνουμε μαζί. Οπότε όταν βλέπω ότι γίνεται κάτι μάλλον μουσικά, κάνει τόσο μα τόσο χαμό. Και θα μου πεις και τι δεν κάνει χαμό σε αυτήν την εκπομπή, χάρη σε εσάς. Αμέσως λέω, εντάξει, το αρωματίζομαι σε τριπλέτα εγώ. Σας στέλνω εννοείται. Καλησπέρα Μάγκη, καλησπερίζω όλη την παρέα. Κωνσταντίνος Τρίκαλα, γεια σου αγαπημένη μου. Τι κάνω τα μελισσάκια. Καλησπέρα Παναγιώτη μου, συμπατική μου φίλε. Γεια σου Αφροδίτη και εγώ σε αγαπώ. Γεια σου Λενόρα, γεια σου Αναμαρία, γεια σου Χρυσάνθη μου. Καλησπέρα Ηλία, Μάγκη σε αγαπάμε. Γεια σου Ευαγγέλιο. Γεια σου Κωνσταντίνο. Και στην κουμπάρα την Κιζέλα βέβαια. Καλησπέρα σε όλο το πιστό φανατικό παρεάκι εδώ του Viber και σε όλους τους καινούριους φίλους. Και σε όλους εσάς που ακούτε, αλλά δεν μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια, αλλά συμμετέχετε ενεργά πάντα. Όταν απευθύνω ερώτηση, ακόμα και αν δεν στέλνεις μήνυμα, πάντα εκεί θα είσαι για μένα και για το Maggie Stats. Maggie, δώσε χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Νίκο που περιμένει μωράκι να γεννήσει η γυναίκα του. Τι όμορφη είδηση είναι αυτή, Νίκο μου, με το καλό. Εύχομαι όλα τα υπέροχα, τα πανέμορφα. Κόσμο, στην αγκαλιά σας. Μόνο χαρές.

Αναστασία μου, θα το στείλω και σε εσένα το γαλλικό. Θα το στείλω και στην Αναμαρία και στην Ειρήνη. Νάτος και Δημήτρης που το θέλει το γαλλικό. Έφτασε το γαλλικό, έρχεται.

Καλησπέρα στο καυτό Λονδίνο που δίνει το παρόν καθημερινά. Καλησπέρα, Ιωάννη. Να το και το Παρίσι μου. Πάντα μαζί, πάντα εσείς. Γεια σου, Δέσποινα. Φιλιά πολλά. Έχει ξεκινήσει κυριολεκτικά η αντίστροφη μέτρηση για το πάρτι μας στη Μύκονο του Αγίου Πνεύματος. Φτάσαν οι μέρες, δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός. Το Σάββατο λοιπόν, μετά τις 4, εκεί στις 4 ξεκινάει το πάρτι μας. Παιδιά, για τους φίλους που με ρωτούν, θα είναι 4 με 8, με 9 το πολύ. Οπότε σας στέλνουμε εκεί και εγώ και η Ξένια από νωρίς, για να προλάβουμε να παίξουμε μουσικάρες. Το μαγαζί η σπηλιά ανοίγει στη 1:30. Θα ξεκινήσουμε να παίζουμε μουσικές από τις 2. Εκεί λέμε με την Ξένια να το ξεκινήσουμε. Οπότε μπορείτε να έρθετε για ένα χαλαρό ποτάκι πιο πριν. Έχει και φαγητό, πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Συγκλονιστική κουζίνα, μου λένε τα καλύτερα. Ανυπομονώ να την είναι γι' αυτό. Το πάρτι ουσιαστικά όμως ξεκινάει στις 4. Ξεκινάμε και λίγο πιο νωρίς να παίζουμε. Εκεί στη 1:30, 2. Α, το πολύ θα αρχίσουμε, λέμε. Μέχρι τις 8-9. Οπότε μην μου έρθετε 10 και μου λέτε που είναι το πάρτι και έχετε χάσει τόσες ώρες. Εννοείται πως είναι και sunset το πάρτι μας. Φαντάσου να χορεύεις σε ρυθμούς αφρο, σε ρυθμούς soulful, σε ρυθμούς πριόνια και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει αυτό το ξεχωριστό Summer On Music Experience σε ένα από τα αραιότερα spots στο Σπηλιά Restaurant. Πάρα πολλά χρόνια μαγαζί με πολύ μεγάλη ιστορία. Σάββατο λοιπόν μετά τις 4 στα Music Decks ανεβαίνουν Ξένια Γκάλη, Μαγκή Χαραλαμπίδου και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set. Το απόλυτο φόντο, το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Και κλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά συνδέεται με ένα ξεχωριστό vibe.

0: Οι τρελοί φαν του Tupac θα θυμούνται βέβαια το Do For Love, αυτό το υπέροχο, τον ύμνο, το θρηλυκό hip-hop τραγούδι Do For Love του Tupac, που έχουμε κακά τα ψέματα αγαπήσει όλοι. Έτσι, για την ιστορία, βασίζεται σε sample από το What You Want Do For Love, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1978 από τον Αμερικανό τραγουδοποιό Bobby Caldwell. Εμβληματικό κομμάτι του Bobby. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ερμηνευμένο και από τον Tupac σε αυτό το υπέροχο remix από Victor. Το έχω ακούσει να το παίζουν και το είχα κλέψει από εκεί η Kind Music, σε πάρτι των Kind Music, και είχα ξετρελαθεί. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Maggie Stats, στο Music 892, με το κουνήσει κανείς.
1: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892? Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
2: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
7: This is Maggie's Touch.

Μα γιατί ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει να σε ακούω και να παραπάνω όταν δίνεις μαθήματα μουσικής. Ευχαριστώ. Δημήτρη, hello, άκου αυτό, είναι πολύ ωραίο. Μίκο, έρχεται η κομματάρα σου. Αντιγόνη φυσικά και θα το παίξω για σένα. Και θα μας το αφιερώσω.

Όταν προλαβαίνω την εκπομπή μετά από δουλειά νιώθω τέλεια. Πόσο χαίρομαι. Και εγώ κάθε μέρα μαζί σας νιώθω τέλεια, παιδιά. Λατρεύω αυτή την διαδραστική μας σχέση. Είναι τόσο μα τόσο. Α, Θεέ μου. Μουσικοψυχοθεραπεία. Μουσικοψυχοθεραπευτική. Αυτή η σχέση ραδιοφωνική. Οι παρέες σας και οι μουσικές μας. Είναι βάλσαμο μου.

Μόλις μπαίνει η Μαρία το νιώθει, ε? Και μου γράφει, αχ, το Rapture, αναμνήσεις. Ωραία remix είναι αυτό. Σου ανεβάζει έτσι την ανυπομονησία να ξεκινήσει το κομμάτι, λες, μπες, μπες, μπες.

0: καίγομαι.
1: Σε ξεσηκώνει.
0: Κάθε μεσημέρι αναστατώνομαι, χωρώνομαι. Δεν θέλω ησυχία, δεν θέλω ησυχία. Θέλω μάγκη, μπριόνια και μπόλικη φασαρία.
2: This is Maggie's Touch.

Και καθώς περιμένω τη φωνή, έχω να τριχιάσει, ρε φίλε. Περνάνε όλα αυτά από το μυαλό μας μπροστά. Θέλουμε μόνο μάγειρε. Φιλιά. Πάμε. All time classic, παιδιά. Σε όλα αυτά τα υπέροχα που έχουμε ζήσει και σε όλα αυτά που ζούμε και σε όλα αυτά τα υπέροχα που έρχονται. Έχουμε ένα στον άλλον, έχουμε τις μουσικές μας. Δεν μας άμερε.

Θυμάμαι Armin van Buuren να παίζει αυτή την κομματάρα και να τρελαίνομαι. Είχα κολλήσει τότε με τα φωνητικά, αυτή την απίστευτη μαγευτική φωνή της Νάντια Άλλη. Είναι σαν να σε υπνοτίζει, σε συναρπάζει τόσο πολύ, που είναι πραγματικά σαν να, σαν να σου κάνει υπνοτισμό. Μαγικό κομμάτι. Πριν από μερικά χρόνια το παίζαμε στο Maggie Stats κατά κόρον. Το είχαμε παίξει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Ο Hot Scenes, τον θυμόσαστε στο Bugging. Πάλι remix εννοείται. Πάλι διασκευή ενός τόσο μα τόσο αγαπημένου κομματιού.

Hot Since 82, Bugging. Θυμόσαστε αλήθεια πού βασίζεται το συγκεκριμένο κομμάτι? Θυμόσαστε? Ωρε φίλε, τι κομματάρεις. Να το αφιερώσουμε αυτό στην Δέσποινα που θέλει να το ακούσει. Gold Tricks. It's Love Tripping, Andrew Brown στα φωνητικά. Πόσα χρόνια πίσω ρε φίλε, 2001.

Το remix το λέγε η Jem Cook, η οποία συνεργάστηκε με τον Hot Sins στο Buggy. Αλλά ομολογώ ότι τα φωνητικά μου αρέσουν πιο πολύ τα original. Καλά και της Jem Cook, αλλά αυτά τα φωνητικά εντάξει δεν παίζονται. Καλησπέρα Μάγκη, πω τι βάζει σήμερα όλο school party, ναι, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Βασικά μου ήρθε με μία έμπνευση από μία αφιέρωση και λέω εντάξει, ας το ψάξουμε και λίγο, να πάμε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπροστά, λίγο, ναι. Ετούμε για Dance Music Maggie Wikipedia. Πολύ καλό. Ευχαριστώ Μαρία μου. Να αφιερωθεί και στη Φέδρα παρακαλώ πολύ. Τα καλύτερα πάντα, ναι,

0: Παιδιά, ουσιαστικά είναι πρώιμες house μουσικάρες, μουσικές ημέρες. Έτσι δεν είναι αυτές οι μουσικές, ναι, ναι. Και δεν υπάρχει νοσταλγία, υπάρχει μόνο αγάπη για την house μουσική σκηνή και τις τόσο μα τόσο έντονες επιρροές της. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα για διαφημίσεις, γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή ειδικά οι διαφημίσεις έρχονται τόσο γρήγορα και επιστρέφω με γαλλικό που το ψάχνετε σαν τρελή και με πολλά άλλα, βέβαια και με το χαμπί και όλα αυτά τα καινούργια υπέροχα που παίζονται μόνο εδώ στο Maggie's Touch.
1: This is Maggie's Touch.
2: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος από τον Όλυμπο.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Music 892.
7: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε κάνει.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
22: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
21: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: This is Maggie's Touch.
26: Παιδιά, έχω τεράστια ανάγκη να ακούσω κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πάμε να τα δώσουμε όλα λίγο. Το χρειάζομαι. Ο Πάνος ξέρει το λόγο.

Γιατί για όλους εμάς εδώ στο Monkey Stats η μουσική δεν είναι απλά διασκέδαση. Είναι το απόλυτο συναισθηματικό μας καταφύγιο. Δεν συμφωνείτε? Και σε στιγμές που η πραγματικότητα πραγματικά πιέζει, λειτουργεί πραγματικά σαν βάλσαμο. Πολλές φορές η μουσική λειτουργεί σαν να διαβάζει τα συναισθήματά μου, ξέροντας πότε πρέπει να φωνάξει μαζί μου και πότε να σιωπήσει παρηγορητικά δίπλα μου, μέσα μου. Και πάντα η μουσική είναι αυτή που θα με βοηθήσει να προσεγγίσω προβλήματα από διαφορετική οπτική γωνία. Νομίζω πως η δύναμη του ήχου σε αυτά τα κομμάτια, γι' αυτό πραγματικά με κάνουν και νιώθω να ηρεμώ και ταυτιζόμαστε απόλυτα σε αυτό με όλους εσάς τους φίλους που ακούτε το Monkey Stats. Πιστεύω ότι λέγεται στο ότι μπορεί να εκφράσει βαθύτερες αλήθειες όταν τα λόγια απλά δεν επαρκούν.

Ναι, λοιπόν, η μουσική είναι το απόλυτο συναισθηματικό μου καταφύγιο. Για τις δυσκολίες μου, για τις σκέψεις μου, για την καθημερινότητά μου, για όλα. Λειτουργεί σαν πραγματικά ένας καθρέφτης. Επιτρέποντάς μου να αντιμετωπίσω τα συναισθηματικά μου αδιέξοδα και να αποσυμπιεστώ. Σε όσοι λοιπόν ταυτίζονται εκεί έξω, αφιερωμένο αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή.

Ήρθαν, έκαναν χαμό. Ο Music 892 ήταν χορηγός επικοινωνίας. Ήρθαν στο θέατρο Πέτρα και έδωσαν και πάλι τον καλύτερο τους εαυτό, η αγαπημένη μας Αντρία Τικ.

Η μουσική είναι ίσως το μοναδικό καταφύγιο που καταλαβαίνει πότε πρέπει να φωνάξει μαζί μας και πότε απλώς να σου πάσει δίπλα μας ή μέσα μας. Αυτό που παίζει να το αφιερώσουμε στην Αναμαρία που το λαχταράλει να το ακούσει.

0: Πριν εβδομάδες έπαιξες Deep House, τύπο Show We Are Future. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Είναι τρελό να το θυμάσαι, αλλά εγώ κάνω την προσπάθειά μου. Είναι ένα φοβερό κομμάτι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι ένα που πήγαινε να με γυναικεία φωνή. Αν κατάλαβες, στείλ το μου, σε παρακαλώ. Παιδιά, μπορούμε να βοηθήσουμε τον Κωνσταντίνο. Σας έρχεται κάτι τύπου We Are Future με γυναικεία φωνητικά? Να με γυναικεία φωνητικά. Ωραία, Κωνσταντίνε. Παιδιά, σας έρχεται κάτι με να γυναικεία φωνητικά τύπου We Are Future? Σκέφτομαι. Το παίξα εκεί κοντά μαζί με το We Are Future. Κωνσταντίνε, θυμάσαι? Και είναι και πριν εβδομάδες κιόλα. Μάγκη, τα σπάς, τραγουδάρες όπως πάντα. Γεια σου Μαρία μου, φιλιά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Σκεφτόμαστε όλοι, Κωνσταντίνα, αλλά να φωνητικά γυναικεία. Λοιπόν, πάω για διαφημίσεις και σκέφτομαι. Αν σκεφτείτε τίποτα, στείλτε.
1: Music 892. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
2: What is this?
3: It's what I'm trying to figure out.
1: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
4: Pull me up.
5: What do you see?
1: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
12: Αντώνη, τι ήτανε, γαλλικό? Δεν ήταν αγγλικό, ήταν γαλλικό. Ήταν ρωσκό, τι ήταν? Αν ήταν γαλλικό, να σου στείλω. Και ρωσκό να σου στείλω, απλά τι θες να σου στείλω. Άμα καλησπέρα, μα μια ερώτηση θέλω να κάνω. Πάρα πολύ ωραία, φυσικά. Εδώ είμαι εγώ. Με πάρα πολύ χαρά, εδώ είμαι.

Εννοείται πως θα το παίξω στη σπηλιά. Θα μου ξεφύγει αυτό. Θα είναι sunset party και θα το παίξω. Και εννοείται πως θα βαρέσουμε κιόλας, παιδιά. Όλα, χαμός. Έχουμε αρκετές ώρες στη διάθεσή μας με την Ξένια. Θα τα παίξουμε όλα.

γαλάξη. Ξεματιάστρες, γαλλικά, χαρτορίχτρες, ρωσικά μας έχει κάψει. Αυτοί κώδικες επικοινωνίας των κομματιών για να τα ανιχνεύουμε. Για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Είναι τόσο μα τόσο αστείες και τόσο υπέροχες και τόσο τρυφερές. Και δίνουν τόση υπέροχη ζεστασιά στην εκπομπή, στην ψυχή μου. Αχ, να ξέρετε. Ξεματιάστρες, γαλλικά, χαρτορίχτρες, ρωσικά. Αντώνη μου, κλαίω. Καλή επιτυχία το Σάββατο, φουλίνη μου. Αχ, πόσο θα ήθελα να ήσουν εκεί μαζί μας, κοριτσάρα μου. Μην πειράζει, σε κάτι στην Αθήνα σίγουρα όμως, ε. Κοριτσάρα. Αχ, τι τραγουδάρα είναι αυτή, να σε στείλω.

Υπέροχο κομμάτι για τη σπηλιά στη Μύκονο. Μοναδικές μουσικές και κλαδίτικο για βασίλεμα και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά που συνδέεται με ένα ξεχωριστό vibe. Και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή βέβαια του Music 892, με την υπογραφή της Ξένιας και η Maggie Stats.

Αντώνη μου, ξέχασες και το χαμπίμπι. Μου γράφει η Κέτη, λέει, ο Αντώνης ξέχασε το για χαμπίμπι. Έχουμε και αυτά, έχουμε και χαμπίμπια.

Μου γράφει ο Μιχαήλ, ρε Μάγκη, λες να λέει ο φίλος μας το λόγο κοντίκο, γιατί λέει κάνει να. Όντως, αλλά έλεγε γυναικεία φωνητικά, λες να έχει μπερδευτεί τόσο πολύ.

Καλό να περάσει μαγκουλίνη μας στη Μύκονο, να βάλεις όμως και δίσκο εκεί που θα παίζεις και να ανεβάζεις τώρα να σε δω. Ναι, αγαπάμε δίσκο και νιου δίσκο. Μάγκη, καλησπέρα, να ξέρεις ότι σ' ακούω κάθε μέρα. Απλά δουλεύω και σ' ακούω και δεν μπορώ να στείλω μήνυμα, καταλαβαίνω. Καλησπέρα στο Λονδίνο, ξανά που ακούει.

Παιδιά, χρωστάω κανένα γαλλικό, χρωστάω κανένα κομμάτι. Στείλτε μου αν είναι. Κοιτάζω ξανά και ξανά τα μηνύματα, λένε και πάρα πολλά μηνύματα. Μου έχει ξεφύγει κανένα και ζητώ συγγνώμη αν μου ξεφεύγει αρκετές φορές και δεν προλαβαίνω να σε απαντήσω. Προσπαθώ όμως να το ξέρετε. Να ξέρετε, μοιραζόμαστε την ίδια, να μην πω κάπα, να πω τρέλα για τη μουσική, οπότε σας καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι χαρά μου να μοιραζόμαστε μουσικές.

Παιδιά, κάθε φορά που παίζει, που η αλήθεια είναι ότι παίζει και πολύ συχνά, το και το ξεχνάω και είναι κομματάρα, με ρωτάτε για αυτό το κομμάτι, είναι δικό μου, είναι δική μου παραγωγή, οπότε δεν κυκλοφορεί πουθενά, μόνο το στο Μαγιστάζ. Και δεν το έχω ανεβάσει και πουθενά, ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή, όπως κάνω με άλλα, θα γίνει όμως και αυτό.

Μάγκη, ανέβασε το ΑΕΟ. Είναι πολύ καλοκαιρινό και πολύ δροσερό και είναι από τα ωραία, τα αγαπημένα μας. Α, πες τα βρε, γι' αυτό είναι τόσο τρελοκομματάρα. Τρελοκομματάρα, Μαρίνα μου, φιλάω, σ' αγαπάω. Αχ, πάντα με τον καλό λόγο. Να την κυσίλα. Κανόνισε σε θέατρο Πέτρος να δείξω αντιρρητικό σύνδεσμο. Έλα, ρε Θοδωρή. Τι θα λύσει εσύ τώρα, εντάξει. Respect, αντιρρητικό. Respect, respect. Μαγκή, είσαι και να μην πω τρέλα. Φιλιά. Μου στέλνει ο Πέτρος της Μιχαλούς χρωστάς, αλλά δεν πειράζει, αγαπάμε πολύ. Ενώ εσείς πάτε πίσω, Πέτρο μου.

Ζακ, τα σπάισιλα. Άλλο ένα Μάγκη Στάτς. Άντο, έφυγε άλλο ένα Μάγκη Στάτς. Πάει, έφυγε. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paris Palace Suites. Το Paris Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paris Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το paraspalas.gr. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 8, 9 είμαστε μαζί.

0: Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι Ντελούλου, με Αστερό Πιχαϊνά και Ευθύμη Κάλφα μέχρι τις 9. Η καλύτερη παρέα, δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί το εννοώ και το ξέρετε. Εξάλλου δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να το πεις. Δεν χρειάζεται να το πει κανείς, γιατί είναι δεδομένο. Ηλιοβασίλεμα, διαγωνισμοί, μουσικάρες, καλύτερη διάθεση, πάρα πολύ χιούμορ. Εμείς αύριο την ίδια ώρα εδώ στο Music 892. Καλή συνέχεια. I love you.
1: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη,
6: πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
5: Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
6: Κυνηγητό παραλίας.
5: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
12: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Okay.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
14: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
19: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
18: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
19: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
18: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. μήνες. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
25: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
26: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
27: Στο Music 892.
26: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
28: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
26: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
29: Την Ερευτήμη Καλφά και την Αστερόπη Χαϊνά.
26: Ναι, αυτό είναι το.
30: Άιντε, άιντε, ξεκινάμε. Ναι, ναι, ναι.
31: Πόσο μοιάζει η Παρασκευή η σημερινή μέρα.
30: Όντως, κάνει μια Παρασκευή. Λα, ελάτε, μοιάζει, παιδιά. Ελάτε, ελάτε να το σπάσουμε.
31: Λίγο ακόμα.
30: Δώσ' το σπάστο, κάψ' το.
31: Ναι.
30: Θα πάρουμε καινούριο. Χάλασέ το.
31: Είναι τέλος του μήνα, παιδάκι μου.
30: Ξέσκισε το. Τέλος του μήνα πληρωνόμαστε.
31: Δεν έχει έρθει ακόμα πληρωμή. Αύριο έρχεται, κρατήσου.
30: Ναι, καλά, πάρ' το αύριο εσύ. Κατά.
31: Ανηφορικό ήταν αυτό.
30: Ναι, ήταν της κούρασης. Της αηδίας που λένε. Φτάνει πια, ας πούμε, αυτό.
31: Γιατί? Δεν δες άλλο. Δεν θα το χτυπήσουμε. Δεν βλέπω και τον Τέφι μου κάπου.
30: Στο πήρανε.
31: Που πήρανε τον Τέφι. Στα τα κεφαλάρια.
30: Ελάτε, ελάτε, γεια σας, γεια σας. Τζουτζου μπρουτζου. Τι κάνετε, καλωσορίσατε, guys. Είμαστε Ντελούλου, βεβαίως. Φυσικά στην ώρα μας και σήμερα. Σήμερα που είναι Πέμπτη, είναι 28 του Μάη. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ το απογευματινό σας στο παρεάκι, στον Music. Και σήμερα θα κάνουμε χαμό για τρεις ολόκληρες ώρες.
31: Βέβαια, τι άλλο να κάνουμε τρεις ολόκληρες ώρες. Και σούπα, έρχεται και μοιάζει και με την Παρασκευή σήμερα, γιατί αύριο θα κάνεις βαλίτσα. Σίγουρα δεν πιστεύω να έχεις ετοιμαστεί από σήμερα, εσύ.
30: Όχι, όχι, όχι. Αύριο θα κάνω βράδυ.
31: Αύριο. Βράδυ.
30: Βράδυ, βράδυ, ναι, ναι.
31: Καλή, το πρωί δεν φεύγεις.
30: Έχω δουλειά. Φεύγω Σάββατο.
31: Ναι, Σάββατο πρωί.
30: Ε, ναι, αύριο βράδυ θα τις κάνω.
31: Συγγνώμη, δηλαδή, εσύ ετοιμάζεις τα πράγματά σου το προηγούμενο βράδυ όταν ταξιδεύεις το πρωί. Και αν χρειαστείς κάτι και είναι κάτι στα άπλυτα και θες κάτι να μαζέψεις.
30: Μα δεν υπάρχουν άπλυτα, πλένω όλη μέρα. Το ξέρω αυτό. Δεν έχω κάτι να κάνω. Επίσης, ένα κάρο ρούχα έχουμε στο σπίτι. Αυτό το, από το άπλυτο θα θέλω να βάλω.
31: Δεν ξέρω, μπορεί να σου
30: λείψει. Όχι, όχι, βράδυ τα κάνω πάντα, παιδιά, για να είμαι λίγο πιο συγκεντρωμένο. Όλα μου τα ταξίδια.
31: Εμένα μου πιάνει ανασφάλεια άμα τα φτιάξω το προηγούμενο βράδυ. Δηλαδή, κάτι μπορεί να μου λείψει.
30: Δίπλα τη λέξη ανασφάλεια, νομίζω ότι είναι το.
31: Α, το όνομά
30: είναι
31: μου.
30: Εκεί, το όνομά σου.
31: Βέβαια.
30: Εσύ πώς δεν τα φτιάχνεις ένα μήνα πριν. Όχι στην ανασφάλεια, μόνο στο άγχος. άγχος.
31: Ναι.
30: Στο αλφα, ρε παιδί μου, είναι αστερόπι άγχος εκεί.
31: Παράλληλα.
30: Αλλά δεν θέλουν εσύ διακοπές, παιδιά, τώρα. Δεν θέλουν άγχη, δεν θέλουν. Διακοπές θα πας. Δηλαδή, Σύφνο,
31: ναι.
30: Τι να ξεχάσεις, ας πούμε, που θα πας πέντε μέρες στη Σύφνο και θα σου χαλάσει τη διακοπή.
31: Ρε παιδί μου, ένα ωραίο μπλουζάκι το οποίο το έχεις φανταστεί με ένα συγκεκριμένο.
30: Πάνε πάρ' το από εκεί.
31: Σιγά που θα βρεις τη Σύφνο ρούχα.
30: Εντάξει τώρα, θα χαλάσει η διάθεσή σου ακόμα και αν το ξεχάσεις για ένα. Ούτε
31: καλά,
30: καν.
31: Όχι,
30: δεν
31: υπάρχει
30: αλλά περίπτωση.
31: Για να είναι όλα εκεί όπως πρέπει, κατάλαβα.
30: Όχι, όχι, μια μέρα πριν πάντα και κάποιες ώρες πριν. Και αυτό το κάνω σε όλα μου τα ταξίδια, είτε μεγάλα είτε μικρά. Είναι αυτό το ότι θέλω ακριβώς να ξέρω και τι καιρό κάνει, γιατί είστε κι εσείς που φτιάχνετε τις βαλίτσες τρεις εβδομάδες πριν. Και ο καιρός αλλάζει και παίρνετε άλλα ντάλα κουτρουβάλα της Παρασκευής στο γάλα. Δεν είναι, πρέπει λίγο να συνάδουν αυτά.
31: Ρε παιδί μου, δύο μέρες πριν έστω.
30: Δεν μπορώ, όχι, όχι.
31: Εντάξει, ωραία, φτιάξεις αύριο το βράδυ. Άμα ξεχάσεις κάτι, μην έρθεις Δευτέρα και μου πεις και δίκιο.
30: Θα έρθω καταρχάς Τρίτη.
31: Σωστά.
30: Ψέματα.
31: Γιατί τρίτη
30: θα έρθω.
31: Τρίτη.
30: Δευτέρα έλεση. Και
31: ναι.
30: Θα στείλω σε μήνυμα, μην αγχώνεσαι.
31: Μια χαρά, θα καθίσω εγώ.
30: Θα σας στείλω
31: εκεί. Έχω συνηθίσει, μη σκάς.
30: Έτσι, μπράβο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 τα μηνύματά σας. Οτιδήποτε και αν θέλετε να μοιραστείτε με αυτήν εδώ την εκπομπή, παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Οι άνθρωποι σας είμαστε. Μπορείτε να το μοιραστείτε, να βγει από μέσα σας. Θα σας κρίνουμε. Θα σας κρίνουμε.
31: Ναι.
30: Εννοείται.
31: Πάλι καλά που το πες.
30: Ναι, μα εννοείται. Αλλά. Τουλάχιστον θα έχει βγει από μέσα, Δηλαδή, μα και δεν μπορείς να το στέλνεις το μήνυμα και να περιμένεις ότι όλοι θα συμφωνούν μαζί σου. Δεν γίνεται αυτό. Είναι απόφαση το στέλνω μήνυμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
31: Θέλει κουράγιο, θα έλεγες.
30: Θέλει κουράγιο, θέλει αρετή, θέλει και τόλμη, θέλει και ταξιδάρες. Έκλεισα Παρισάκι, θέλω να σου πω. Σήμερα μπήκα, βρήκα κάτι αεροπορικά μουρλιά.
31: Καινούριο τώρα το
30: Παρίσι. Καινούριο, ναι. Θα φύγω και ένα Παρισάκι. Προς τέλη Ιουνίου το έχω κανονίσει, προς τα εκεί. Και φυσικά, έτσι όπως μπήκα να κλείσω, που το κλείσα δηλαδή, είδα ότι η Aegean, επειδή έχει γενέθλια, 27 χρόνια, σβήνει 27 κεράκια.
31: Α, να τα εκατοστήσει.
30: Κερνάει 50% έκπτωση.
31: Α, γι' αυτό το κλείσεις, παιδί μου, το εισιτήριο.
30: 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψουμε γενικά όλες αυτές τις ημέρες από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για να υποφεληθείτε αυτής της έκπτωσης του 50% μέχρι και 30 Μαΐου, δηλαδή δεν έχετε μέρες.
31: Τίποτα.
30: Τίποτα.
31: Κάλε μεθαύριο λίγη.
30: Κανονίζεις, μην γκρινιάζεις μετά για τα αεροπορικά και για τα εισιτήρια. Ορίστε. Έως 50% έκπτωση κερνάει η Aegean και πάντα έτσι όταν έχεις γενέθλια. Τι ωραία να κάνουν δώρα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δηλαδή, έχει γενέθλια η Aegean. Αντί να τις πάρουμε εμείς δώρο.
31: Μας κάνει
30: εκείνη.
31: Εγώ το αγοράζω πάρα πολύ αυτό. Μπράβο.
30: Λοιπόν,
31: να το κάνουν και οι υπόλοιποι.
30: Aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις το νου σας. Μπείτε να τα τσεκάρετε όλα και μην πείτε ότι δεν το ξέρατε. Εδώ οι φίλοι σας σας ενημερώνουν πρώτοι από όλους για όλα αυτά που τρέχουν. Μην φύγετε. Επιστρέφουμε με μηνύματα δικά σας. Επιστρέφουμε με μουσικάρες. Επιστρέφουμε με θεματάρες. Και φυσικά μέχρι τις 9, εντάξει. Ό,τι γίνει, θα γίνει εδώ, να ξέρετε.

0: 27 βαθμούς Κελσίου, αυτό είναι το θερμόμετρο. Αυτή είναι η θερμοκρασία που δείχνει το θερμόμετρο, μάλλον ακόμα καλύτερα, στην Αττική. Με αρκετή ζέστη και σήμερα. Ζέστη από το πρωί. Ξύπνησα για να πάω να τρέξω. Είχα να κάνω 5 χιλιόμετρα σήμερα. Γιατί τώρα
1: πρωινιάτικο, θα γίνει. Ήθελες να το κάνεις, παιδάκι μου.
0: Πότε να το κάνω?
1: Το βράδυ.
0: Μετά από την εκπομπή από εδώ δεν μπορώ.
1: Α.
0: 9 η ώρα, 9.30 να πάω να τρέξω.
1: Τι είσαι, πτώμα?
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, βράδυ να τρέχω. Θέλω με το φως, με τη μέρα. Δεν μου βγαίνει στο τέτοιο.
1: Εγώ το λέω επειδή δεν θα έχω κουράγιο το πρωί, που ανοίγω τα μάτια μου να πάω.
0: Αυτό είναι το μυστικό, γιατί δεν καταλαβαίνεις που πας. Τι κάνεις, καταλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να συνδυάσει. Ξύπνησα 6 και 4. 7 παρα 20 ήμουνα στο γήπεδο για τρέξιμο. Είχε ήδη
1: για
0: κόσμο.
1: Για το τόσο πρωινό, ναι.
0: Είχε ήδη κόσμο εκεί πέρα και είχε ήδη ζέστη.
1: Τι λες?
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι είχε, παιδιά, 7 και 20 και μισή. Ο τόπος εκεί έξω έβραζε. Έπεφτε ο ήλιος. Δηλαδή αύριο θα πάω 5.
1: Το πρωί.
0: Τι να κάνω?
1: Ρε τρελάδι.
0: Μα τι να κάνω? Δεν μπορώ με τη ζέστη. Έχω πρόβλημα.
1: Γιατί αρετροπέ μου, το νομίζω ότι είσαι πάει να θάψει κανένα πτώμα.
0: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι λίγο θα έχει βγει λίγο φως, λίγο ήλιος. Δεν βγαίνει 5 ώρα. Θα βγαίνει 5.30.
1: Παιδί μου, είναι και σήμερα 5. 5 ώρα θα πετύχει μεθυσμένου ανθρώπου να γυρίζουν από τα ποτά του. Είσαι καλά.
0: Και εγώ θα τρέχω να του αποφύγω. Κατάλαβε. θα έχω ένα κίνητρο. Εντάξει, κάνει ζέστα. Και θα κάνει και τις επόμενες ημέρες. Τα είχαμε πει και χθες. Θα τα πούμε και σήμερα, τα πούμε και αύριο. Γενικά, είπαμε ότι από εδώ και πέρα της γκρίνιας θα είναι η φάση.
1: Θα είναι. Αλλά μπορούμε να το ρυθμίσουμε λίγο-λίγο. Να αυξάνουμε την γκρίνια μας σταδιακά. Κατάλαβες, μην το δώσουμε όλοι από τώρα.
0: Της γκρίνιας είναι και το μήνυμα που ήρθε από τον Νίκο. Παιδιά, σήμερα το πρωί έδωσα 9 ευρώ σε μπραντσάδικο στο κέντρο της Αθήνας για να φάω αυγά με ντομάτα. Δηλαδή, καγιανά. Κάπου όπα.
1: Εντάξει, τόσο αυτές είναι οι τιμές.
0: Πρώτη φορά έβγαινες έξω, Νίκο, να φας.
1: Είναι, ρε παιδί μου, το μπραντς γύρω στο 9 με 12 πέσει.
0: Προφανώς το λέει γιατί είναι αυγά με ντομάτα, δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή το πώς, επειδή το ονόμασαν καγιανάς, αυξάνεται η τιμή. Πώς είναι για το γάμο που θες να πάρεις ένα λευκό φόρεμα και κάνει 25 ευρώ και μόλις λες αχ, το θέλω για το γάμο. Άμα το θέλετε για το γάμο κάνει 5 εκατομμύρια. Αυτό, με το που το βάζεις ένα άλλο όνομα, αυτό αυξάνεται η τιμή, το αλλάζει.
1: Εντάξει, είναι και το ότι το μαγειρεύουν σε ένα μαγαζί που απασχολεί κόσμο και έχει να πληρώσει τα ρεύματα.
0: Καλέ, πια αυτά είναι, σου λέω, με το που τα αλλάζουν ονόματα. Με το κρυθαρό το τι έχουμε πάθει. Τι έχουμε πάθει με το κρυθαρότο? Μάθαν όλα τα
1: μάτια. 17 ευρώ και πάνω το κρυθαρότο.
0: Ναι, κρυθαρότο, τι είναι, γιουβέτσι με συν 8 ευρώ παραπάνω.
1: Τώρα,
0: δεν έχει
1: το
0: διαφορά.
1: Έτσι, το αποδομείς.
0: Μα τώρα, αφού είναι αλήθεια, τι αποδομώ? Βάζουμε ό,τι είναι να το βάλουμε ένα περίεργο όνομα. Αυτοί τα αλλάζουν όνομα για να μπορέσουν να το αυξήσουν την τιμή. Γιατί με το αυγά με ντομάτα,
1: ναι,
0: το 9
1: καλύτερα.
0: Ευρώ δεν δικαιολογείται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς με 9 ευρώ, ρε παιδί μου, να το δικαιολογείς. Ενώ το πήγαμε, φάγαμε καγιανά σήμερα.
1: Είναι πιο χωριάτικο.
0: Και να στο λέει και η Μάγκη Χαραλαμπίδου, ας πούμε, να παίξουν και ένα σποτ στο ραδιόφωνο και να λέει φάγαμε καγιανά. Και να... Αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει να δικαιολογηθεί η τιμή. Δεν έχω πάει σε εστιατόριο και έχω πληρώσει κόλυβα. Κόλυβα, παιδιά, 38 ευρώ.
1: Τι!
0: Κόλυβα, το βγάλαμε.
1: Η μερίδα είχε 38 ήτανε ευρώ.
0: Το γλυκό ήταν ντεκουστασιόν το μενού.
1: Συγγνώμη, το ντεκουστασιόν τι είναι?
0: Είναι αυτό που τέλος πάντων σου βγάζουν και δεν είναι, ρε παιδί μου.
1: Βγάζουν διαφορετικά πιάτα.
0: Είναι συγκεκριμένο το μενού, τέλος πάντων. Και είχε το γλυκό στο τέλος. Ωραία, και σου έλεγε κόλυβα από αυτό με εκείνο που ήταν πολύ νόστιμο. Ναι. Πάρα πολύ. Αλλά ήταν κόλυβα.
1: Δεν ερχόσουν να βρεθούν στο μνημόσυνο της γιαγιάς μου να στα δώσω τζάμπα.
0: Αυτό τους είπα. Λέω, παιδιά, άμα είναι από μνημόσυνο και το πιατάκι, πρέπει να το σπάσετε για να φύγει
1: η γαμπονιά. Να τρομάξει ο θάνατος.
0: Ναι, άμα είναι από κηδεία και τέτοια, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Το ίδιο και με... Σωστά. Το ίδιο και με τα κροκ μαντάμ, κροκ μεσχέ, που είναι τοστ, ζαμπόν, κασέρι και ένα αυγό από πάνω. Δηλαδή, άμα έλεγε, θα ήθελα ένα τόστ με ζαμπόν κασέρι, σπάστα μου και ένα αυγουλάκι πάνω, να στο χρέωναν 5 ευρώ αυτό.
1: Εντάξει, έχει και
0: αλλά
1: μπεσαμέλ.
0: Με το που πει κροκ μαντάμ και κροκ μεσχέ, να το 13. Σου βάζουν και ένα ντοματίνι δίπλα για την ομορφιά, για
1: είναι
0: να το πάρει.
1: Είναι ο γαλλικός ο τίτλος.
0: Μάλιστα, ναι. Για αυτά τα open pie επίσης, που είναι με χόρτα. Λέει open pie με άγρια χόρτα. Πες το, σπανακόπιτα, τι φοβάσαι. Γιατί σπανακόπιτα θα το δώσω 2,5 ευρώ.
1: Μα η σπανακόπιτα είναι ήμερο το σπανάκι. 3,20. Το άγριο χόρτο, έχει πάει όλα να το μαζέψει το άγριο χόρτο.
0: Και πού το ξέρουμε ότι είναι άγριο χόρτο, τι έκανε, το δάγκωσε. Πήγε να το πιάσει και τον γρατζούνισε το χόρτο.
1: Τι λες.
0: Άσε μας εκεί πέρα.
1: Τα έχουν μαζέψει, σου λέει, παιδί μου, από τα βουνά.
0: Καλά.
1: Έχουν αλλάξει άνθρωποι νομό. Έχουν φύγει εκτός Αθήνας για να φας εσύ το βιολογικό, το καθαρό. Γι' αυτό το πληρώνεις παραπάνω.
0: Γι' αυτό πάω και στο μασούτι εγώ. 50 χρόνια μασούτης, παιδιά. Γιατί παίρνω ακριβώς τα προϊόντα που θέλω. Τα μαγειρεύω και μόνος μου. Κάθομαι και στο σπίτι μου. Και όλα καλά. Και τα πληρώνω και πολύ οικονομικά. Γιατί είναι κοντά μας από το 1976. Και φέρουν στα ράβια μας ελληνικά προϊόντα. Φέρουν ποιότητα και φυσικά καθημερινή οικονομία. Με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα. Αν με θεωρείτε υπερβολικό, σας προκαλώ να μου πείτε τώρα στα μηνύματα 693-982-892 πράγματα που έχετε φάει έξω και τα έχετε πληρώσει πιο ακριβά από όταν τα έκανε η γιαγιά μας. Γιατί αυτά τα φαγητά είναι της γιαγιάς και έχουν ξαναβγεί στην πορεία, κατάλαβες. Αυγά με ντομάτα, αυγό στο ποτήρι και τέτοιο. 8 ευρώ. Άσε μας, ρε, μας βρήκες.

0: Χαλάμε πολλά χρήματα στο φαγητό και καλά κάνουμε γιατί μας αρέσει, αλλά ταυτόχρονα και στηρίζουμε πολύ την εστίαση εκεί έξω. Έχουμε φίλους που έχουν μαγαζιά στην εστίαση. Είμαστε άνθρωποι που την συντηρούμε την εστίαση πάρα πολύ.
1: Βέβαια, με τα όλα μας.
0: Και έτσι από κοντά και από μακριά και από delivery και από to go. Και
1: από ό,τι υπάρχει, πες παιδί.
0: Ό,τι την υπηρεσία έχετε, τη στηρίζουμε. Αλλά δεν πάβει να μπορούμε να σχολιάσουμε κιόλας ότι τα αυγά με ντομάτα που γίνανε καγιανάς αμέσως αυξήθηκαν κατά 8, 9, 10, 12 ευρώ και καθόμαστε και πληρώνουμε κάτι τέτοιο που φυσικά, οκ, κάτσε ρε μπρο να τα φας σπίτι σου τότε, τι βγαίνεις έξω. Συμφωνώ κι εγώ σε αυτό, αλλά κάπου να υπάρχει και μια ισορροπία. Κάπου λίγο δεν μπορούμε, δεν βγαίνουν.
1: Έχουν ξεφύγει τιμές.
0: Έχουν ξεφύγει τιμές και είναι λογικό γιατί και η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί πάρα πολύ και έχουν ακριβήνει τα πάντα. Αλλά να καταλάβω ότι ακρίβηνε το κρέας.
1: Ναι.
0: Να καταλάβω ότι ακρίβηνε ένα πολύ συγκεκριμένο ζυμαρικό το οποίο το φέρνεις από ένα. Τώρα το αυγό. Πόσο να κρυβίνει δηλαδή το αυγό από την κότα.
1: Μιλάμε
0: για τέτοια παραδείγματα, εντάξει. Για αυτά μιλάμε. Για το αυγό με τα σαλαμοκάσερα
1: ναι,
0: που τα ψήνεται.
1: Αλλά άμα ξέρεις ότι το αυγό είναι ελευθέρας βοσκής, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Η Νόρα που στέλνει εδώ μήνυμα λέει για το, μην πάτε μακριά παιδιά, φυσικό χυμό πορτοκάλι.
1: Ναι.
0: 7,5 ευρώ.
1: Πόσο.
0: Να τα και τα πορτοκάλια ας πούμε. Καταρχάς τα πορτοκάλια τα εισαγάγουμε. Δεν τα έχουμε, δεν έχουμε, δεν παίρνουμε τα δικά μας.
1: Κοίτα, 7,5 ευρώ.
0: Και παίρνεις σε πορτοκάλια από το εξωτερικό, ας πούμε. Μάνι, μάνι, αυτό εκτοξεύει την τιμή. Μια φορά ρωτήσαμε αν στη Χωριάτικη βάζουν φέτα, μας γράφει εδώ η Φλωρεντία. Και μας είπανε ναι, και όταν είπαν ότι θέλουμε ξεχωριστά,
1: ναι.
0: Όμως, δηλαδή να είναι σε διαφορετικό. Μας τη χρέωσαν 5 ευρώ, συν.
1: Τι.
0: Πάρε και εσύ και βγάλει την. Ας έρθει η Χωριάτικη κανονικά.
1: Μα φαντάζομαι δεν θα τους το είπαν για να τους τη χρέωσαν έξτρα.
0: Τι εννοείς δεν θα τους το είπαν.
1: Δεν θα τους το είπαν εκείνη τη στιγμή. Είπαν ότι θέλουμε τη φέτα ξεχωριστά. Άμα τους έλεγαν ότι είναι έξτρα 5 ευρώ, φαντάζομαι δεν θα το ζητούσαν.
0: Ναι, αλλά και αυτοί δεν φαντάστηκαν ότι είναι. Αλλά,
1: αυτό λέω. Πού να το ξέρουν για να μην ζητήσουν να το ξεχωρίσουν.
0: Πάντως, νομίζω ότι είναι διαφορετική μερίδα της φέτας, αν παραγγείλεις φέτα λαδορίγανη,
1: ναι.
0: Και διαφορετική μερίδα της φέτας που μπαίνει στη Χωριάτικη. Δεν είναι η ίδια ποσότητα. Καταλάβατε.
1: Ότι είναι πιο μικρή αυτή που μπαίνει στη σαλάτα.
0: Ναι, είναι λιγότερη, δεν είναι. Οπότε, ίσως, ας πούμε ίσως γι' αυτό. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί να το ζητήσεις ξεχωριστά. Πάρε τη Χωριάτικη, ζήτα ένα πιάτο. Και κάνει το.
1: Εσύ, υπάρχει κόσμος
0: τη διχοτόμηση, εσύ δηλαδή.
1: Μα υπάρχει κόσμος που τη συχαίνεται τη φέτα, κατάλαβες. Γι' αυτό μπορεί να τη ζητήσει.
0: Ναι, παιδί μου, η φέτα μπαίνει πάνω-πάνω. Τι τη συχαίνεται, θα την πάρει ολόκληρη.
1: Μα άμα το έχει ακουμπήσει. Και εγώ, άμα εγώ δεν τρώω τυρί και δεν μου αρέσει καθόλου η φέτα. Και έχει ακουμπήσει πάνω την ντομάτα.
0: Πάρε χόρτα. Φάε χόρτα. Φάε παντζάρια.
1: Και όλο αυτό επειδή φάε οι άλλοι θέλουν να χρεώσουν 5 ευρώ.
0: Καλά, εντάξει τώρα, δεν ξέρω, υπάρχει άνθρωπο που. Δεν του αρέσει φέτα και αν ακουμπήσει με την ντομάτα δεν μπορεί να φάει ολόκληρη τέτοια.
1: Έχω δύο φίλους. Τυρί ούτε στο διπλάνο τετράγωνο.
0: Ναπολιτάνα μακαρονάδα 18 ευρώ. Πρακτικά λέει μακαρόνια με σάλτσα.
1: Με σάλτσα σκέτη.
0: Πού τη φάγατε όμως, μήπως αυτό παίζει, έχει διαφορά, μήπως έχει να κάνει δηλαδή και με το πού τη τρως, γιατί πληρώνουμε
1: και κιόλας. Και μήπως το μακαρόνι ναι. Ήταν φρέσκο.
0: Ρούμι και κόλλα με στημένο λεμόνι 8 ευρώ. Κούμπα λίμπρε αυτόματα 13 ευρώ.
1: Μα το κούμπα λίμπρε είναι κοκτέιλ.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Επίσης κάποιοι στο κούμπα λίμπρε βάζουν και ζάχαρη. Μαύρη.
1: Ναι.
0: Κάτω,
1: ναι.
0: Στη βάση. Οπότε δεν είναι μόνο το τέτοιο. Πάντως εμείς όταν, όταν δουλεύαμε σερβιτόροι και μας ζητούσαν ρούμι, κόλλα και στημένο λεμόνι.
1: Ναι.
0: Το χτυπούσαμε κούμπα λίμπρε για να πάρουμε το 13. Ενώ ρε παιδί μου.
1: Ο άνθρωπος της εστίασης, παιδιά. Εδώ ο Νάτος. Και τώρα τολμάει και τους κράζει τους άλλους για τα αυγά του Καγιανά.
0: Όχι, γιατί είναι τζαμπατζίδες όλοι.
1: Βρε μαγαζί ανοίγεις γιατί... και εσύ τα ίδια θα έκανες.
0: Όλοι είναι τζαμπατζίδες αυτοί. Θέλουν το κούμπα λίμπρα, αλλά δεν το παίρνουν για το τέτοιο. Ωραία. Το χρεώναμε 13 ευρώ και πήγαινε ένα πολύ ωραίο γιατί αυτό ήθελε. Κατά βάθος. Καλοκαιριάτικα τι να το κάνεις το ρούμι με την κόλλα και το στημένο λεμόνι.
1: Μα μπορεί να ήταν γευστικά, έτσι, ήτανε, ο συνδυασμός
0: όχι,
1: τους.
0: Όχι, όχι. Ευθύμη, εμείς το Καγιανά στη Κεφαλονιά το φτιάχνουμε 100 χρόνια πίσω και είναι με αυγά, ντομάτα και φέτα τυρί. Είναι φανταστικό, μας γράφει εδώ πέρα η Μαρία. Όντως είναι φανταστικό, να το χρεώνετε
1: και
0: εσείς.
1: Και με ψωμάκι χωριάτικο, πάρα πολύ ναι. ωραίο.
0: Χθες πληρώσαμε για μια μερίδα πατάτες 5,5 ευρώ και επειδή βάλαμε από πάνω τριμμένη γραβιέρα και σάλτσα τρούφας.
1: Α, σάλτσα τρούφας. Δεκάρικο.
0: Ναι, ανέβηκε λέει παραπάνω η τιμή. Εντάξει, παιδιά, τώρα η τρούφα κάτσε ρεμπρό τώρα.
1: Παιδιά, η τρούφα είναι ακριβή.
0: Να μην λέμε λίγο και τα παράλογα.
1: Όχι. Η τρούφα είναι τρούφα.
0: Η τρούφα έχει εκπαιδεύσει ο άλλος το γουρούνι ή το σκύλο να πάει να την ξεθάψει από τη γη. Πληρώνουν τόσο όσο τώρα. Και επίσης.
1: Είναι πανάκριβη.
0: Είναι το πιο άθλιο πράγμα να πας να βάλεις τρούφα πάνω από τις τηγανιτές πατάτες.
1: Τι λες?
0: Καλά σε έκαναν και σε χρέωσαν για να μην τις ξαναφάς.
1: Πόσο λίγα ξέρεις.
0: Δηλαδή την τρούφα με την πατάτα τηγανιτή, ποιος την έχει ξαναδεί
1: σε
0: αυτόν
1: τον κόσμο? Σε σως, δεν την έχεις δοκιμάσει?
0: Δεν την έχω δοκιμάσει με πατάτα τηγανιτή. Είναι κρίμα να χαλάσει τη γεύση της τρούφας. Θα τη βάλεις σε μια μακαρονάδα, θα τη βάλεις σε ένα πολύ ωραίο ριζότο με άγρια μανιτάρια. Μόνο που την τρούφα τη βάζεις σε σως, σου αξίζει που πλήρωσες 10 ευρώ την πατάτα. Συγγνώμη τώρα, παιδιά. Μα θέλω να σας υπερασπιστώ και δεν μ' αφήνω.
1: Έχεις φάει πίτσα με σως τρούφας. Μη μου λες εμένα ότι να είναι.
0: Πότε ρε.
1: Και σου άρεσε.
0: Πότε ρε.
1: Πριν ναι, το Σάββατο.
0: Γιατί η πίτσα ήταν με μανιτάρια.
1: Και.
0: Δεν ήταν με πατάτα.
1: Ναι, και έβαλα
0: τρούφα. Δεν ήταν σως, είχε λάδι τρούφας από πάνω.
1: Άντε.
0: Τι άντε.
1: Που είχε λάδι τρούφας.
0: Λάδι τρούφας. Ήταν πίτσα μανιτάρια τριών τεσσάρων ειδών και είχε από πάνω λάδι τρούφας.
1: Οπότε στην πίτσα σου ήταν καλύτερο το λάδι.
0: Ναι, γιατί είχε, αγάπη μου, είχε και μανιτάρια. Η πατάτα δεν προκύπτει από κάπου. Στην πατάτα θα βάλεις μαγιονέζα, θα βάλεις γραβιέρα.
1: Στην μαγιονέζα ξύσανε λίγη τρούφα.
0: Ναι, κλωτσάει, δεν είναι.
1: Να.
0: Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει. Θα κάνω πάσο για αυτή τη φορά, άμα δεν, σου κλώτσε.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις πάσο. Μπορείς να τρως τρούφα με πατάτες τηγανιτές. Μπορώ
1: απλά
0: και εγώ να
1: σου,
0: λέω.
1: Σου αξίζει να σε χρεώνω.
0: Ναι, και εγώ μπορώ να λέω ότι δεν είναι καλό συνδυασμό αυτό.
1: Και χρεώστε την παραπάνω.
0: Και ας μείνουμε εκεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να συμφωνήσουμε ούτε να φάμε από τις ίδιες πατάτες. Θα παραγγείλω άλλες.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ εύκολα και απλά. Δηλαδή να έχουμε και τις καρδούλες μας καλά.
1: Βρε καλά, μαλώνουμε. Ποιος μαλώνει καταρχάς σε αυτήν, δεν έχω πει κανένας ποτέ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και για να είστε φιλιωμένοι, μπορείτε να πάτε και σε παρτάρες όλοι μαζί, παιδιά. Στο This is Athens City Festival που κάνει closing party στην Athens Disco, στην οδό Αθηνάς. Και όλο αυτό επειδή έχει φροντίσει, παιδιά, η 3 Cents Paloma να σας έχει ευχαριστημένους. Με 3 Cents Pink Grapefruit Soda φυσικά. Την πιο intense εμπειρία στα parties την έχει η Paloma. Και This is Athens City Festival, σας το είπα, στα πιο hot bar της πόλης και street events. Θα περάσετε φανταστικά. 31 Μαΐου είναι το πρώτο που σας είπα. 4 Ιουνίου η δικιά μας η Ευαγγέλια θα είναι στο Περεούμπου, ενώ στις 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με Κορίλα. Και όλα αυτά για την μία και μοναδική Παλώμα με τις ζωηρές φυσαλίδες, το λαμπερό ροζ χρώμα και φυσικά την πιο υπέροχη γεύση με 3 cents Παλώμα που μόνο εσείς ξέρετε. Είναι η πιο intense εμπειρία. Θα τα πούμε κάπου εκεί και απολαύστε υπεύθυνα.
0: Πάντως η Ελίνα που μας γράφει ότι παιδιά, να σας πω ότι την αλήθεια δούλευα λέει σε εστίαση, είναι brunch πλέον ο Καγιανάς και νομίζω ότι πληρώνουμε την ταμπέλα και όχι το φαγητό αυτό που τρώμε, και εκεί νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Φτιάχνουμε λέει σπίτι μακαρονάδες με 2,5 ευρώ, τρώμε έξω λέει μακαρονάδες με 9,5 ευρώ. Ποια η διαφορά? Εντάξει τώρα καταλάβατε τώρα και το έξω με το μέσα έχει διαφορές προφανώς και γι' αυτό βγαίνουμε και έξω να τρώμε. Αλλιώς θα τρώγαμε όλοι μέσα. Γι' αυτό επανέρχομαι στη συζήτηση. Δεν είναι ούτε θέμα τσιγκουνιάς ούτε θέμα παραξενιάς. Όταν ας πούμε το αυγό ξαναλέω με το κασέρι το λιωμένο το χρεώνουμε 12 ευρώ επειδή είναι brunch. Είναι αυγό δηλαδή. Πόσο πιάνω. Άντε να το ανεβάζεις για να κερδίσεις επί τρία στο πιάτο που λένε που πάνε και αυτά, να πάρεις και το ΦΠΑ και αυτά. Πόσο ακριβά μπορεί να πληρώσεις ένα βουλευτή.

0: χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Γιουνέφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 89.2

0: 43 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας και χαρά σας. Είναι η Αστερόπη και Ευθύμης, δηλαδή η Ντελούλου. Με χαλαρή κινησούλα θα την χαρακτήριζα αυτή τη στιγμή, έτσι, την κατάσταση όσον αφορά την Αθήνα. Στο Κηφισό τα περισσότερα προβλήματα φυσικά, και στο κατέβασμα και στο ανέβασμα. Μαθαίνουμε και για κάποια μικροατυχήματα που έχουν γίνει εκεί πριν από 5 λεπτά μετά την έξοδο για Χαλκιδόνα. Ενημερώστε μας, παρακαλούμε, πάρα πολύ στο 693-992-892 αν έχει συμβεί κάτι, και αν μπούμε και προς το κέντρο, εκεί πέρα τα πράγματα.
1: Αντίο,
0: παιδιά,
1: ζωή.
0: Ναι, εντάξει, είναι η Πέμπτη που έχει κίνηση. Υπομονή, κουράγιο, και όπως συνηθίζει να λέει αυτή εδώ εκπομπή, σκεφτείτε να μην ήμασταν και εμείς στον αέρα. Σκεφτείτε πόσο
1: τι
0: πολύ
1: θα κάνατε.
0: Θα βαριόσασταν, αλήθεια θα βαριόσασταν. Πραγματικά, εντάξει, εκεί στην Βασιλέως Κωνσταντίνου γίνεται
1: το αδιαχώρι. Καλά, είναι το τρίγωνο εκεί γύρω από το Σύνταγμα.
0: Το τρίγωνο των Βερμούδων, πραγματικά. Να μπείτε εκεί μέσα, να σας ροφήξει μια μαύρη τρύπα, να τελειώνετε, να φύγετε όλοι.
1: Δεν βγαίνετε. Και θυμηθείτε ότι αύριο πρέπει να ξεκινήσετε σίγουρα μία ώρα νωρίτερα, όπου και αν πάτε, είτε το πρωί το απόγευμα, γιατί είναι η έξοδος για το τρίμερο. Reminder αυτό τώρα, από σήμερα για αύριο.
0: Ξεκινήσει.
1: Από το πρωί θα γίνεται τη κολάσεω. Δεν έχει σημασία. Θα πάρουν κάποια άδεια από σήμερα για να φύγουν να το κάνουν μεγαλύτερο. Θα πηγαίνουν και στι δουλειέ του. Θα είναι όλοι πιο έξαλλοι. Θα έχουν περισσότερα νεύρα επειδή θα βιάζονται να φύγουν. Από το πρωί, σου λέω εγώ, θα γίνεται αύριο χαμό.
0: Το νου σα. Το νου σα τώρα για να παίξουμε. Λίγο παρακαλούμε πάρα πολύ, σα θέλουμε συγκεντρωμένου. 693-9-892-892. 693-9-892-892. Γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σα. Παίζουμε συνέ σφινάκι. Σα περιγράφουμε μία ταινία υπερπαραγωγή με τον πιο απλό και σύντομο και λίγο άκυρο τρόπο, θα λέγαμε. Και εσεί πρέπει να βρείτε την ταινία η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή.
1: Για να διεκδικήσετε γεύμα για δύο άτομα από το Godzilla, το οποίο έχει, παιδιά, ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Μιλάμε για φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, 5 golden bites, πατάτες αναψυκτικά, όλα για εσάς. Και φυσικά, αν πάτε εκεί, να δοκιμάσετε και το τρίο chicken. Δεν σας λέω περισσότερα. Θα το βρείτε στο Μαρούσι, Γεωργίου Γκοτζιά 2, και στο Κερατσίνη έχει νέο κατάστημα, Θεογράφου 54, στην πλατεία Λαού.
0: 693-9-892-892, παιχνίδι και ονοματεπώνυμο. Αμέσως μετά από αυτό θα παίξουμε με κάποιον από εσάς.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα!
3: Γεια σας!
2: Γεια σου, ποια είσαι?
3: Μαρία.
0: Μαρία, τι κάνεις, είσαι πολύ ήσυχη ρε φίλη, τι έχει συμβεί?
3: Τι εννοεί? Έκανα πάρτι, αλλά σταμάτησα τώρα να σας μιλήσω.
0: Α, τέλεια, είσαι στο σπίτι?
3: Είμαι στο σπίτι, είσαι, ναι. Στο...
0: Κοιμάται κάποιος?
3: Όχι, γιατί.
0: Όχι, ναι, έχεις μια...
3: ακούω στο τέτοιο, ακουστικά.
0: Α, έχεις μια ησυχία και στη φωνή, αυτό λέω. Ξεκούραση, ησυχία, κάτι. Γι' αυτό προσπαθώ να το ανακαλύψω.
3: Όχι. Ναι, όχι.
0: Ωραία,
3: όχι.
0: Το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον γνωρίζεις? Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πώς πηγαίνεις από ταινίες, πώς είσαι?
3: Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλή. Τώρα μπορεί να βγάλει το ψεύτρα.
0: Πάμε να ακούσουμε. Ένας αποτυχημένος μουσικός ανακαλύπτει ότι η κλοπή ταυτότητας μπορεί τελικά να πληρώνει καλά.
2: 10 δευτερόλεπτα.
3: Ναι. Καμία ελπίδα.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε, τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες? Ούρε, ούρε, ούρε,
0: γεια σας,
4: γεια σας.
0: Τι κάνετε?
4: Είμαι καλά,
0: πώς σας εσείς? Καλά, πώς σας λένε?
4: Ειρήνη.
0: Έλα ρε Ειρήνη.
4: Τι πώς... κάνετε?
0: Πόσους έδιρε σήμερα? Πόσους φλάκωσε?
2: Τι λες έτσι την κοπέλα?
0: Μπήκε λίγο με έλα ρε, τι γίνεται?
4: Άκουγα την προηγούμενη και επειδή ήτανε χαμηλή. Είπα έτσι, να δυναμώσω.
0: Μπράβο, καλά έκανες Ειρήνη.
4: Είπα να ξυπνήσουμε.
0: Έτσι λίγο. Με τι ασχολείσαι Ειρήνη?
4: Τι να κάνω, τίποτα.
0: Με τίποτα δεν ασχολείσαι?
4: Τίποτα, μόλις παντρεύτηκα, θέλω να κάνω οικογένεια.
0: Α, okay.
4: Τα έχω παρατήσει όλα.
0: Τέλα.
4: Και το σύζυγο.
0: Και το σύζυγο. Ωραίο αυτό, μπράβο. Και αυτό δουλειά είναι, να ξέρεις.
4: Τρώω τα λεφτά του άντρα μου.
0: Καλά κάνεις. Έχει πολλά.
4: Όχι, αλλά.
0: Και τι τρως?
4: Τότε παντρεύτηκα να βγάλει το. Θα πάρει και τον οικογενειακό. Πλάκα σας κάνω, παιδιά.
0: Όχι, το έχουμε καταλάβει.
4: Δεν δουλεύω όντως, αλλά ναι, δεν είναι.
0: Ωραία, θέλεις να δουλέψει ή όχι?
4: Αυτή τη στιγμή όντως παντρεύτηκα και όντως αυτή τη στιγμή.
2: Να ζήσετε.
4: Μέσα τώρα, δεν εννοώ, είναι κανένα εξάμεινο. Αλλά ναι, βλέπουμε.
0: Οκ, okay, και γενικά με τι ασχολείσαι, ας το δούμε έτσι.
4: Γενικά έχω τελειώσει λογιστία.
0: Τέλεια.
4: Ασχολούμαι με αυτό.

0: κομμάτι.
1: Μπράβο.
0: Αυτά, τουριστικά και τέτοια.
1: Μπράβο, μπράβο. Το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον ξέρεις. Πάμε να παίξουμε. Ένας αποτυχημένος μουσικός ανακαλύπτει ότι η κλοπή ταυτότητας μπορεί τελικά να πληρώσει καλά.
0: Μήπως είναι αυτό με το το inside. Όχι, δεν είναι.
1: Πες μας κάτι.
0: Inside, πάντα πες.
1: Ποιο?
0: Το inside.
1: Το inside.
2: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
1: Δηλαδή πραγματικά αυτή η ταινία παιδιά σας έχει δυσκολέψει. Βρήκατε χθες το, πραγματικά βρήκατε τον πολίτη Κέιν. Και δεν έχετε βρει.
3: Ήταν πιο συγκεκριμένο ο πολίτη.
1: Τι λες, ρε.
3: Ήταν λίγο
1: τι
3: πιο
1: λες,
3: συγκεκριμένο.
1: Ρε, πιο συγκεκριμένο από αυτό.
3: Αυτό...
1: Αυτή, είναι όλη, αυτή η περιγραφή που βάζω είναι όλη ταινία. Γι' αυτό έγινε όλο αυτό το πράγμα. Όλη ταινία έχει να κάνει με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που λέμε.
3: Μοιάζει και μάλιστα, γι' αυτό μπερδεύονται.
1: Με το inside, ας πούμε.
3: Όχι,
1: που δεν μοιάζει καθόλου.
3: Με το inside, όχι. Ούτε αλλά χθες, με το show λίγο.
1: Πώς σας λένε.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ομαλά.
1: Τι γίνεται,
3: ποιος
1: ψηλέ
3: είσαι?
1: Μου.
4: Είμαι ο Βασίλης.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη. Τι κάνεις?
4: Είμαι μια χαρά, παιδιά. Μόλις χόλασα.
1: Με τι ασχολείσαι?
4: Και σας ακούω στον δρόμο. Ναυτιλιακά.
1: Ναυτιλιακά, τέλεια. Βασίλη, το χαιρετισμό θέλουμε για αρχή.
4: Ο χαιρετισμός είναι το ντελούλουλουλουλου.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Για να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι. Την έχεις βρει την ταινία?
4: Την έχω βρει, νομίζω.
1: Θες να την πεις χωρίς να την ακούσεις?
4: Ναι.
1: Για πες.
4: Είναι το School of Rock.
2: Τι με χτούρες εσύ, φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
1: Στα ελληνικά ένα σχολείο πολύ ροκ.
4: Σωστά.
1: Αφού λέμε ότι ένας αποτυχημένος μουσικός, αυτός δεν έκανε τίποτα ο πρωταγωνιστής, ανακάλυψε ότι η κλοπή ταυτότητας μπορεί τελικά να πληρώνει καλά. Τι έγινε, αυτός πήρε τηλέφωνο η διευθύντρια, έψαχνε το συγκάτοικο για μουσικός του σχολείου. Αυτός έκανε το συγκάτοικο, του κλέψε την ταυτότητα και πήγε μετά, έγινε διευθυντής. Ταινιάρα από τις λίγες. Jack Black.
3: Μπράβο στο Βασίλη που
4: ευχαριστώ πολύ,
3: το βάλει τόσες φορές και το βρήκες εσύ.
1: Βασίλη, θα στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, φίλε, εντάξει.
4: Ευχαριστώ πολύ,
3: να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, bye bye, γεια σου, γεια, γεια. Ορίστε, παιδιά. Και άλλες ταινίες θα φέρουμε αύριο. Με καινούργια ταινία θα παίξουμε. Επιτέλους έφυγε λίγο από μπροστά μας αυτό το πράγμα.
3: Μπράβο στο Βασίλη, εγώ θα ξαναπώ. Εξαιρετικός.
1: Έτσι ακριβώς. Και θέλω να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό είναι και το Win Go του Regents Casino Mont Parnes, όπου έχει επιπλέον μία ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο. Παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει WinGo με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για τεράστια κέρδη. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και σας αφήνουμε τώρα λίγο να λυκνιστείτε υπεύθυνα. Σε αυτό το αγόρι έτσι και σε αυτούς τους ρυθμούς.

0: Ωραίο κομμάτι, καλοκαιρινό, σας το αφιερώνουμε έτσι σε όλους εσάς που μόλις τώρα επιστρέφετε από τις δουλειές σας. Καλησπέρα σε όλους. Αστερόπη και Ευθύμης, είμαστε στην Τελούλου. Πήρε το μάτι μου μία είδηση, δεν ξέρω αν την είδες, Αστερόπη.
1: Πες μου.
0: Για τη Ζάκυνθο που βρήκαν ένα ρακούν.
1: Το είδα, αλλά δεν καταλαβαίνω πού βρέθηκε το ρακούν στην Ελλάδα.
0: Παιδιά, πραγματικά, είδα μια ανάρτηση συγκεκριμένα στο Facebook από έναν φίλο φίλου, τέλος πάντων, αλλά επειδή έκαναν like άλλοι γνωστοί μου, εμφάνισε
1: το post
0: αυτό και έλεγε ο συγκεκριμένος μαζί με βίντεο, δεν ήταν δηλαδή ότι το κατέβασε από το μυαλό του, ότι έχετε το νου σας προσοχή μεγάλη, γιατί βρήκα, λέει, ένα ρακούν. Και κάλεσα τη διεύθυνση δασών, λέει, Κέρκυρας, και μου είπαν πως υπάρχει μεγάλο λαθρεμπόριο τέτοιων ζώων.
1: Τι?
0: Το έψαξα λίγο παραπάνω και θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο ήταν ένα μωρό ρακούν.
1: Μάλιστα.
0: Τα ρακούν έρχονται από τη Βόρεια Αμερική, okay, θεωρούνται χωροκατακτητικά είδη. Δηλαδή είναι αυτά τα είδη, το χωροκατακτητικό είδος,
1: ναι.
0: Είναι αυτό το είδος το οποίο έρχεται κάπου σε μια περιοχή.
1: Ωραία.
0: Με ανθρώπινο χέρι. Με τη βοήθεια δεν μπορεί να έρθει από μόνο.
1: Ναι, ωραία, κατάλαβα τι λες τώρα, μάλιστα.
0: Και είναι και λογικό, κάποιος το έφερε και κάποιος, για να είναι αυτό μωρό, κάποιος έφερε τη μαμά ρακουνίτσα, τον μπαμπά ρακούν
1: και τους έκανε εμπόριο.
0: Και κάναν και οικογένεια.
1: Σαν να λέμε, βρήκαμε ένα ανακόντα τώρα εδώ στο ποτάμι μας.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται τα καλακαθούμενα, μια κόμπρα.
0: Και πολλές φορές καταλήγει στην εγκατάλειψη για αυτά τα ρακούν. Θέλει πολύ προσοχή.
1: Τα εκτρέφουν.
0: Δεν ξέρω τι τα κάνουν, ρε φίλε. Δεν θέλω να μπω σε άσχημες σκέψεις για το τι μπορείς να κάνεις το ρακούν, που είναι και ένα πολύ γλυκό ζώο και πολύ όμορφο. Πάντως θέλω να σας πω τώρα πού φτάσαμε να λέμε αν δούμε και ρακούν στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αλλά έχουμε δει και αγριογούρουνα να
1: κατεβαίνουν. Το αγριογούρουνο, okay, γιατί είναι εδώ, είναι στο βουνό, το ξέρεις.
0: Έχουμε...
1: Η Αλεπού το ίδιο, ο Λύκος, ναι, μια από τα ίδια. Το ρακούν δεν το έχουμε εδώ για να το δεις. Το ρακούν το λες συνήθως σαν δικαιολογία. Λες, γιατί άρχισες, πετάχτηκε ένα ρακούν από την τουλάπα μου.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μπορεί να πεταχτεί όντως.
0: Πάει και αυτή η δικαιολογία για αυτούς που αργούν. Τελείωσε, αυτό
1: την
0: είναι.
1: Κάψαμε.
0: Φορέστε χοντρά γάντια. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να το μετακινήσετε, επειδή κινδυνεύει.
1: Έχω
0: ας πούμε,
1: γάτα, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Από άλλα αυτοκίνητα ή από άλλα σκυλιά, θέλει δερμάτινα γάντια, γιατί τα ρακούν, ακόμα και τα μωρά, έχουν,
1: ναι,
0: κοφτερά δόντια.
1: Α, δόντια.
0: Και νύχια, και μπορεί να μεταδώσουν λύσα ή παράσιτα. Άσε τη γάτα που έχεις και τη μάπα και φόρα γάντι άμα το δεις. Επίσης λέει θέλει.
1: Θα την πατούσα να ξέρεις.
0: Αυτό, θα αρχίσουν όλοι λυσασμένοι. Πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Δεν ξέρω δηλαδή.
1: Εσύ πρόσεχε τι λες σήμερα, μη σε δαγκώσω και δούμε τη δικιά σου τη λύσα μετά.
0: Ναι, πρόσεχε, μην έχουμε κι άλλα. Και μετά φταίνε και τα ρακούν, καταλαβες. Λοιπόν, αυτό. Να έχετε το νου σας, δεν ξέρω τώρα, αλήθεια. Διαβάζω εδώ πέρα ότι τα βασικά προβλήματα που προκαλούν είναι ότι τρώνε αυγά,
1: ναι,
0: και νεοσούς άγριων πουλιών.
1: Και οι αλεπούδες το ίδιο κάνουν.
0: Επιτίθενται σε μικρά ζώα και ερπετά.
1: Μια χαρά.
0: Καταστρέφουν καλλιέργειες και σκουπίδια. Μπορούν να μεταφέρουν ασθένειες και παράσιτα. Προσαρμόζονται εύκολα σε πόλεις και κατοικημένες περιοχές.
1: Τέλεια. Τώρα
0: λένε
1: μας
0: είναι έξυπνα.
1: Και κάποιος να αναστήσει ένα δεινόσαυρο και να τελειώσουμε εδώ. Αυτό, δεν έχει μείνει κάτι άλλο σε αυτήν εδώ τη ζωή.
0: Θα γίνει και αυτό, όπως το

0: Η Fiber ανέστησε τη σταθερή τηλεφωνία, παιδιά.
1: Αυτό έγινε με το Day Fiber. Ακούστε λίγο. Κανονικά όλα γνωστά, εγγυημένα, υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 το μήνα. Και πώς ήρθε η ανάσταση?
2: Πώς?
1: Με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Έγινε η ανάσταση του σταθερού μαζί με το Day Fiber. Εννοείται το πολύ γρήγορο ίντερνετ με υψηλές ταχύτητες. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό day.gr / Fiber. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, άκου!
3: Και Λούλου έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράξ τα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Να δω.

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα.

0: ψηφιοποίηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μην αλλάξεις!
11: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
12: Καλύτερα.
13: Το ψάξαμε.
14: Music 892. Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 28, η ώρα είναι 7 και 8, έτσι για να κάνουν όλα αριθμητικές ομοιοκαταληξίες και εμείς είμαστε οι Ντελούλου στον Music 892. Και αυτό 8.
15: Σωστά. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, ψάχνω τι άλλο μπορεί να έχει 8. Δεν μπορώ να βρω, μπορώ όμως να σου πω τι άλλο έχει 5.
14: Φοβάμαι.
15: Όχι, έχει 5 χιλιόμετρα. Δήλωσα στο μαραθώνιο για τα 5 χιλιόμετρα.
14: Πρώτη φορά στη ζωή μου.
15: Έγινε χθες και αυτό. Μπορείτε να γελάσετε ελεύθερα.
14: Γιατί να γελάσουμε.
15: Όχι εσύ, να γελάσει όλος ο κόσμος, ο υπόλοιπος.
14: Τι λες, παιδάκι μου, σιγά μια χαρά τώρα που έχεις γίνει κομάντο. Πότε είναι αυτό.
15: Αστερόπι. Όπως και χθες. Όταν θέλει να γλύψει. Τι λέει, πραγματικά.
14: Συγγνώμη, εγώ τις αντοχές σου τις έχω δει. Όχι.
15: Δεν ήξερα ότι έπρεπε να το πούμε.
14: Περίμενε.
15: Δεν το είχα καταλάβει ότι θα κάνουμε
14: gender reveal. Μισό λεπτάκι, να εξηγήσω τι εννοώ.
15: Εξήγησέ το τώρα, να δούμε.
14: Ρε παιδί μου, ότι.
15: Πες το στον κόσμο, αφού το είπες. Γιατί δεν το λες.
14: Έχεις δύναμη, με έχεις σηκώσει, με έχεις σύρει.
15: Σε έχω σύρει. Την έχω σύρει γιατί δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της μετά.
14: Βοήθεια!
15: Έπρεπε να την ξαναβάλω στο κρεβάτι. Και την έσυρα. Από τα μαλλιά. Άμα θες να το κάνουμε, το κάνουμε σωστά. Να μην. Μην λέμε μισές δουλειές.
14: Εγώ εννοούσα ότι.
15: Και εγώ αυτό εννοούσα. Αυτό που εννοούσα. Άντε, βάλτε ένα τραγούδι τώρα. Τάχα, τι θέλετε άλλο να πούμε.
14: Τώρα τέλος η εκπομπή αυτή. Πες καληνύχτα. Εγώ φεύγω. Δεν θέλω.
15: Γιατί αφού θα είσαι εδώ στο σπίτι μου.
14: Τι
15: καληνύχτα από τώρα.

0: Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και το ακούμε δυνατά στον Music. Καλησπέρα σε όλους. Μας ενημερώνετε για καπνού στον ουρανό. Έχει γεμίσει ο ουρανός καπνό. Κάπου έχει πιάσει φωτιά, παιδιά. Γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένοι. Εμείς που το ψάξαμε δεν είδαμε κάτι. Αλλά
1: πριν από 4 ώρες είχε στο Κρυονέρι και πριν από μία ώρα λέει στον Ασπρόπυργο. Δεν ξέρω αν κάτι από αυτά τα δύο είναι η
0: μπορεί
1: φωτιά που βλέπετε. Ναι.
0: Σε ποιο σημείο? Δεν ξέρω, λέει, ρωτάω. Τι δηλαδή ρωτάς αν έχει γεμίσει ο ουρανός καπνό χωρίς να έχεις δει κάτι? Σε ποιο σημείο

0: είσαι, εννοώ από πού το βλέπεις.
1: Μια θαμπάδα έναν, εδώ έξω.
0: Συνομιλώ με έναν ακροατή. Μήπως είναι σύννεφα.
1: Εδώ έξω μια θαμπάδα την έχει. Αλλά δεν ξέρω από πού.
0: Μήπως είναι τα γυαλιά σας μέσα στη δαχτυλιά, μεσχέ, και μας έχετε εδώ πέρα και ψάχνουμε τις φωτιές. Καθαρίστε τα γυαλιά σας λίγο και ξαναδείτε. Δηλαδή.
1: Καλή, κάτσε ο άνθρωπος, μπορεί να είναι καπνό, να σωθούμε, το λέει ρε. Να μπορέσουμε να φύγουμε.
0: Εσύ το μυαλό σου. Hot topic of the day. Έχεις μετακόμιση, δεν να φύγεις. Εδώ θα κάτσεις. Μη βιάζεσαι.
1: Από τη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω τώρα για μια έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Η ΕΛΚΑ θα το λέω, δεν θα το ξαναπώ ποτέ ολόκληρο. Η ΕΛΚΑ, έτσι ΕΛΚΑ. Λέγεται. Η ΕΛΚΑ.
1: Η ΕΛΚΑ.
0: Η ΕΛΚΑ.
1: Η ΕΛΚΑ.
0: Ινστιτούτο, Γιώτα. Η ΕΛΚΑ. Ωραία.
1: Η ΕΛΚΑ.
0: Αν είστε, ας πούμε, δύο άνθρωποι σε ένα δωμάτιο.
1: Ναι, καλή ώρα.
0: Ένας από τους δύο θα πάει φέτος διακοπές.
1: Ξέρουμε όλοι ποιος είναι αυτός. Και ένας στους τρεις, μη σου πω έτσι που την κάνω τώρα εγώ την καινούργια την έρευνα.
0: Μπαίνω εγώ με την Αστερόπη σε ένα δωμάτιο. Ένας από τους δύο θα πάει διακοπές καλοκαιρινές.
1: Μαντέψτε και κερδίστε.
0: Στείλτε μήνυμα στο 6-9-3-9-8-9-2. Ποιος θα πάει διακοπές το καλοκαίρι.
1: Το πιο εύκολο δώρο που θα έχω δώσει ποτέ στη ζωή μου θα είναι αυτό.
0: Έτσι. Ένας στους δύο ερωτηθέντες λοιπόν σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Ενώ το 45% θα μειώσει τις δαπάνες του. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2026 και ουσιαστικά, παιδιά, εστιάζει σε μία σειρά θεμάτων για την καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Και θέλω να σας πω ακριβώς αυτό, ότι το 50% σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, με το 45% να θέλει να μειώσει τις δαπάνες του. Η υπηρετική Ελλάδα κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές είναι η κορυφαία επιλογή. Ωραία.
1: Τι σου λέω εγώ.
0: Με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων.
1: Ακ, το blackout για αστεία.
0: Και μετά ακολουθούν τα νησιά με το 38%. Ακούστε πόσο έπεσε.
1: Μπράβο ρε Σιφθήμη που είσαι το 38% όμως. Ξεχωρίζεις.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Είσαι.
0: Είμαι στο 38%.
1: Είσαι στο 38%. Μπράβο σου.
0: Η πλειοψηφία επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε στις δικές τους, ένα 35%, είτε τρίτον, μια θεία που είναι έτοιμο να πεθάνει. Άπα. Και λες, ας πάμε να τη δούμε. Και παίρνεις μαζί και τα παιδιά και τα μαγιό. Κάθεστε και δύο εβδομάδες. Όταν θες να τη χαιρετήσεις.
1: Αυτή
0: είναι, ναι, η σωστή χαιρετούρα. Κατάλαβες.
1: Να την ευχαριστηθείς.
0: Έναν ξάδερφο που το θυμάσαι τελευταία στιγμή.
1: Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα τον ξαναδείς αυτόν τον ξάδερφο. Πώς θα το φέρει η ζωή.
0: Τον κολλητό σου, τη σιρούλα από το στρατό που κάνατε μαζί. Μεγάλο πεύκο.
1: Μα τόσα χρόνια αυτό. Δεν χαθήκατε.
0: Αυτό. Είτε λέει τρίτον γενικών το 18%, το 35% προτιμάει διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 14% διαμονή σε ξενοδοχεία.
1: Α, καλά, μόλις αυτούς.
0: Το 8% κάμπινγκ. Και το 9%.
1: Έλα, εδώ είσαι.
0: Το 9% επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό για να τελειώνει.
1: Όχι. Έτσι. Σε καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν σε βρήκα εγώ.
0: Γιατί με ψάχνεις, εγώ είμαι το θέμα σε αυτή
1: παιδί,
0: την έρευνα.
1: Ναι, παιδί, ψάχνω να δω σε ποια μειονότητα είσαι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι από όσους σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42% δηλαδή, υπολογίζουν να απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες. Ενώ το 29% για 8 έως 14 ημέρες.
1: Μπράβο.
0: Με το μέσο όρο διακοπών για όσους τελικά ταξιδέψουν να είναι οι 11,4 ημέρες. Νούμερο.
1: Και ένα 3% όλο τον Αύγουστο Ευθύμης.
0: Αντίστοιχο με το περσινό, δηλαδή 11,3. Αυτά, παιδιά, αυτά λένε οι έρευνες. Και ο Γιώργος λέει εδώ πέρα: πολλά λεφτά θα ζητούσα για να κοιμηθώ σε κάμπινγκ. Ορίστε.
1: Μαζεύονται και άλλοι μαζί σου. Θα αυξηθεί το ποσοστό.
0: Θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά.
1: Καλά να περάσεις, Ευθύμη μου, να σου ευχηθούμε.
0: Σε ευχαριστώ, Αστερόπη μου, και εσύ καλά να περάσεις.
1: Σε ευχαριστώ. Και θα κλάψω σε να μια κλάψω. Γωνιά στην άκρη. Αλλά πριν κλάψω, ξέρω ότι θα περάσω και καλά αυτό το Σάββατο, γιατί θα πάω, παιδιά, στο Μασούτι, αφού θα είμαι εδώ και δεν θα πάω και πουθενά εκτός. Έχει μοναδικές προσφορές και θα βρω και ένα προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται, γιατί ο Μασούτις γιορτάζει 50 χρόνια και σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr θα βρω πραγματικά ένα προϊόν σε εκπληκτική τιμή, έτσι. Δώρο για εμάς. Είναι η οικονομία που γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο έχει και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Έτσι θα ανακάμψω.
0: Δεν ξέρω άμα θα σπάσουν τα κοντέρ, αλλά σπάνε τις οθόνες, τα ηχεία με αυτό το κούνημα. Σπάνε πολλά πράγματα αυτές οι δύο. Είναι Beyoncé με τη Σακύρα, το θυμάστε?

0: Τρέξτε να προλάβετε να μαζέψετε τα ρούχα σας, γιατί έχει ξεκινήσει να βρέχει. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει η βρόχα, αλλά γίνεται χαμός σε συγκεκριμένα, σε κάποιες περιοχές. Νίκαια μαθαίνουμε εδώ πέρα, Πατησίων.
1: Χαϊδάρι μας είπαν επίσης.
0: Χαϊδάρι επίσης μας στέλνετε. Είναι η βροχή με ήλιο ταυτόχρονα.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αυτό το πράγμα. Είμαι στο αυτοκίνητο μια μισή ώρα. Γυρνάω από Κηφισιά, μας γράφει η Ελένη, με air condition ανοιχτό και τώρα έξω βρέχει. Θα τρελαθούμε τελείως πραγματικά. Και έχω κανονίσει ποτάρι στο μικρολίμανο, γιατί κλείνω τα 35 σήμερα. Έλα μωρή αρρώστια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έλα ρε εσύ, Ελένη. Χρόνια πολλά. Χρόνια ευτυχισμένα. Και να βγεις και μικρολίμανο και να περάσεις υπέροχα και να γίνει χαμός. Δεν πειράζει που θα βρέχει. Θα σταματήσει, να ξέρεις. Στο Μαρούς έχει ήλιο ταυτόχρονα. Είναι αυτό ακριβώς. Απορείται όλοι με αυτά που λέμε, αλλά πραγματικά είναι όπως μας ενημερώνουν εδώ πέρα τα μηνύματα των ακροατών. Θρακομακεδόνες επίσης βρέχει. Αυτά.
1: Ο καιρός είναι mix and match, υπέροχος.
0: Καρκίνος. Καιρός είναι καρκίνος. Έχει τη διάθεση καρκίνου.
2: Τι έχει η διάθεση
0: καρκίνου. Κλαψίγελος, τρέλα. Σήμερα γελάμε, με αύριο θυμώνουμε, χθες κλαίγαμε. Αλλά μεθαύριο θα είμαστε πολύ καλά και ανεξάρτητοι τελείω.
1: Συγγνώμη, αυτά τα λες κάπως πολύ συγκεκριμένα.
0: Όχι, όχι, λέω για τους καρκίνους.
1: Ξέρεις κανένα καρκίνο που να είναι έτσι?
0: Τώρα θύμωσα, είμαι θυμωσιάρα, δεν θέλω, θέλω την άλλη. Μετά ξεθύμωσα. Μετά. Θέλει κανείς κάτι από κάτω από τον αυτόματο πολιτή?
1: Συγγνώμη, περιγράφεις τόση ώρα εμένα, λες.
0: Είναι ο καιρός αυτός, να ξέρετε. Και έχουμε και σουσουδάκια τώρα, θα τα φέρει η κυρία Χαΐνη.
1: Καλά, θα σου πω εγώ.
0: Σουσού.
1: Θα ξεκινήσω με Ελένη Φουρέιρα σήμερα τα σουσού μου, η οποία χθες το βράδυ παρουσίασε το νέο της επαγγελματικό βήμα.
0: Τι έκανε?
1: Μαγιό.
0: Okay.
1: Μαγιό, πάρα πολύ ωραία, σε συνεργασία με μια εταιρεία. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν μου έχει τραβήξει την προσοχή η νέα της συλλογή μου. Έχει τραβήξει την προσοχή η εμφάνισή της, η οποία ήταν χθες βοήθεια, φωτιά και λαύρα. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Φορούσε ένα πολύ ωραίο διάφανο φορεματάκι. Όταν σας λέω διάφανο, εννοώ διάφανο. Βλέπω και τον αφαλό της, μπορώ να σας ενημερώσω.
0: Εντάξει, αλλά είχε από μέσα μία φόδρα λίγο πιο μαύρη. Για να δω.
1: Τι λες? Τι βλέπεις?
0: Ναι,
1: ποια διάφανη φόδρα?
0: Εδώ και εδώ, εκεί που είναι, που τελειώνει πάνω στο μπούστο, ναι, στο σημείο, έχει κάτι πιο μαύρο. Αυτό εννοώ.
1: Ναι,
0: δεν φαίνεται, ναι, δηλαδή, εδώ δεν φαίνεται.
1: Εδώ,
0: κάτι, στο, και εδώ επίσης δεν φαίνεται.
1: Στο κάτω μέρος έχει είναι φόδρα. Ρούχο, στο ρούχο. Πάνω μέρος, εγώ θεωρώ ότι έχει φορέσει.
0: Όχι, είναι το ρούχο, δεν στο ρούχο.
1: Κάλυμα, τέιπ.
0: Χραπ, μέχρι εδώ πάει.
1: Έχει,
0: το ρούχο
1: έχει,
0: είναι
1: κάλυμα,
0: και κλειμένο.
1: Έχει κάλυμα. Νομίζω ότι είναι κάλυμα πάνω στο στήθος της, αυτό που βλέπω. Δεν καταλαβαίνω αν είναι κεντυμένο ή όχι. Αλλά όπως και να έχει, ήταν κούκλα, συγκλονιστική εμφάνιση και πάρα πολύ ωραίο μαλλί και πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Έδωσαν εκεί πέρα το παρόν παρουσίες γνωστές. Φέης Κορδά, Σύση Χριστίδου, Δανάη Μπάρκα, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Νίκος Κοκλώνης, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Εμφανίστηκε κόσμος και δουνιά. Αθηνά Οικονομάκου, να συνεχίσω, μπορώ
0: όχι,
1: να πω
0: δεν
1: όλοι.
0: Όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Καταλάβαμε γιατί δεν πήγαμε σε αυτό το πάρτι, ευχαριστώ.
1: Άρα.
0: Μόλις πει. Ευχαριστούμε.
1: Ποιον είπα τώρα που δεν σου άρεσε?
0: Ήταν, πάρα ήταν συνολικό το, το ζήτημα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μαζικό.
1: Ήταν εντυμένοι όλοι και όλες, μπορώ να σου πω. Είδα ωραία, πολύ ωραίες εμφανίσεις. Καλορίζικο το νέο της επαγγελματικό βήμα.
0: Καλοφόρετα.
1: Καλοφόρετα τα μαγιό να πάνε καλά οι πωλήσεις. Και φεύγω από την Ελένη.

0: Φουρέιρα, αλλά συνεχίζω με τραγούδι και πάω στη Σελίν Ντιόν, όπου τα παιδικά της χρόνια θα γίνουν σειρά, παιδιά. Μια δραματική σειρά θα μεταφερθεί στην τηλεόραση. Θα είναι τα πρώτα της χρόνια. Growing Up Ντιόν, συγγνώμη. Θα είναι ο προσωρινός τίτλος που έχει δοθεί στο project. Για πρώτη φορά που η οικογένεια της διάσημης τραγουδίστριας θα στηρίξει επίσημα μια δραματοποιημένη μεταφορά της παιδικής της ηλικίας. Παραγωγός της σειράς είναι ο αδερφός της και η παραγωγή βασίζεται στο βιβλίο Dion, A Family Saga, το οποίο είχε γράψει ο ανιψιός της Jimmy Dion. Όπως καταλαβαίνεις, οικογενειακή υπόθεση.
1: Βέβαια, εννοείται, όλοι μέσα στο πρόγραμμα και όλοι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα που θα βγάζουν χρήματα.
0: Ναι,
1: από το κεντρικό όνομα, δεν είναι η πρώτη που το κάνει. Έχει ενδιαφέρον η ζωή της Σελίν Ντιόν και τα χρόνια τα μετά με τα προβλήματα υγείας της, αλλά φυσικά έχει και η ζωή της πολύ ενδιαφέρον για το πώς εξελίχθηκε, πώς μεγάλωσε, τις σπουδές της, τι έκανε και πώς έγινε αυτό το μεγάλο και τεράστιο όνομα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το casting και όπως καταλαβαίνεις θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα την ενσαρκώσει, αλλά περιμένουμε πώς και πώς γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πώς και πώς να περιμένετε και για άλλα πράγματα. Θα σας πω τώρα εγώ για ποια πράγματα, για πολύ ωραία ειβεντάκια. Γιατί τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, παιδιά, αλλά και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festivals. It's 3 cents Paloma Season. Αγαπάμε Paloma, εννοείται. 31 Μαΐου, This is Athens City Festival Closing Party. Athens Disco στην Οδό Αθηνάς, σημειώστε το, στις 4 Ιουνίου. Πέρε Ούμπου με την Ευαγγέλια και στις 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με τον Κορίλα. Μιλάμε για ζωηρές φυσαλίδες, μιλάμε για λαμπερό ροζ χρώμα και φυσικά την πιο απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there, Paloma Believers. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Βάραμε. Okay.
1: Χρησιμοποιώ, πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892
5: παρουσιάζει
4: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
5: New World
4: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Music 892.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Το καλοκαίρι φέτος.

0: Με εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: ξέρει τι γίνεται με το Χιουγκέλ, παιδιά, ο οποίος βγάζει το ένα κομμάτι πίσω από το άλλο και άλλο κομμάτια βγάζει τώρα. Τον Ιούνιο έρχεται στην Ελλάδα. Μιλάμε ο πανικός ο ίδιος. Και πανικός θα γίνει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, όποια είναι τα σχέδιά σας. Γιατί στο Designer Outlet Athens κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping, διασκέδαση και μοναδικές προσφορές από αγαπημένα designer brands. Και τώρα το εκδοτικό χωριό θα υποδεχτεί το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα, με αμέτρητες σπορτ επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Από τις 29 Μαΐου, δηλαδή από αύριο, μέχρι και 1η Ιουνίου, μικροί και μεγάλοι θα μπουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Games Days, με συναρπαστικά παιχνίδια, αποστολές γεμάτες περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γι' αυτό σας λέω, είναι και για μικρούς, είναι και για μεγάλους. Και επίσης να σας πω ότι το Designer Outlet Athens έχει και όλα όσα αγαπάτε και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Και μπορείτε φυσικά να μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, ακριβώς τα μισά της εκπομπής. Εμείς είμαστε εδώ, συζητάμε, βλέπουμε την επικαιρότητα, ακούμε μουσική, παρακολουθούμε και τα του καιρού, τα οποία είναι αλλοπρόσαλα. Το ξέρετε, πότε βρέχει, πότε δεν βρέχει. Σε άλλες, δηλαδή, μπορεί τώρα, ας πούμε, να είσαι μια περιοχή και να μην βρέχει και να στρίψεις ξαφνικά, να αλλάξει γειτονιά και να στο κάνει λούτσα το αυτοκίνητο. Μην απορείτε, είναι τα τρελά του καιρού, είναι τα τρελά του Μαγιού. Τελειώνει ο Μάιος όμως, διανύουμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Και έτσι θα πάει, δεν θέλω να σε ταράξω.
1: Με βροχές.
0: Ναι.
1: Το είπα.
0: Ναι. Και το νιώθω εγώ. Το νιώθω στα κοκαλά μου.
1: Άμα το νιώθεις εσύ, είναι σίγουρο, εντάξει. Λοιπόν, τώρα είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη έχουμε top 10. Έχουμε τη λίστα με τα 10 πράγματα που βγάζουμε και ψηφίζετε κι εσείς και μας λέτε και συμπληρώνουμε δηλαδή όλοι μαζί αυτή τη λίστα. Τη λίστα των Εντελούλου. Και σήμερα ψάχνουμε τα top 10 σημεία. Δεν θα πω προορισμούς, θα πω σημεία ή τέλος πάντων εκπλήξεις που μπορείς να κάνεις για πρόταση γάμου.
0: Α, σήμερα το θέμα εορταστικό. Τώρα που είναι και καλοκαίρι.
1: 10 μέρη, top μέρη, έτσι.
0: Top
1: τα
0: μέρη.
1: 10 καλύτερα μέρη για να κάνεις πρόταση γάμου.
0: Να σου πω τώρα, θέλεις μέρη τύπου Παρίσι, ξέρω εγώ, Χανιά ή θέλεις
1: καταστάσεις,
0: παραλία,
1: ρε παιδί,
0: αυτό
1: ό,τι
0: εκείνο.
1: Θέλεις και το Παρίσι, μπορεί αν το ψηφίσουν να είναι ένα μέρος, γιατί είναι όντως ένα μέρος.
0: Έχω δει στο TikTok 7.000 προτάσεις γάμου στο Παρίσι.
1: Ναι, καταλαβες, αυτό σου λέω. Αλλά μπορεί εσύ να έχεις ένα σκηνικό καλύτερο.
0: Όχι, εγώ το έχω.
1: Γι' αυτό ας το πούμε σκηνικά, 10 σκηνικά. Top 10 σκηνικά για να κάνεις πρόταση γάμου.
0: Εγώ θεωρώ το ιδανικό ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βάλει τη φαντασία του. Αλλά θα ήθελα, ας πούμε, κάτω τύπου και λίγα κεράκια και στρωμένο έτσι, σαν μία ψάθα, ας πούμε, και δύο κρασάκια πάνω και να κάνεις να δεις το ηλιοβασίλεμα. Και εκεί που δεν το περιμένεις, τσακ, να ένα δαχτυλίδι. Μα πώς βρέθηκε εδώ, θα βάλω το δάχτυλό μου.
1: Δεν το περιμένει, λέει, που από το αυτοκίνητο που θα κατέβει θα προχωράει με το ένα χέρι μπροστά. Πώς κυνηγούσε η Παρθένα Χοροζίδου τον Ακύλα στο τέλος του τραγουδιού, στο φέρτο που έδειχναν τα χέρια. Έτσι θα πήγαινε σε όλη την παραλία, που δεν θα το καταλάβαινε κιόλας.
0: Καλέ.
1: Μην τα παρήγγελες και εσύ τα κρασιά, Μαρή. Αυτό φοβάμαι.
0: Τα κρασιά.
1: Μην το έχεις φτιάξει όλο το σκηνικό, γιατί δεν το περίμενες.
0: Υπάρχουν ειδικά catering που έρχονται και σου στείλουν αν χρειαστείς κάτι. Πάντως να το έχεις στο μυαλό σου.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο συναισθηματικούλης.
0: Δεν είναι συναισθηματικό το ηλιοβασίλεμα και η παραλία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι πρέπει να πας σε ένα μέρος το οποίο ενώνει το ζευγάρι. Μα θα είναι. Το μαγαζί που βγήκαμε πρώτη φορά ραντεβού.
0: Ναι.
1: Μα θα είναι το πάρκο που φασωθήκαμε πρώτη φορά και ανταλλάξαμε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τσαλιά. Δεν ξέρω.
0: Φοβήθηκα.
1: Θα είναι. Αν ήμασταν συμμαθητές, θα είναι το σχολείο μας.
0: Μα να πας να κάνεις πρώτα σιγά μου στο σχολείο.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί.
0: Δεν ξέρω,
1: είναι συμβολικό. Είναι συμβολικό.
0: Συμβολικό είναι, αλλά δεν μου βγάζει το.

0: το
1: ναι, γιατί στέλνεις τα τέλειο βασιλέματα και τα κρασιά στην παραλία. Τι να σε κάνει, τι να σε κάνει το σχολείο.
0: Δεν το, μα δεν είναι το πρόβλημά μου το αν ήρθα ένα κρεβό.
1: Ας έβγαινες πρώτο ραντεβού σε λίγο βασίλεμα, να γινόταν εκεί.
0: Αν βγω πρώτο ραντεβού σε λίγο βασίλεμα, λογικά θα παντρευτώ αυτόν.
1: Α.
0: Κατευθείαν.
1: Δεν θέλει πολλά. Ένα λιοβασίλεμα θέλει. Παιδιά, δώστε το να το τελειώνουμε.
0: Μία και έξω, 100%.
1: Δεν ζητάει πολλά πράγματα.
0: Πρέπει να το σκεφτεί μόνος του όμως. Δεν θέλω να το πω εγώ, κατάλαβες.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Top 10 σκηνικών για πρόταση γάμου. Περιμένουμε τα καλύτερα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε στον αέρα σε νεκροταφείο, λέει ο Παντελής.
0: Δεν αντέχω, μωρέ.

0: Θα το έπινε ένα milkshake τώρα. Σοκολάτα μπανάνα. Πολύ ωραία.
1: Μπανάνα. Παιδί.
0: Σοκολάτα μπανάνα. Σας ζητήσαμε να μας πείτε 10 σκηνικά για να κάνεις μία πρόταση γάμου. Η Αστερόπη διάλεξε παραλία με ηλιοβασίλεμα. Πολύ ωραίο, όντως. Εγώ το πρώτο μέρος που, το μέρος που κάνατε το πρώτο ραντεβού. Όποιο και να είναι αυτό. Όπου και αν πήγατε για πρώτο ραντεβού, είναι έτσι πολύ ωραίο συμβολικό. Βέβαια, πάρα πολλοί κόσμος κάνει σε ταξίδια. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το Παρίσι. Είναι ωραίο το Παρίσι, κακά τα ψέματα για πρόταση γάμου, αλλά κάντε το λίγο διαφορετικά. Ετοίμασε, ας πούμε, ένα πικνίκ.
1: Ναι, το ακούω πάρα
0: πολύ. Κάντε το λίγο πικνίκ. Έτσι. Πάνε πάνω στο. Κάνε μια βαρκάδα. Κάπως
1: ωραία,
0: λίγο έτσι να γίνει. Όχι απλώς μόνο μπροστά στον πύργο του
1: Άιφελ.
0: Ναι.
1: Ποτάμι.
0: Λίγο για να το κάνεις διαφορετικό.
1: Έχω δει ότι στείνουνε το ένα δίπλα στο άλλο τα σκηνικά, τα έχουν έτοιμα αυτά με τις καρδιές και τα λουλούδια και είναι 3-4 στη σειρά και είναι όλοι φωτογράφοι για να το βγάλουν μεμονωμένα.
0: Ναι. Να, σε μπανιέρα μας γράφει εδώ πέρα
1: μπανιέρα.
0: Η Γιώτα, ναι, γεμίζεις μπανιέρα, κάνετε μαζί μπάνιο και λες αγάπη μου να πάρουμε και ένα κρασάκι, ένα ποτάκι ρε παιδί μου έτσι, αλλά θέλει μπανιέρα μεγάλη μας γράφει, όντως σε μια ειδική περίπτωση μπανιέρας, και εκεί ξαφνικά λέει να βγει και να γίνει ο χαμός. Φιλικό μου ζευγάρι πήγε να κάνει αυτό το πράγμα με την μπανιέρα, θέλω να σας πω. Και μάλιστα ο γνωστός έβαλε το δαχτυλίδι
1: στο ποτήρι.
0: Μέσα στο ποτήρι.
1: Ωραίο.

0: Όπου ήρθε αυτό και χύθηκε όλο μέσα και ψάχναν το δαχτυλίδι και μαλώσανε μετά αυτοί δύο γιατί για τίποτα δεν είσαι, τον άρχισε μετά η πλέον γυναίκα του και μια αυτό γιατί σηκωθήκαν, βγήκαν, στεγνώσαν, βγάλανε το τέτοιο να φύγει το νερό αλλά ταυτόχρονα
1: να
0: φοβήθηκαν
1: να μην φύγει.
0: Το είπε αυτός ότι κάπου είχα το δαχτυλίδι, αγάπη μου, το χάσα. Και καταστράφηκε
1: τέλειο.
0: Όλο το
1: τέλειο. Κρίμα. Εντάξει, αυτό είναι να είσαι άτυχος, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Στην Βενετία μέσα σε γόνδολα.
1: Ωραία.
0: Μας γράφεται εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Το έχω δει και αυτό. Πολύ πεγμένο, αλλά ωραίο.
0: Ναι. Στη λίμνη Κόμο επίσης. Έκανα πρόταση στην κοπέλα μου και πλέον γυναίκα μου. Πολύ ωραίο, Χριστό. Μπράβο. Μπουκάλες επίσης, κατάδυση δηλαδή μας λέει ο Μιχάλης, με το έτερο νήμιση και έχεις ήδη κρύψει από τι σου κάνω, τι μου... Ναι, όντως.
1: Όχι, λυπάμαι.
0: Εντάξει, εκτός άμα κάνανε ρομαντικό σεξ, ρε παιδί μου, και ήταν πιο γλυκό.
1: Ό,τι και να είναι σεξ, είναι σεξ. Εκείνη την ώρα μπορείς να πεις ότι θα κατεβάσει και το φεγγάρι. Θα σε πιστέψουμε.
0: Με μια απλή χαλαρή μέρα με σουβλάκι στο σπίτι, μας γράφει ο Νίκος.
1: Λαϊκό, αγοράζω.
0: Και ο Χάρης λέει με θέα όλη τη Φλωρεντία. Πλατεία Μικελάντζελο, Φλωρεντία.
1: Και αυτό καλό.
0: Φλωρεντία, ωραία παιδιά.

0: Σπουδαίο μήνυμα από την ΦΕΗ, παιδιά, στον περιφερειακό Γαλατσίου με σουβλάκια. Αυτή είναι ωραία πρόταση. Πολύ κόσμο μαζεύει εκεί πέρα, παιδιά. Είναι η καλύτερη θέα της Αθήνας.
1: Ναι, αλλά να είστε λίγο πιο μόνοι σας τώρα. Μην γίνεται όλο αυτό ο
0: πανικός. Δεν μπορείς να είσαι μόνος.
1: Ναι, εκτός αν πας πρωί-πρωί.
0: Πρωί-πρωί θα το κάνεις την πρόταση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ξημερώματα. Να είναι η ώρα μετά τις 3. Να είναι 4-5, αυτό εννοώ.
0: Πάλι, εγώ έχω περάσει και 5 ώρα εκεί πέρα. Γίνεται αστερόπι με αυτοκίνητα.
1: Τι έκανες 5 ώρα είσαι στον περιφερειακό Γαλατσίου?
0: Γυρνούσα. Γυρνούσα από έξω. Εδώ απλώς πήγα από τον πάνω δρόμο. Και έχει τα μάξια, δεν ξέρω. Είναι και ένα ωραίο σπότ,
1: είναι σπότ
0: όμως.
1: Εντάξει, σπότ.
0: Είναι φανταστικό. Η Έγλη, λέει, μου έκανε πρόταση στον Λυκαβητό.
1: Ναι.
0: Εκεί που πηγαίναμε ως φοιτητές και καθόμασταν, δεν με είχε προειδεάσει καν. Εγώ, λέει, βόλταρα με το. Τη γράφει. Εγώ βόλταρα με το κοτσάκι, με φόρμα και σαγιονάρες. Και όταν γονάτισε, έβαλα τα κλάματα και γελούσαν κάτι τουρίστες που έτρωγαν δίπλα μας πατατάκια. Βέβαια, αυτό περιγράφει αρκετά και το γάμο μας.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι τώρα
0: ωραίο
1: στο
0: ήταν.
1: Δικό σου team, γιατί εκεί που γνωριστήκανε.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο. Δεν είναι ωραίο σαν τέτοιο αυτό, συμβολικό πολύ. Αν είσαι του συμβολισμού, ρε παιδί μου. Τώρα, άμα θέλεις τα λούσα και έχεις ονειρευτεί πράγματα και αυτά και μπανιέρες και δαχτυλίδια και αυτά, οκ. Okay. Η δικαίωμα και αυτό. Κανονικά μία φορά. Κανονικά. Μία φορά είναι η πρόταση γάμου.
1: Ναι,
0: στην καλύτερη, ας πούμε, κατάλαβες. Οπότε λες ότι αν θέλεις να το ζήσεις, να το ζήσεις. Επίσης, η Μαριέτα μας έγραψε μήνυμα. Καλησπέρα και πολλά φιλιά. Φίλος σε ταξίδι στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Φορώντας μάσκες, χαζεύοντας το βυθό,
1: ναι,
0: το ζευγάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός ανέβηκε από πιο βαθιά που ήτανε.
1: Ναι.
0: Και κρατούσε το μονόπετρο και τον είδε, λέει, άλλη με τη μάσκα να έρχεται
1: θα
0: και
1: κλαίγα.
0: Να αναδύεται.
1: Θα κλαίγα.
0: Ούτε η Άριελ τέτοια πρόταση.
1: Εντάξει.
0: Ρε Μαριέτα, αυτή ήταν η φεγγαροντημένη.
1: Υπέροχο,
0: ήταν,
1: υπέροχο, υπέροχο. Να ζήσουν, να μην χωρίσουν ποτέ. Μου άρεσε πάρα πολύ η πρότασή τους.
0: Ναι, είδες. Ίσως αυτό που θέλετε κυρίως τα κορίτσια είναι ο άλλος όχι μόνο να κάνει απλώς μία πρόταση γάμου. Να ζοριστεί.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: θέλουμε
0: να παιδευτεί.
1: Να έχει σκεφτεί. Να έχει σκεφτεί, να έχει βάλει το μυαλό του να
0: ναι,
1: δουλέψει.
0: Αυτό που λες εσύ για να σκέψει.
1: Να δουλέψει και να πει τι θα μου άρεσε.
0: Για μας είναι κούραση.

0: το λέω, είναι δουλειά. Δηλαδή τώρα εσύ χάρηκες που άλλος κολύμπησε πιο βαθιά χωρίς τέτοιο.
1: Σιγά, ρε.
0: Με μάσκα και βγήκε από κάτω. Θέλεις ηλιοβασίλεμα στην παραλία.
1: Μια βουτιά σε βάλαμε να κάνεις. Δεν σε βάλαμε να σκάψεις, να μπεις μέσα σε ορυχείο.
0: Κάτι να εσύ εύκολη είναι βουτιά, νομίζεις. Κάτι να, γιατί δεν
1: πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια βουτιά για να πας λίγο μέτρα παρακάτω.
0: Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό σας, αρέσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό. Απλώς μην.
1: Δεν σε βάλαμε να σκαρφαλώσεις και να βγεις από γκρεμό από κάτω πάνω.
0: Όχι, αλλά με έβαλες να στήσω ολόκληρο σκηνικό στην παραλία για ηλιοβασίλεμα και να φέρω και κρασιά.
1: Βάλε μια ψάθα, ρε. Και πάρε και ένα κρασί από το περίπτερο, σκασίλα μου. Και το ηλιοβασίλεμα έτοιμο θα είναι.
0: Να κάτσεις.
1: Εσύ θα το ανάψεις.
0: Να συγχρονιστώ με το ηλιοβασίλεμα τι ώρα θα πρέπει να σε πάρω, να έρθω να σε. Να αργήσεις καταρχάς. Άλλο αυτό. Να αργήσεις, να κατέβεις, να χάσουμε το ηλιοβασίλεμα, να τρέχουμε μετά, να θυμώσεις, να θυμώσεις που...
1: Το ηλιοβασίλεμα δεν το χάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Μου πεις ότι θα πάμε για ηλιοβασίλεμα, θα είμαι στην ώρα μου.
0: Να θυμώσεις που χάσαμε το ηλιοβασίλεμα και φταίς εσύ, αλλά με μένα θα θυμώσεις που δεν έγινε η πρόταση.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι σαν να το έχεις κάνει...
0: Με το αποτέλεσμα, ποιο είναι... Την
1: ποιο?
0: Επόμενη μέρα να με βάλεις να το ξανακάνουμε για να βγεις φωτογραφία.
1: Εγώ. Δεν υπάρχει
0: αυτό,
1: τέτοια περίπτωση.
0: Αυτό, παιδιά, είναι. Αυτό θέλουν. Τελείωσε. Αυτό είναι.
1: Δεν θα έχω πιάσει καν
0: την
1: το κινητό μου σε τέτοια
0: φορά
1: περίσταση.
0: Θα μου πεις, θες να το ξανακάνουμε αύριο, γιατί ηλιοβασίλεμα δεν προλάβαμε, φωτογραφίες δεν προλάβαμε, instant.
1: Α,
0: δεν στείλαμε στα instant και στα facebook.
1: Με λέει πάρα πολύ ρηχή αυτός ο άνθρωπος χωρίς κανένα λόγο και εγώ απλώς ζήτησα ένα ηλιοβασίλεμα. Τίποτα άλλο.
0: Σε προκαλώ να δούμε ηλιοβασίλεμα με προβατίνα τζατζίκι και μπύρα παγωμένη. Εδώ
1: ποιος
0: πέρα ένας φίλος στέλνει μήνυμα.
1: Ακούγεται καλό.
0: Ενώ ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, εμένα μου έκανε πρόταση στο closing party του μπαρ που είχαμε, λέει, στην Πάρο. Είχα και γενέθλια και την ώρα που έσβησα τα κεράκια μου έκανε, λέει, την πρόταση.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και έπαιξε ένα βίντεο ξαφνικά με φωτογραφίες μας.
1: Α, καλά.
0: Και στο τέλος έλεγε, θα με παντρευτείς.
1: Α, καλά, δεν θα με είχατε βρει. Δεν θα είχα φύγει σαν ψέμα.
0: Ωραίο.
1: Σίγουρο
0: αυτό.
1: Κλάμα.
0: Ωραίο αυτό με την.
1: Τέλειο.
0: Γιατί ήταν και. Είναι και όλο μαζί, είναι και φίλοι.
1: Θα είχε βάλει και τραγούδι από πάνω εκεί στις φωτογραφίες. Καλά. Αυτό είναι συνταγή επιτυχίας. Εκεί δεν υπάρχει θέμα να σου πει όλο όχι για αρχή.
0: Ναι.
1: Ήθελε πάρα πολύ τον έσου.
0: Επίσης λέτε πάρα πολύ για σινεμά. Χιλιοπεγμένο κι αυτό. Αρκετό, αρκετά.
1: Παλιό.
0: Και επίσης μας λέτε και για πτήση, όπου η αεροσυνοδός λέει και εσύ σηκώνεσαι και λες συγγνώμη, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Αυτά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Σαν ταινία.
0: Σαν ταινία, ναι. Αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει, αν αποφασίσεις να το κάνεις δημόσια, είναι μια απόφαση. Εμένα, οι δημόσιες προτάσεις γάμων, το έχω ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τις θεωρώ πολύ καταπιεστικές. Που πρέπει να το κάνεις, να σε δει 1 εκατομμύριο κόσμος και να μην μπορείς να αντιδράσει και ο άλλος και να
1: ναι.
0: κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, πες ότι θα το κάνεις. Εκεί εμένα μου αρέσει να το κάνεις σωστά. Δηλαδή, θα εκτεθείς μπροστά στον κόσμο.
1: Αχα.
0: Και θα τα πεις όλα.
1: Όλα.
0: Δεν θα βγάλεις ένα δαχτυλίδι μόνο. Θα βγάλεις λόγο ότι σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Θα κάνεις μια ερωτική εξομολόγηση
1: δημόσια.
0: Φίλε,
1: αυτό είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, άμα θες.
1: Καλύτερα να κάνεις τη βουτιά.
0: Άμα θες να το κάνεις δημόσια και να σε δει όλος ο κόσμος, θα το κάνεις σωστά. Δεν θα βγάλεις μόνο ένα δαχτυλίδι και θα γονατίσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Αυτή είναι η γνώμη σου, αλλά ποιος θα το κάνει. Εκεί θα πέσει και από αλεξίπτωτο για να σου φέρει το δαχτυλίδι αντί να μιλήσει και να τα πει όλα αυτά.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάμε. Υπάρχουμε, είμαστε ζωντανοί, είμαστε εδώ πέρα. Δεν κρυβόμαστε. Πώς να το κάνουμε τώρα αυτό.
1: Ναι, ναι. Μιας και είπα για γκρεμούς και βουνά και ωραίες θέες, να περάσω σε άλλο θέμα, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί και να κρυφτεί τόσο που μιλάει. Και να σας πω, παιδιά, ότι στο βουνό. Στο βουνό είναι η ωραιότερη θέα, στο καζίνο της Πάρνηθας πιο συγκεκριμένα, που σε μια εβδομάδα και κάτι ψηλά από τώρα έχει και μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου στο Regency Casino Mont Parnasse. Θα κάνουμε δικό μας ένα DF. SK500, 5 Ιουνίου 12 το βράδυ, θα ανέβουμε με το δικό μας το αμάξι και θα κατέβουμε με το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Καλησπέρα στον Στράτο. Διακοπές Χαλκιδική. Η γυναίκα έχει τρέλα με τα τάπερ.
1: Ναι.
0: Βρήκα καμιά δεκαριά τάπερ που μπαίνει το ένα μες στο άλλο.
1: Ωραίο.
0: Και στο μικρότερο ήταν το δαχτυλίδι μέσα και της το εμφάνισα.
1: Α, βλέπεις, και αυτό σκέφτηκε.
0: Άμα ήταν και λερωμένα,
1: θα
0: της έλεγες μετά πλύντα κιόλας. Αφού θα με παντρευτείς.
1: Ρε, πάνω που να... πάει να το φτιάξει αυτός ο άνθρωπος.
0: Για να μπαίνει και στο νόημα.
1: Κλείσει το στόμα
0: να
1: σου, μωρέ.
0: Μπράβο, Στράτο.
1: Ποιο νόημα.
0: Να μπαίνει στο νόημα.
1: Δώστε μου μια παντόφυλα. Δώστε μου μια παντόφυλα, ότι τη φέρω στο κεφάλι να σκάσει.
2: Όχι, όχι, δεν θα με ακουμπήσει.

0: αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
17: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
18: What is this?
19: It's what I'm trying to figure out.
17: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
20: Pull me up. What do you see?
17: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
21: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρα.

0: Εμπιστοσύνη που μετράει.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Γεια σας και χαρά σας, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε guys, 60 ολόκληρα λεπτά έμειναν ακόμα με Ντελούλου, με Αστερόπη και Ευθύμη, εδώ που ακόμα έξω έχει φως.
6: Και παράλληλα έχει και φεγγάρι. Έχει βγει η Πανσέληνος που θα είναι την Κυριακή Πανσέληνος, αλλά είναι μεγάλο φεγγάρι και φαίνεται τέτοια ώρα στον ουρανό.
5: Έτσι ακριβώς. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα ήρθε από το Θάνο σχετικά με τις προτάσεις γάμων. Εγώ έκανα πρόταση γάμου στην κοπέλα μου στην Φοντάνα τη Τρέβη στις 3 τα ξημερώματα, που δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά επειδή ήταν αυθόρμητο και όχι προγραμματισμένο, τις έκανα πρόταση χωρίς δαχτυλίδι και ευτυχώς δέχτηκε και της άρεσε.
6: Ωραίο. Αλλά εντάξει.
5: Το ωραίο η Αστερόπη το είπε παγωμένη. Με ένα χαμόγελο, ζορίστηκε να πει ωραίο.
6: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, άμα του ήρθε εκείνη τη στιγμή και το σκέφτηκε, χαλάλι, τι.
5: Εμένα,
6: να
5: ας πούμε, αυτά τώρα μου αρέσουν. Δηλαδή, ας πούμε, αν έβρισκες μια χαρτοπετσέτα,
6: ναι,
5: ή ένα καλώδιο, εκείνη την ώρα που σου ήρθε ξαφνικά να κάνεις πρόταση γάμου, θα έκανες ένα ψεύτικο δαχτυλίδι.
6: Αυτό κατάλαβες.
5: Θα τύλιγες κάτι στο δάχτυλο, ρε.
6: Χρειάζομαι κάτι για το συμβολισμό, ρε παιδάκι μου. Κι ας ήταν και ένα σκουπιδάκι. Γι' αυτό είπα το ωραίο παγωμένο, γιατί μου αρέσει αυθορμητισμός και δεν θα στο χαλάσω που το σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή. Αλλά κάτι μου λείπει. Κάτι για να ολοκληρωθεί. Ή και ένα ροδοπέταλο, μου αρκεί, μου φτάνει.
5: Ροδοπέταλο. Άρα δεν θες κάτι να μπει στα δάχτυλά σου. Θέλεις κάτι να σου δώσουν.
6: Ναι.
5: Δεν είναι ότι πρέπει να βάλουμε κάτι.
6: Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αστήλιγε το δάχτυλό μου με ένα τέτοιο. Ναι, με ένα πέταλο, ας το έκανε έτσι
5: εικόνα,
6: από πάνω.
5: Περιφορά, να σε βάλουμε λουλούδια.
6: Μάμα σου βάλει έτσι ένα πέταλο από πάνω και το καλύψει, φαίνεται σαν δαχτυλίδι πλατή.
5: Της έκλεψα ένα δικό της, λέει, για να της το δω. Και μετά λέει, πήρα και ένα κανονικό.
6: Το έχουν κάνει και στους τάβλους η Ρίτα Ζαΐμ. Αυτό το δαχτυλίδι της γιαγιάς μου.
5: Έλα παιδιά, είστε πολύ ωραίοι, Θάνο. Μπράβο. Πολύ, μας έστειλε και φωτογραφία.
6: Πολύ ωραία. Μπράβο, με το δικό της δαχτυλίδι. Τέλειο.
5: Ελάτε να παίξουμε 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Άσε το όχο λέγεται το παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσετε το τραγούδι. Πρέπει να συνεχίσετε τους στίχους, ουσιαστικά να ξέρετε ελληνικά τραγούδια, για να μπορέσετε να κερδίσετε πολύ ωραίο ρολόι ουζού, το οποίο κάνει και για πρόταση γάμου. Αντί για δαχτυλίδι, το περνά στον καρπό, τελειώνει.
6: Μια χαρά και πιο μεγάλο κιόλας, για να είσαι σίγουρος, σίγουρη ότι θα δεχτεί. Το διεκδικείτε τώρα γράφοντας παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892, και μπείτε και στο ανανεωμένο e-shop της Ούζου, ούζου.gr, για να δείτε και τι σχέδια έχουν.
5: Παιχνίδι κενό και όλο αυτό εντελώς δωρεάν στο 6939892892. Τα λέω σιγά γιατί κάνετε παράπονο ότι τα λέμε πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνετε να στείλετε μήνυμα. 6939892892. Παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ ωραίο ρολόι θα πάρετε. Ρολόι Ούζου από εμάς για εσάς, το νου σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω.
2: Ναι.
3: Παιδιά, το έχω, να ξέρετε.
0: Πώς σε λένε εσένα που το έχεις?
3: Είμαι η Ρούλα.
0: Ρούλα, τι γίνεται?
3: Καλά, παιδιά.
0: Πόσο χρονών είσαι, Ρούλα?
3: Είμαι 36.
0: Είσαι 36 χρονών, παιδί 90's, έτσι, του 90.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι στον ιδιωτικό τομέα, ασχολούμαι με οικονομικά.
0: Με οικονομικά, υπέροχα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι.
0: Τέλεια, σούπερ. Χαιρετισμό εκπομπής, ξέρεις?
3: Φυσικά.
2: Για πες.
3: Να το δώσω.
2: Ναι, καλέ. Πάρα πολύ καλή και τιμοπόλεμη.
0: Ήρθε η ώρα να
3: παίξουμε. Σας ακούω κάθε μέρα, είσαι αγαπημένη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, φίλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι έτοιμη για να παίξουμε?
3: Ναι.
0: Ωραία, άκουμε ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα.
4: Καλύτερα δεν γίνε.
0: Απόψε θα περάσουμε καλά. Αφού τσιγκανιτά σου τραγουδήσουν με τα ουλιά ουλιά
4: και βιολιά.
0: Τι, άντε να γίνουν όλα στάχτη. Χορεύεις και μας.
3: Έχεις πάρει τα μυαλά. Απόψε η νύχτα είναι δική σου, είσαι μια θεά. Δικιά μας.
0: Και το άλλο. Άντε ρε γκίνα, σοκαβέλα. Πες το. Ντύλαταμα, ντύλαταμα. Γκάλα καμπερά.
2: Α, καλά.
0: Άντε σοκαριέ, σοκαβέλα. Νικοκυρία.
3: Νικοκυρία.
0: Μπράβο, πάρτε.
2: Άι,

0: Μπράβο φίλοι, μπράβο, συγχαρητήρια, κέρδισες. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Και σε εσένα.
1: Είσαι υπέροχη.
0: Γεια γεια, bye, φιλιά, φιλιά.
2: Πολλές περιοχές στην Αθήνα έχουν χειροκροτήσει αυτή τη στιγμή για σένα.
0: Τραγουδάρα, παιδιά. Έχω χορέψει ατελείωτα τσιφτετέλια πάνω στο τραπέζι.
2: Δεν αποκλείεται.
0: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
2: Θέλω να δω βίντεο από αυτά τα τσιφτετέλια.
0: Αλήθεια, φοιτητής εκεί πέρα ήταν το τραγούδι μου αυτό με το που ξεκινούσε το...
2: Στο Ρεγκίνα σου καβέλα, εκεί εξεσάλλανες.
0: Ναι, αυτό πάρα πολύ και επίσης μου άρεσε και το Σοκερντέ.
2: Α,
0: όταν ξεκινούσε και έλεγε «Σοκερντέ», με ψάχνω, λέει, «Πού είσαι?»
2: Πάνω στο τραπέζι. Ναι,
0: πάνω στο τραπέζι. Επίσης το «Σουκαρίε»,
2: ναι.
0: «Άντε Σουκαρίε», τώρα διαπίστωσα ότι κάτι πρέπει να σημαίνει «Σουκαρίε», γιατί είναι και το τραγούδι που έλεγε «Σουκαρίε, Σουκαρίε», να, να, να, να, να, να. Κάτι πρέπει να σημαίνει το «Σουκαρίε», άμα ξέρει κάποιος, γιατί τώρα είδαμε ένα...
2: Αλλά κάτι θα κάνετε κι εσείς στο This is Athens City Festival, στο closing party του στην Athens Disco στην οδό Αθηνά, 31 Μαΐου, γιατί παιδιά η Παλώμα έχει φροντίσει να περνάμε

0: Εξαιρετικά, βάζει την υπογραφή της σε αυτό το πάρτι με One and True Paloma με 3 cents Pink Grape Soda και φυσικά είναι τα πιο intense parties που έρχονται στα πιο hot bars της πόλης και σε street event. Σας είπα, street event ήταν αυτό τώρα, είναι στις 31 Μαΐου την Κυριακή, να πάτε να περάσετε φανταστικά, να αποχαιρετήσετε το Μάιο μοναδικά. 4 Ιουνίου Περεούμπου με Ευαγγέλια, 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με Κορίλα. Θα το ζήσετε παρέα με 3 cents Paloma, με αυτή την υπέροχη γεύση, με αυτό το φανταστικό ροζ χρώμα και φυσικά είναι η πιο intense εμπειρία. Τα λέμε κάπου εκεί και απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα μας ήρθε από τη Βάσο. Το βάζω εγώ προσωπικά στο νούμερο ένα σχετικά με τις ωραίες έτσι προτάσεις γάμων. Όνειρο ζωής μου, παιδιά, ένα ταξίδι στις Μαλδίβες.
0: Ναι.
1: Το αγόρι μου το κανόνισε την εβδομάδα των γενεθλίων μου.
0: Πολύ cute.
1: Και ανήμερα των γενεθλίων οργάνωσε πριβέ δείπνο δίπλα στο κύμα και κάτω από τους κοκοφίνικες. Στο τέλος του γεύματος μου λέει, θυμάσαι πως γνωριστήκαμε? Και του απαντάω, φυσικά, παίζοντας ούνο στο Λύκειο.
0: Ναι.
1: Και εκείνος έβγαλε μία κάρτα ούνο που έγραφε ναι ή όχι.
0: Θα κλάψω.
1: Και κάπως έτσι έγινε η πρόταση γάμου.
0: Τι, σε αυτόν τι πρέπει να κάνουμε, να κολλήσουμε ένσημα για όλα αυτά που έχει κάνει, που λες ότι θέλουμε το δύσκολο.
1: Μπράβο του. Μπράβο του. Αυτός τρεις μήνες μετά δεν πρέπει να σήκωσε τη πέτσα του από τον καναπέ. Δεν πρέπει. Κόμμα και τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Με έχει βρειάσει πάρα πολύ. Ανταλλακτικά γίνονται αυτά τα πράγματα, επειδή τα θέλετε.
1: Όχι, αλλά να μην.
0: Μα το λες, δεν μπορεί να κάνει μια πρόταση γάμου και μετά να σε έχουμε πάσα στα Γιάννενα, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, σου έκανα δείπνο κάτω από τη σκοκοφίνη και θα μαγειρέψω ξανά.
0: Όλη
1: μέρα στην κουζίνα θα είσαι. Μια φορά το έκανα.
0: Παναγία μου, έχω χωρίσει το 2 δευτερόλεπτο.
1: Και φέρε και τις παντόφλες.
0: Καλά! Περίμενε εσύ να ακούσεις, ναι!
1: Και το λεκανάκι λίγο θέλω μανιπέντη σήμερα.
0: Θα το φας στο κεφάλι το λεκανάκι.
1: Λίγο τη φτέρνα θέλω να μου τρίψεις.
0: Αμα θες να την κόψω.

0: Πολύ ωραίες οι προτάσεις γάμων σας, παιδιά. Μια μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή να μιλήσουμε και για αποτυχημένες προτάσεις γάμων. Για προτάσεις γάμων που δεν πέτυχαν. Για προτάσεις γάμων που αρνήθηκε ο άλλος ή άλλη.
1: Δύσκολα.
0: Είναι δύσκολο, εντάξει. Άμα είναι φρέσκο, είναι δύσκολο. Αλλά αν έχουν περάσει χρόνια και έχεις φτιάξει τη ζωή σου.
1: Το θυμάσαι και γελάς.
0: Το συζητάς, εντάξει. Αν γελάς, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά του νομίσματος, ρε παιδί μου. Τι γίνεται να πεις όχι. Αλλά εγώ ήθελα να σε ρωτήσω τώρα σε ένα στερότυπο. Ναι. Γι' αυτό το μεγάλο debate, το δημόσιο ή ιδιωτικό. Πώς θα σου φαινόταν εσένα, ας πούμε, το θέλεις πιο μόνη σου ή δεν θα σε ενοχλούσε να υπήρχε κι άλλος κόσμος μπροστά?
1: Θα ήθελα το ιδιωτικό, αλλά τώρα άμα είναι δημόσιο, ξέρω εγώ, εξαρτάται και τη συνθήκη. Και το πόσο, θα μου πεις, άμα είναι δημόσιο θα έχει πάρα πολύ κόσμο τριγύρω. Ναι.
0: Αυτοί που υποστηρίζουν ότι το ιδιωτικό είναι καλύτερο και συχαίνονται το δημόσιο, έχει να κάνει κυρίως αλφα με ανθρώπους που λίγο έχουν μια αγοραφοβία και λίγο κάπως αισθάνονται περίεργα μπροστά σε άλλους. Και αρχικά αυτό, και στο νούμερο 2 μπαίνει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει και μια φασούλα να πεις όχι. Επειδή δεν νιώθεις έτοιμος, επειδή δεν ξέρω, επειδή πολλοί άνθρωποι λένε όχι από το άγχος τους, από την πίεση και τα σχετικά. Όταν θα γίνει αυτό δημόσια, αυτό το όχι που μπορεί να έχει περάσει από το μυαλό σου να υποθεί, είναι ακόμα πιο δύσκολο να το πεις.
1: Για να γίνει δημόσιο, πρέπει να είσαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα πει ναι.

0: Ναι, εντάξει, ναι. Okay,
1: πρέπει
0: αλλά,
1: να είσαι 100% σίγουρος.
0: Αλλά δεν υπάρχουν και πιθανότητες να πέσεις έξω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι χειρότερο είναι για αυτόν που ρωτάτε το δημόσιο, όχι για αυτόν που ρωτάει. Για αυτόν που πρέπει να απαντήσει ναι ή όχι.
1: Ναι, γιατί άμα.
0: Όχι για αυτόν που γονατίζει. Οπότε
1: πρέπει,
0: νομίζω
1: είναι.
0: Ότι πρέπει να σκεφτείς περισσότερο τον άνθρωπό σου. Αν είναι ας πούμε ένας άνθρωπος που το έχει με τον κόσμο, είναι κοινωνικός, του αρέσουν αυτά. Αν είναι τώρα σκοντάφτη και ντρέπεται που την έχει δει ο άλλος που σκόνταψε,
1: ναι,
0: και
1: δεν
0: είναι
1: ντροπαλός,
0: ντροπαλή, αυτό θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ή και ναι, να πεις εκείνη την περίπτωση, δεν θα το ευχαριστηθεί όσο το ευχαριστηθεί όταν είστε μόνοι σας.
0: Εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι το ιδιωτικό είναι και λίγο, είναι και μια στιγμή πολύ του ζευγαριού.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που καλούν όλους τους φίλους, ας πούμε, που γίνεται όλο αυτό τον πατυρντή και λες εντάξει.
1: Αν είναι φίλοι, δεν, είναι το, δεν το βάζω στο δημόσιο.
0: Όχι, αλλά δεν είναι ιδιωτικό ανάμεσα στο
1: ναι,
0: ζευγάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα και αυτό, δηλαδή είσαι μπροστά σε φίλους. Αν μπορεί, ας πούμε, να θέλεις να κλάψεις.
1: Στους φίλους μου μπορώ να κλάψω.
0: Και να
1: ρε,
0: φρενάρεις,
1: παιδί
0: ρε παιδί μου, και να πεις ότι τώρα, ας πούμε, δεν το ζήσα όπως το ζω. Μπορεί να θες μετά να κάνεις πάρτι ή να θέλεις τους φίλους σου πολύ κοντά, γιατί είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής
1: ναι.
0: σου. Δεν ξέρω, απλώς υπάρχουν πολλά τέτοια που συζητιώνται.
1: Εντάξει, ας έρθει εκείνη η ώρα
0: καλά,
1: για τον καθένα
0: ναι.
1: και βλέπουμε πώς θα το διαχειριστείτε.
0: Ας έρθει και ας είναι και όλη η Αθήνα. Ας έρθει και ας είστε και μόνοι σας. Μην αγχώνεις. Ας έρθει αυτή τη στιγμή και όπως είναι. Ας το γράψει, ας το ζωγραφίσει. Ας,
1: α, ένας φίλος μου το είχε ζωγραφίσει σε πανό και είχε πάει σε μια παραλία και το έκανε.
0: Α, ωραίο και αυτό.
1: Ωραίο. Είχαν πάει σε μια παραλία στην Ικαρία και είχε δώσει σε αγνώστους να κρατήσουν το πανό. Και όταν τη έκανε την πρόταση γάμου, πετάχτηκαν οι άλλοι από πίσω με το πανό.
0: Αυτό με το πανό πρέπει να είναι και ο άλλος να είναι σταθερός για να θέλεις να το δει. Γιατί φίλος φίλου, τι έκανε. Έγραψε πανό, Γεωργία θα με παντρευτείς.
1: Ναι.
0: Και το έβαλε σε μία πεζογέφυρα.
1: Ναι.
0: Και ήξερε, ρε παιδί μου, ότι.
1: Θα περάσουν
0: είχε
1: από εκεί.
0: Ναι. Και η Γεωργία δεν το είδε. Και περάσανε τρεις φορές από το ίδιο σημείο. Στο σταυρό που σας κάνω. Μπας και το δει και λέει και την τρίτη φορά πήγαινα με πέντε σε περιφερειακό, γιατί πεζοδογέφυρες είναι ρε παιδί μου.
1: Ναι, σε μεγάλους δρόμους.
0: Κορνάραν από πίσω, νταλίκες και αυτά. Και τέλος πάντων το είδε.
1: Άνοιξε τα μάτια της Γεωργία.
0: Έδωσε ο Θεός η Γεωργία και κοίταξε μπροστά.
1: Μπορεί να έχει
0: τον νου της
1: σε αυτόν ρε. Να τον
0: αν η άλλη είναι τυφλή τώρα, ποια πεζογέφυρα ρε μπρόκες, είσαι με τα καλά σου.
1: Και γκράφιτι έχω δει.
0: Και γκράφιτι ωραίο.
1: Ωραίο και αυτό. Αλλά και εκεί πρέπει να την πας στο σημείο, να το δει, να μην είναι πάλι σε ναι. κάτι που το περνάς.
0: Να την πας στο σημείο, να τον πας, να την πας στο σημείο, να τους αφήσεις και ένα κεφαλοκλείδωμα και το βλέμμα μπροστά.
1: Εντάξει, το γράφτη θα είναι μεγάλο, τι στο καλό, δεν μπορεί.
0: Θα δούμε.
1: Κάπως έτσι θα γίνει. 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μπορείτε να πάτε σε ένα κατάστημα ή να μπείτε και online στο masoutis.gr, γιατί προσφέρουν ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή για τα 50 τους χρόνια και γιορτάζουν μαζί σας. Επομένως, να το επιλέξετε, γιατί ο Μασούτης σπάει τις τιμές.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με ζώδια. Έχουμε ακόμα 30 λεπτά στη διάθεσή μας. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας. Στο 6939-892-892.
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
1: Τι λες?
3: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
4: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δωδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Music 892.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
7: Happy Mastercard Day.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.

0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα DEX, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
6: Γεια σας, κλείστε τα μάτια.

0: ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
7: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση εδώ.

0: Με αυτό ξεκινάμε το τελευταίο ημίωρο πολύ δυναμικά της εκπομπής αυτής, 42 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8. Τι κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα? Κάθε μέρα τέτοια ώρα αναλύουμε τα ζώδια, τα άστρα. Όχι εγώ, η κυρία Χαϊνά που ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
1: Άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια.
3: Λοιπόν, είναι τα ζώδια της αυριανής ημέρας και φίλοι μου κρύοι, η Παρασκευή φέρνει μια έντονη εσωτερική σύγκρουση. Ένα ζήτημα που αφορά το σπίτι, το οποίο περιορίζει την προσωπική σας ελευθερία, θα αντιμετωπίσετε, αλλά να έχετε στο νου σας ότι όλα μπορούν να πάνε καλά αν είστε ψύχρεμοι. Αγαπημένοι Ταύροι, αξιοποιήστε την ημέρα για να συγκεντρώσετε πληροφορίες και να μελετήσετε προσεκτικά τα επόμενα βήματά σας, μένοντας μακριά από περιττά σχόλια και κουτσοβολιά. Δίδυμοι, η ημέρα στρέφεται γύρω από τις αξίες σας, προσέξτε να μην παρασυρθείτε σε σπατάλες για να εντυπωσιάσετε τους άλλους. Καρκίνη, ελάτε λίγο να αγκαλιαστούμε και να σας πω ότι αύριο πρέπει να προσέξουμε την ψυχολογγία μας και να μην αφήσουμε την απεσιοδοξία να μας καταβάλει. Μάλιστα, πολύ καλά. Λέοντες, αξιοποιήστε την ημέρα για να θωρακίσετε την ψυχολογία σας και εσείς. Δύσκολη ημέρα η αυριανή, όπως καταλαβαίνετε σε αυτήν την εκπομπή.
0: Μην έρθετε.
3: Να αποστασιοποιηθείτε από καταστάσεις που δεν σας προσφέρουν πλέον ασφάλεια.
0: Θα τη δείρω.
3: Καταλάβατε πώς θα πάει αυτό αύριο.
0: Μαλλί με μαλλί. Και άντε η Βεστερόπη έχει, εγώ δεν έχω. Τι θα πιάσεις?
3: Θα βρω εγώ, μη σκάς για τίποτα.
0: Θα βρεις.
3: Παρθένη μου. Καλή μου Παρθένη. Προσέξτε την κριτική σας απέναντι στη συνεργάτη. Τώρα είναι να και τα πετάς αυτά έτσι την ώρα που μιλάω σοβαρά.
0: Δεν πέταξα κάτι ακόμα, αύριο.
3: Δεν το προλαβαίνω, παιδιά, σήμερα η αυριανή ημέρα. Τη βλέπω να έρχεται δύσκολη. Λοιπόν, σε ποιο ζώδιο είμαι? Στο ζυγό. Προσέξτε την τάση σας για μελαγχολία, αν τα πράγματα δεν γίνονται ακριβώς έτσι όπως τα θέλετε. Σκορπιέ, να σας ενημερώσω ότι θα προκύψει μια εξέλιξη σε μια δικαστική υπόθεση ή ένα ζήτημα με το εξωτερικό που θα απαιτήσει άμεσους χειρισμούς. Φυλακή για τους σκορπιούς. Τοξότες, να σας πω ότι πρέπει να προσέξετε την τάση σας για εσωστρέφεια. Ναι, λες και ήταν ποτέ εξωστρεφείς τοξότες. Αξιοποιήστε την ημέρα για να ξεκαθαρίσετε το τοπίο μέσα σας και να αποβάλλετε τοξικές συνήθειες που μπλοκάρουν την εξέλιξή σας. Καλά. Εγώ καιρή να σας πω ότι χρειάζεται ρεαλισμός για να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους. Η ηγητική σας φύση θα σας προκαλέσει για ρήξεις, αλλά εσείς μη μας είστε, θα τα καταφέρετε. Υδροχόη μου, να σας ενημερώσω ότι άσκοπη κατανάλωση ενέργειας δεν θα σας βοηθήσει πουθενά. Ειδικά λέει στη δουλειά σας, θα σας καθυστερήσει αυτό. Ενώ τέλος, καλή μου ηχθείες, θέλω να ξέρετε ότι αν αξιοποιήσετε την ημέρα για να δώσετε μορφή στις καλλιτεχνικές σας ανησυχίες, θα δημιουργήσετε κάτι πάρα πολύ όμορφο παρόλο που απαιτεί χρόνο.
0: Γρήγορο κουιζάκι, τι είναι αυτό που έχει εύκολη πρόσβαση? Διαθέτει μοναδική θέα και απέχει μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Τι είναι, για να σας ακούσω?
3: Ξέρουμε καλέ.
0: Ακριβώς. Είναι το Regents Casino Montparnasse που μας δίνει αυτή τη λύση, τη μοναδική λύση, παιδιά, για τη βραδινή μας έξοδο, που η οποία θα είναι διαφορετική, δεν θα έχει τεράστια χιλιόμετρα, τεράστιες αποστάσεις και φυσικά δεν θα έχει καθυστερήσεις. Εκεί σας συμβουλεύουμε να βγείτε, στο Regents Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Την τραγουδάρα μπήκε τώρα μόλις. Πόπο.

0: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, έχω ένα θέμα το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν που γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εμείς πετάμε παντού με έκπτωση έως και 50%. Διαλέγουμε τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξιδεύουμε από 1η Ιουλίου του 2026 μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Με 50% έκπτωση. Πρέπει να κάνετε την κράτησή σας τώρα μέχρι τις 30 Μαΐου αυτό το Σάββατο. Aegeanair.com. Ισχύουν όρια και οι προϋποθέσεις. Μπείτε να τα τσεκάρετε.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε τέρατά μας όμορφα και γλυκά. Πολλά φιλιά στη Μέρη, στον Γιάννη, στη Ρούλα, στην Σάντι, τη Χριστίνα, την Ελένη. Τα τελευταία μηνύματα που δεν διαβάσαμε δυνατά στον αέρα, αλλά τα διαβάσαμε εδώ, παιδιά. Να ξέρετε, τα έχουμε διαβάσει όλα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο, ημέρα Παρασκευή, στις 6 ώρα το απόγευμα. Πρώτα όμως, πάντα και μόνο κουνάβια, ξυπνάτε μαζί τους κάθε μέρα στις 7 με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Σκεφτόμουν με ποιο τραγούδι σήμερα μπήκαν τα παιδιά, γιατί σου είπα ότι πήγα για τρέξιμο και ξύπνησα 6,5 ώρα και 7 ώρα τους άκουγα στο αυτοκίνητο.
0: Απίστευτο.
1: Ξεκίνησε με Καρά.
0: Ωραίο.
1: Ξεκίνησα με Καρά. Βέβαια. Σήμερα ο Φάνης. Πολύ ωραίο.
0: Στον Music 892 είστε συντονισμένοι.
1: Το πρώτο το τραγούδι που πρέπει να. Όπως λέει, πρέπει να είναι για λίγους αυτά τα τραγούδια έτσι όπως ξεκινάνε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε.
0: Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro, σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Previously. Στα κουνάδια.
20: Κουνάδι, έχεις ταλέντο.
21: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
22: Πάμε.
23: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
21: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
22: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
24: Είμαι άλογο.
23: Πολική αρκούδα.
24: Γεια σας.
23: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
22: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Καζίνο Μον Παρνή. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
11: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
12: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας. Είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
17: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
18: Έφτασε ξανά.
17: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
18: Γκολ στη Βουδαπέστη.
17: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
18: Σκορ στη Λειψία.
17: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
18: Επί δύο.
19: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
23: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
24: 7 ταξίδια το χρόνο.
23: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
24: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
23: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
24: Μπράβο σου, βρε Σεφημάκου μου. Αλήθεια, σας ζηλεύουμε όλοι στα αλήθεια.
23: Δοκιμάστε.
24: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
23: Να κάνεις το άλλο.
24: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Music 892.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Καθρέφτης. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι συναίσθημα στιγμής. Είναι μνήμη. Είναι χαρακτήρας. Είναι στάση απέναντι στη ζωή. Σε κρατά καθαρό όταν όλα τραβάνε κάτω. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
11: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Previously,
12: στα κουνάβια.
14: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
15: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
14: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Καθρέφτης. Ο φόβος γεννιέται από το άγνωστο και μεγαλώνει όταν τον αποφεύγεις. Κάθε φορά που κάνεις πίσω, γίνεται πιο δυνατός, μέχρι να αποφασίσεις να τον κοιτάξεις στα μάτια. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Είναι ο Θόδωρας ο ηχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανάφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει συγγνώμη αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς, γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλείνεις τα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς.
15: Ναι.
14: Θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσε, δεν θα έχεις δουλειά.
15: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
14: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
15: Εγώ μακαρόνια.
14: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
15: 100%. Ναι.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28, αεροδρόμιο.
2: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μια ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
4: Όχι, από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Θέλω να σας πω τι εννοεί η αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο εκείνο, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
2: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
1: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
2: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
1: Σωτή σου τιέν.
3: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously, στα κουτάκια.
1: Λοιπόν, είναι του Shake Shu το.
2: Το
1: Shake Shu στη Θεσσαλονίκη, ναι.
2: Το βούνο, το.
1: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
2: Το Άλσος.
1: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
2: Βουνό,
1: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
2: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Πράγματα που δεν κοίταξε αστερόπιστο στο καινούριο του σπίτι. Παιδιά, δεν έχει σίτες στο σπίτι αυτό. Και η κυρία από εδώ θεωρεί τις σίτες
1: πολύ υπερεκτιμημένες.
0: Αυτό. Η Μαρία λέει: στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αν έχεις δέντρα τριγύρω, βρωμούσες, κατσαρίδες όλο στο κρεβάτι σου θα έρθουν. Πάντως στο τρίτο όροφο είχαν σκαρφαλώσει την αδερφή μου αρουρέι στο μπαλκόνι και ροκάνιζαν κάτι κλαριά.
1: Κάποιος από όλους εσάς που στέλνει μηνύματα έχει να πει ένα καλό λόγο για το καινούριο
0: καλορίζικο
1: σπίτι.
0: Ένα βράδυ Ιουλίου, ναι, βλέπω μέσα στο σαλόνι κάτι που έμοιαζε με πεσμένο φύλλο. Ήταν νυχτεριδάκι που είχε αράξει στο πάτωμα. Μένω στον τρίτο όροφο. Καλορίζικο, βρε αστερόπι μου, το σπίτι.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μόνιμος.
0: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
0: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
0: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
0: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
4: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: No matter what, you got.

0: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Καλά αυτό, τι τέλειο.
1: Ποιο?
0: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
1: Τι είπα.
2: Είμαι η Αστερόπιθα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
0: Όχι, μωρέ, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο.
3: Και ο Δημήτρης λέει: η αλήθεια είναι, προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
3: Don't nobody else make me feel like.